105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πώς έχει κάνει μια δασκάλα με δική της πρωτοβουλία μια τάξη δημοτικού για τα παιδιά, σαν παραμύθι. Δεν τα είδατε αυτά?
2: Α, το είδα.
1: Για δείτε λίγο τη δασκάλα, γιατί πρέπει να είναι φωτεινό παράδειγμα για αυτό, ότι τη φέρνουν η κυρία Γεωργίου εδώ. Κάτια Γεωργίου, αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι το όνομά της.
2: Θέλεις να τη βρούμε.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Δεύτερον, σημαντικό. Έχουμε στην Ελλάδα, εμφανίστηκε το κουνούπι. Αυτό που δεν θέλαμε.
2: Βαρατζόν, βαρατζόν.
1: Αυτό που δεν θέλαμε να εμφανιστεί.
2: Παιδιά, συγγνώμη, προσπάθησα. Συγγνώμη, άσαμε να το πω αυτό.
1: Πες το έτσι.
2: Δεν μπορώ να ανοίξω τα μηνύματα για κάποιο λόγο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ανοίγουν.
1: Εμφανίστηκε το κουνούπι Κιούλεξ Τρινατογνόκυλου, κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι φορέα, θεωρείται και είναι, πώς λέγεται, επικηρυγμένο αυτό το κουνούπι σε όλο τον πλανήτη. Διότι είναι φορέα τη Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα.
2: Είναι διαφορετική η εγκεφαλίτιδα η Ιαπωνική από τις άλλες, δηλαδή.
1: Είναι, ναι. Είναι, γιατί
2: προκαλεί
1: έχουμε
2: θάνατο.
1: Και θάνατο. Αποσπαστική παράλυση, επιληπτικούς σπασμούς, κόμμα. Ξεκινάει με υψηλό πυρετό. Δεύτερο σύμπτωμα είναι πονοκέφαλος. Τρίτο, η δυσκαψία του αφιένα. Τέταρτο, από προσανατολισμός. Και μετά από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα πάρα πολύ δύσκολα.
2: Το νου σας, έτσι. Ξεχωρίζεις αυτό, Ρικοστή, από μια ίωση που μπορεί να πεισπονάει το κεφάλι.
1: Λίγο παραπάνω, ειδικά εγώ που ζω στη Χαλάστρα, να πω στους χωριανούς, λίγο παραπάνω φέτος πρέπει να παλέψουμε με φιδάκια και ταμπλέτες για να αποφύγουμε ένα. Γιατί ένα από αυτά θα είναι φορέας, δεν θα είναι όλα, έτσι. Αλλά είναι το κουνούπι, το οποίο είναι ο φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Τώρα, αν πεις, άμα αυτή η εγκεφαλίτιδα μας βοηθούσε από Έλληνες να γίνουμε Ιαπωνέζοι στη σκέψη, θα καθόμουν να με τσιμπήσει. Λέγε.
2: Λοιπόν, έχω να σου πω πολύ ωραία πράγματα και είναι και Παρασκευή.
1: Λέγε.
2: Αν επιθυμείς σπουδές, ναι, με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδα σε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις, που αλλού, στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-889 879 ή μπε στο www.nyc.gr.
1: Ποιος μας έστειλε μήνυμα?
2: Ποιος?
1: Από Παξούς.
2: Από Κωνσταντινίδη. Κώστας, τι κάνεις?
1: Να αγαπάμε πολύ, Κωστάκη.
2: Τι κάνει το
1: Καλημέρα, φίλε, Κώστα και Σμαράγδα από Παξούς. Όλοι πάνε διακοπές. Χα, χα, χα. Σας περιμένω με τρέλα Κωστάρας. Πάμε ρε εσύ να τον κάνουμε μια έκπληξη αυτόν.
2: Πάμε. Πανάκριβα, μου είπε είναι.
1: Αφού
2: μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
1: Θα μας φιλοξενήσει αυτός. Θα τρώμε τζάμπα στο μαγαζί.
2: Έτσι.
1: Που δουλεύει. Θα μας στείλει σε κανένα μπαρ, έχει γνωρίσει εκεί κανένα μπαρ να πίνουμε τζάμπα. Θα πούμε ότι. Καταρχάς θα πούμε ότι είμαστε φίλοι του Ραπτόπουλου και του Κουλιανού.
2: Το Μητράκι μου.
1: Σήμερα τα λες ωραία βαραγιά, δεν μπορώ να κρινιάξω. Έλα ρε Τόμι.
2: Παιδιά, σήμερα στεναχωρέθηκα που δεν μπόρεσα να σας βάλω στη μεγάλη παρένη και Παρασκευή. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε
1: λοιπόν,
2: πει.
1: Πολλά μηνύματα, παιδιά. Πολλά μηνύματα.
2: Διάφορα.
1: Πολλά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Και ο Θεός βοηθός. Πάμε.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
17: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
16: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
17: Εννοείται.
16: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
17: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
18: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
17: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
24: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
25: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
26: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
27: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
28: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
29: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
28: www.nyc.gr.
30: Clear as the sky.
0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
28: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Τη άμμου, τη πούδρα, τη βανίλια.
5: Τη Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκε, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
8: Παπά.
5: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
8: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
5: Είστε έτοιμοι?
8: Άντε, μπράβο.

0: να ξυπνάμε λίγο. Θέλω ζωηράδε σήμερα. Αντίνο έρχεται και τρίμερο. We got a weekend. Είμαστε. Και Παρασκευή από σήμερα.
1: Παρασκευή δουλεύει. Και εγώ δουλεύω το απόγευμα. Άρα δεν υπάρχει διήμερο. Υπάρχει...
0: Και αύριο δουλεύουμε.
1: Τι να.
0: Αύριο δεν έχω εγώ bed show.
1: Άρα δεν. Τι διήμερο.
0: Και Κυριακή δεν έχω bed show.
1: Και εγώ έχω εκπομπή Κυριακή βράδυ.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άρα τι τρίμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, δεν θα είμαστε εδώ τέλο πάντων.
1: Άμα είσαι δημόσιο υπάλληλο, να πούμε, έχει διήμερο. Άμα είσαι δάσκαλο καθηγητή, έχει ολόκληρο τρίμηνο.
0: Τρίμηνο, τρίμηνο. Α, τρίμηνο. Α, τώρα το καλοκαίρι τώρα αρχίζει να ζηλεύει.
1: Τρίμηνο έχει.
0: Είναι η εποχή που αρχίζει. Εντάξει, με του δασκάλου, γιατί αντιλαμβάνει ότι αυτοί δουλεύουν λιγότερο από σένα.
1: Φυσικά δουλεύουν λιγότερο.
0: Καλά, αυτοί εννοείται όχι από σένα, από πάρα πολλού. Αλλά αφού είναι μάγκε. Επέλεξα ένα επάγγελμα το οποίο έχει αυτά τα πλεονεκτήματα.
1: Τα χαρακτηριστικά.
0: Και τα προτερήματα, σωστά, είπαμε.
1: Ναι.
0: Εγώ τρελαίνω και με του άλλου. Α, αυτό βγάζει πολλά λεφτά.
1: Μακιάτου, ναι.
0: Επέλεξε να βγάζει μια δουλειά με περισσότερο λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, οι δάσκαλοι επέλεξαν να κάνουν μια δουλειά που θα κάθονται παραπάνω, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Εμείς επιλέξαμε μια δουλειά
1: που
0: για γίνεις... είμαστε 7 στα 7.
1: Έπρεπε να γίνει δάσκαλο.
0: Εγώ. Όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί?
0: Δημόσιος υπάλληλος.
1: Δεν μπορεί δημόσιο υπάλληλο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μια χαρά είναι, γιατί.
0: Δεν μπορώ να
1: θα έκανε κάνει κι άλλη δουλειά. Δύο.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Τώρα κάνουμε 12.
1: Εντάξει, θα δούλευε. Θα δούλευε κι εσύ.
0: Ένα site, ίντερνετ, στοιχηματικά.
1: Α, στοιχηματικά. Τι κάνει.
0: Πέτσο, φίλε, τώρα ετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ. Αν πάρει Παραγιάννη έξω.
1: Σενεγάλη το πάρει.
0: Εντάξει, το πάρει. Έχει, η Αφρική έχει. Α, η Σενεγάλη, ναι, γιατί ο Βαριάς μου λέγε την ακτή. Ο Μαδάρα την είδα χθες με την Γαλλία.
1: Θα πάρει μια φορά μια Αφρική χώρα.
0: Μπα, δεν νομίζω να το
1: γιατί
0: πάρει.
1: Γιατί να μην το πάρει.
0: Λες.
1: Γιατί να μην το
0: πιστεύω
1: πάρει.
0: Θα έχουμε εκπλήξει αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί να μην το πάρει.
0: Θα έχουμε
1: τι έγινε να ζηλέψει.
0: Δεν έχει να ζηλέψει κάτι αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά τι έγινε να ζηλέψει, ναι, τι.
0: Τακτικά ίσω να έχει να ζηλέψει κάτι και πειθαρχικά.
1: Πόσο δίνει. Η Σενεγάλη να το πάρει.
0: Αν θες να κάνουμε τέτοιες κουβέντες,
1: τι να κάνουμε.
0: Εγώ ήδη εντρυφήσει πολύ.
1: Επειδή εντρύφησες.
0: Έχω ξεκινήσει με τις εκπλήξεις στο Bet Show. Μπαίνετε, παιδιά, αβέρτα τότε εκεί μέχρι και Φόρμουλα 1.
1: Αφού
0: τώρα
1: το πήρε η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα αυτό έγινε μία φορά στα 100 χρόνια.
1: Να γίνει και με τη Σενεγάλη μια
0: δεν
1: φορά.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Γιατί μεγαλύτερη να έκπληξη για μένα όλων των εποχών.
1: Γιατί να μην γίνει.
0: Μαζί με τις Λέστερ.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο είναι. Η Ελλάδα και η Λέστερ. Αυτά είναι.
1: Δεν έχει τρίτο.
0: Τόσο μεγάλο.
1: Πείτε μας το τρίτο.
0: Μπορεί να μου πει κάποιος στη Δανία στο Euro.
1: Γιατί βέβαια. Από τις παραλίες μαζεύτηκαν.
0: Μαζεύτηκαν.
1: Από τις παραλίες. Το 92 δεν ήτανε. Το 92.
0: Νομίζω ότι με τον πόλεμο που δεν είχαν πάει οι Σέρβοι. Νομίζω πότε.
1: Οι Σέρβοι πλακωνόταν σαν να πούμε.
0: Μπράβο, είχαν τα θέματα του και πήγαν οι Δανείοι. Αλλά οι Δανείοι ήταν μια δύναμη. Δεν ήταν κανένα λάουτρου. Πήγαν ιστορίες. Ήταν. Δεν ήταν.
1: Άρα δεν είναι τόσο πολύ το λες.
0: Όχι, τώρα την Ελλάδα
1: και το πήρανε, ναι.
0: Δεν την περίμενε κανένα, ρε παιδί μου. Ναι. Απλά οι άλλοι μαζεύτηκαν από τις διακοπές και σου λέει.
1: Δεν σε Σενεγάλη, ρε.
0: Δεν σε Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη να.
0: Εγώ είπα τη Σενεγάλη. Ο φίλος μου ο Βαραγιάννης, επειδή είδε χθες ακτή Λεφαντοστού με Γαλλία που κέρδισε ακτή σε ένα φιλικό, λέει τι ομάδα είναι αυτή. Του λέω η Αφρική έχει καλύτερη ομάδα από την ακτή Λεφαντοστού.
1: Ναι.
0: Και είναι Σενεγάλη. Τον εντυπωσίασαν τα ρόστερ, παιδί μου, ότι έχει πάρα.
1: Τρέχουνε, τρέχουνε.
0: Όλοι τρέχουνε.
1: Ω, δεν τρέχουν όλοι.
0: Λοιπόν, θες να σου δείξω να πούμε λίγο κάποια μακροχρόνια.
1: Bill Bed, πώς τα λένε αυτά. Bill Bed.
0: Πρώτο φαβορή τη διοργάνωση, λογικά για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Η Book δίνει την Ισπανία.
1: Ναι,
0: όταν πήγαμε μπορεί κατευθείαν, άλλα θέλαμε, αλλά αυτή η εκπομπή αυτό έχει. Αυτή τη μαγεία έχει.
1: Ναι.
0: Είναι απρόβλεπτη. Άλλα είχαμε ένα.
1: Αγγλία βλέπω δεύτερη.
0: Όχι, δεν είναι η Αγγλία δεύτερη, είναι η Γαλλία δεύτερη.
1: Η Γαλλία είναι,
0: ναι. Από κοντά τώρα. Από
1: α, η Αγγλία είναι τρίτη.
0: Ναι, την Αγγλία εγώ την έχω διαγράψει.
1: Γιατί τη διέγραψες, την κόπωση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι παίχτες με τις τόσες εντάσεις 9-10 μήνες από τον προηγούμενο Αύγουστο
1: να
0: θα συνεχίσουν ναι. Τον 11ο μήνα.
1: Ποιοι έχουν τις λιγότερες εντάσεις.
0: Θα πρέπει να δούμε τα ρόστερ. Κοίταξε, χθες είδα ότι η ομάδα η οποία έχει τους περισσότερους διεθνείς είναι η Manchester City.
1: Ωραία.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Τι εθνικότητα είναι.
0: Ναι, θα τους δούμε. Η δεύτερη ομάδα σε διεθνείς είναι η Bayern Μονάχου.
1: Ναι.
0: 18 έχει.
1: Πολύ ένταση μεγάλη.
0: Η τρίτη είναι η Arsenal.
1: Ναι.
0: Με 16 ξεζουμισμένους. Μαζί με την Παρί 16. Και η Μπαρτσελώνα με 15 και μετά είναι η Al-Hilal.
1: Η Al-Hilal. Τι εθνικότητες είναι, εντάξει.
0: Εγώ
1: αυτό
0: βλέπω
1: είναι
0: ότι στη δεκάδα με τις ομάδες με τους περισσότερους διεθνείς υπάρχουν 5-6 αγγλικές. Δηλαδή City, Arsenal, Crystal Palace, Manchester United. Εκεί αντιλαμβάνομαι ότι.
1: Arsenal.
0: Ναι, εκεί ναι. Arsenal. Ότι οι Άγγλοι δεν θα τους υπολογίσω εγώ ψάχνω.
1: Μάλιστα. Τους βγάζεις από εκεί.
0: Όπως θα βγάλω και την Αργεντινή.
1: Και τους Αργεντίνους.
0: Ναι, αυτό είναι δικό μου έσυχο. Δεν βλέπω
1: πάνω. Ο τερματοφύλακας, άμα το πάρουν, σταματάει την μπάλα την άλλη μέρα.
0: Έχει και το Μέση.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Μέση.
1: Ο Μέση είναι ρίπιο.
0: Τα πήραν στο Κατάρ. Θέλουν ξανά τώρα back to back.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μέση.
0: Θα έχουμε back to back.
1: Τι, πόσο χρόνο είναι ο Μέση.
0: Και να φάω τη φόλα μου.
1: Ο Μέση πόσο χρόνο είναι.
0: 38.
1: Θα περπατάει.
0: Περπατάει.
1: Άστονα.
0: Ο Ρονάλντο. που είναι 41, θα περπατάει.
1: Θα περπατάει, θα καταστρέψει την Πορτογαλία.
0: Άρα τις βίνω για αυτές.
1: Γκάτες και αυτές τις δύο.
0: Και μετά πάμε Μπραζίλ, η οποία αυτή δεν το είχε πάρει το 94 στην Αμερική.
1: Το 94.
0: Ο Μπάτζιο. Μπάτζιο.
1: 0-0 δεν μου φαίνεται.
0: Στα απέναντι εκεί στην κηπέδα.
1: Το στείλε out, ναι.
0: Μπραζίλ, κάτσε να σκεφτούμε λίγο. Γερμανία τώρα, αν σου γεμίζει το ματάκι.
1: Τρίχες.
0: Έχει Βαλντεμόρ. Ολλανδία με τρομερό ρόστερ. Τρομερό ρόστερ. Αλλά πάλι πάντοτε αυτό το ασόβαρο στα κρίσιμα
1: παιχνίδια. Το Βέλγιο έχει καλό υλικό.
0: Το Βέλγιο έχει καλό υλικό. Εγώ θεωρώ την Νορβηγία ακόμα καλύτερη. Η Νορβηγία είναι ένα.
1: Η Σενεγάλη πώς θα δίνει.
0: Μετά πάμε σε εκπλήσεις. Σενεγάλη δεν είναι 90.
1: 90?
0: 90. 90,
1: 90 Σενεγάλη.
0: Εμένα καλό bet μου φαίνεται ακόμα. Τώρα εσύ θα μου πεις, μου σου του. Καλό bet μου φαίνεται και η. Πες το, η διοργανώτρια. Η ακτή που θέλει ο.
1: Η ακτή η Αλεφαντοστούν.
0: 350.
1: Τόπ.
0: Ναι. 350. Δηλαδή δεν δίνουν. Τους Αφρικανούς γενικώς υποτιμούν. Γενικώς τους έχουν εκτός. Κάποιες χώρες δεν τις υπολογίζουν καν.
1: Εντάξει, τώρα Σαουδική Αραβία τώρα τι να.
0: Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, εγώ για έκπληξη, αν θες να δώσω ένα από τα tips που έχω δώσει, γιατί τα άλλα είναι στο
1: Παραγουάι.
0: Να προχωρήσει πάρα πολύ την Αμερική, την οργανώτερη.
1: Η Αμερική.
0: Ναι.
1: Πόσο τη δίνει?
0: 70.
1: 70 η Αμερική.
0: Είπα.
1: Να πάει τετράδα η Αμερική.
0: Τουλάχιστον τετράδα κάνα 20.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τα υπόλοιπα στο πετσού. Έτσι, εκεί τα γράφουμε.
1: Ναι, αν δεν πληρώσετε δεν σας λέμε τίποτα. Ναι,
0: σωστά. Μα λέμε πράγματα, ρε φίλε. Θα λέμε και θα κάνουμε και βιντεάκια.
1: Ποιο είναι ο καινούργιο σου αυτό?
0: Τότε σου. Πολύ δυνατό. Άστο. Τώρα ξεκίνησε μέχρι και φόρμουλα.
1: Τον έβαλε να υπογράψει συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι, τον έβαλε. Διαιτέ. Διαιτέ και βλέπουμε, ρε φίλε.
1: Άμα θέλει ο. Πώ το λένε, ο Αλάτη, ο Ρίγανη, πώ το λένε, να τον πάρει. Θα πληρώσει.
0: Σταμάτα, ρε, αφιδέ τα παιδιά. Εντάξει, με έχουν πάρει δύο, του λέω ρε, παιδιά, τι έγινε.
1: Και που παίρνουν, τι γίνεται.
0: Εντάξει, εγώ θα βρίσκω συνέχεια τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε η Δυραμίτη έχει ξεκινήσει με Φόρμουλα 1, με ειδικά μακροχρόνια. Κάτι με Ιράκ είδα ασχολήθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα μακροχρόνιο πολύ.
1: Θα πω, θα γίνω συνδρομητή.
0: Εντάξει, εσύ έχει άκρη. Όποτε θε, μπαίνει, γέννησε. Αφού σε ζαχαρώνω και σένα να κάνουμε μία συνεργασία, μόνο βιντεάκι θα δει. Πώ κάνει το βιντεάκι εκεί. Αλλά θα πω και τον Τζαπάνο για το βιντεάκι αυτό θέλει έξτρα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε, εντάξει, ένα εξτραδάκι στον τίνο μας για να πάρει το αυτοκίνητο. Ένα εξτραδάκι το μαζεύουμε, ρε παιδί.
1: Πριν το αυτοκίνητο το πάρω, δεν μου αρέσει κανένα.
0: Άντε πάλι, δεν σ' αρέσει κανένα. Χθες όμως τα σάρια σου τρέχανε στον καλά που πήγαμε. Σε τρέχανε τα σαλάκια. Και φύγαμε και φωτογραφία επίτηδες.
1: Αλωνών σάλια.
0: Τι
1: 60 χρονών πήγε ο Κρεοπόλης και πρώτη φορά πήγε σε καλά.
0: Και τι είπε?
1: Δεν ξέρω, θέλω, πρέπει να πληρώσουμε. Φύγαμε. Να πάμε σε άλλο μπαρ το βράδυ. Έτσι.
0: Κλαίω, ρε φίλε.
1: Μήπως κάναμε καμία βλακεία. Τι βλακεία, ρε.
0: Κλαίω, ρε. Αγαπάω μου χάλι, ρε φίλε. Αγαπάω μου χάλι. Βλέπω τα σαλάκια έτρεχαν, έτσι. Έτρεχαν.
1: Σιγά τα σαλάκια.
0: Εν τω μεταξύ, μου κάναμε και μια φωτογραφία γιατί χθες ήταν μία από τις πολλές απαντήσεις. Ότι
1: yes.
0: Το Κιλκίζ είναι γιορτές γυναίκες. Ήταν μια η Νατάσα, η φίλη μας, η οποία μας ακούει μαζί με τον αδερφό. Έτσι.
1: Τα έχει τα κιλά.
0: Κιλκίζ.
1: Τα έχει τα κιλάκια της η Νατάσα.
0: Άντε πάρει σιγά, ρε μοντέλο εσύ.
1: Τα έχει τα κιλάκια της. Πρέπει να χάσει μια δεκάρα.
0: Όχι, ρε τόσο.
1: Πρέπει να χάσει μια δεκάρα. Πρέπει να χάσει.
0: Άμα θέλει να χάσει 10, εμείς πόσα πρέπει να χάσουμε.
1: Εγώ γιατί να χάσω.
0: Α, δεν θες να χάσει.
1: Να χάσω. Εγώ κάνω 7 χιλιόμετράκια έβγαλα χθες.
0: Για ένα να μετρηθείς κι εσύ. Εγώ πήγα, μετρήθηκα. 10 κιλά πρέπει να χάσω.
1: Τι να χάσεις?
0: Αλλά να μην χάσουν οι οικημάζα.
1: Α, σε ρε φύγει από εδώ πέρα.
0: Σε να λάβει Πασχάλη, σε κάνει του φέκι, φίλε.
1: Σοβαρά, ε. Σε στείλω εγώ στον πρώτο χειρουργό, θα χάσεις 20 κιλά.
0: Το θέμα είναι πώς θα τα χάσεις.
1: Όπως και να τα χάσεις, θα
0: τα χάσεις. Φίλε, δεν υπάρχει.
1: Όπως και να τα χάσεις, θα τα χάσεις.
0: Επιβεβαιώνουν εδώ.
1: Ότι?
0: Επιβεβαιώνει εδώ ο κάτοικος του Κιλκής, φίλος μου ο Γιώργος. Α, με αυτόν είχαμε πάει. Βόσβουγναθη.
1: Τι είπε ο Φόλος
0: Γιώργος? Ότι η Νατάσα είναι από τη στόπ του Κιλκής, λέει. Δεν το συζητάμε. Γυναικάρα, λέει, από τις κορυφές εδώ ο Κιλκής.
1: Όταν τη δεις το πρωί γυμνή.
0: Καλά, είστε. Θες και πρωί.
1: Στο πρωινό ξύπνημα, τότε θα βανεί.
0: Α, έτσι.
1: Μόλις τη δεις να πηγαίνει τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Γυμνή.
0: Ναι.
1: Άβαφη.
0: Άβαφη, απεριπτήτη.
1: Έτσι όπως περνάει από μπροστά σου, τότε θα βανεί. Εκεί θα βανεί.
0: Εγώ το test drive μικρός και το, πλέον το συμβούλεψα, το έχω πει και στους νεότερους, παιδί μου. Λέω, αν θέλετε να αξιολογήσετε 100% μια γυναίκα εμφανισιακά και μόνο. Θάλασσα παραλία.
1: Όχι.
0: Θάλασσα παραλία με ήλιο να φαίνονται όλα.
1: Πρωινό ξύπνημα να ξυπνάει.
0: Εσύ πρωινό ξύπνημα έχεις προχωρήσει ήδη, ναι, σε πράξη. Ναι, ναι, ναι. Λέω πριν προχωρήσει. Εσύ πρωινό ξύπνημα τη δεις γυμνή, λέει, στο μπάνιο. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ήδη επιλέξει. Ναι. Πριν επιλέξεις, σου λέω. Θάλασσα παραλία.
1: Όταν λέτε η κούκλα είναι μία και η κούκλα είναι η άλλη,
0: ναι,
1: το πρωί μόλις ξυπνήσει νωρίτερα. Θα περάσει από μπροστά σου γυμνή.
0: Γυμνή κιόλας.
1: Ναι, θα δεις ατέλειες αν υπάρχει. Σιδά στο νεπρά μου γυμνό. Ο Τουρσουνίδης το τραγουδάει αυτό.
0: Φίλη σου, μου σχολείου.
1: Η ίδια με τον Τουρσουνίδη.
0: Η οποία, άμα θες πες κακιά κουβέντα, θα έρθει εδώ ο Βαλαρούτσος και σε δώσει μια κουτουλίδα.
1: Βαλαρούτσος. Τουρσουνίδης, πολύ υπεύθυνος άνθρωπος.
0: Τι εννοείς?
1: Δώσαμε να μας κάνει συνέντευξη και είχε κλειστό το κινητό. Μετά.
0: Ναι, υπήρχε θέμα τώρα. Τι πράγμα είσαι, όλους πρέπει να.
1: Πολύ υπεύθυνος ο Τουρσουνίδης.
0: Πάμε λίγο να δούμε.
1: Καλά, ευτυχώς δεν έγινε προπονητής, πες τον.
0: Όλοι δεν είμαστε για όλα. Ναι. Δεν είμαστε όλοι για όλα.
1: Μου πιο προπονητή Αλφα Εθνικής. Καλό.
0: Ναι.
1: Έχω δώσει ραντεβού για φαΐ ή καφέ.
0: Είναι και
1: έδωσα ραντεβού 9 η ώρα.
0: Παραπέντε
1: είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Τουρσουνίδης ξέχασε. Ο Τουρσουνίδης ξέχασε ότι είχε να κάνει συνέντευξη και έκλεισε και το κινητό. Άρα δεν γίνεσαι προπονητής, τεχνικός διευθυντής.
0: Να τάσας λέει για ένα φίλο. Να τώρα άρχισαν οι σαλιάδες εδώ. Καλημέρα. Αν ήσουν δάσκαλος, πώς θα έκανες μάθημα στα παιδιά μετά που ήταν του ΠΑΟΚ και τα παιδιά να είναι άλλες ομάδες?
1: Είχαμε και εμείς δασκάλους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ.
0: Η Γαλλία θα το πάρει. Ναι, παιδιά, μην τρελαίνεστε με τα φιλικά, γιατί ήρθε χθες ο Βαραγιάς. Ακτήρε φαντοστού, διαλόγου.
1: Καλά.
0: Λέω, φιλικά είναι αυτά.
1: Καλά,
0: η Ελλάδα πρέπει να
1: είναι.
0: Ο Βαραγιάννης. Το Γιούρι φάει πέντερ τη Φιλανδία.
1: Ο Βαραγιάννης χάρηκε που θα είναι άδειο το Χαριλάου του χρόνου. Άσε το Βαραγιάννη τώρα.
0: Τώρα θα τα πούμε.
1: Άδειο το Χαριλάου του χρόνου θέλει.
0: Νίκο, για Πορτογαλία στο Μουντιάλ πιστεύει ότι μπορεί να πάει στου τέσσερι? Παιδιά, η Πορτογαλία έχει ομαδάρα. Αλλά νομίζω ότι αρκετοί από αυτούς είναι ξεζουμισμένοι πάλι. Εγώ τώρα πρέπει να ψάξω αυτές τις μέρες τώρα από τον Κύριακο, ειδικά πόσοι και ποιοι είναι κουρασμένοι.
1: Ναι.
0: Οι Πορτογάλοι δεν ήταν στην πρέμερση πάρα πολύ. Ήτανε.
1: Άλτρα, τα Πορτογαλία, Αργεντινή απορρίπτουν το λόγο των.
0: Ρονάλντο Μέσιλε.
1: Των δεινοσαύρων.
0: Φτάνει, πήρανε.
1: Φτάνει.
0: Τελειώσαμε. Ο Ρονάλντο δεν πήρε Μουντιάλ όμως.
1: Ποιος δεν πήρε?
0: Εκεί ποντάρουν κάποιοι. Δεν πήρε Μουντιάλ, έχει πάρει Euro.
1: Και θα πάρει στα 40 Μουντιάλ με την Πορτογαλία.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα. Αν ο. Μαρτίνεθ τον έχει βασικό και του κάνει ό,τι θέλει ο Ρονάλντο, πάει από Πορτογαλία. Τελείωσε, καταστράφηκε.
1: Τι θα κάνει?
0: Εντάξει.
1: Θα πάρει το καρτάκι, θα φάει τη φόλα, ναι. Θα τον βρίζουν μετά. Εγώ δεν τον ήθελα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα, ο Πλούταρχος, η Σελήνη και ο Απόλλων. Πολλά ονόματα. Τώρα αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι λίγο περίεργα.
1: Απόλλων,
0: Απόλλων, ναι. Σελήνη, Πλούταρχος, Δωροθέος, Νίκανδρος έχει τέτοια. Παγκόσμια μέρα. Περιβάλλοντο σήμερα.
1: Παραμύθια.
0: Γιατί, τι παραμύθια?
1: Παραμύθια.
0: Δεν σε κάνει παραμύθια. Εντάξει, οκ. Τι άλλο έχουμε σήμερα, γιατί έχουμε πραγματάκια. Έχουμε μεταγραφή μπασκετικού Άρη. Έχουμε εξελίξει ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Έχουμε στον Ολυμπιακό πολύ κοντά στον ΠΑΚ.
1: Τι μεταγραφή το ΠΑΟΚ έχετε?
0: Όχι μεταγραφή, είπαμε εξελίξει. Δεν είπαμε.
1: Σε ποιο ΠΑΟΚ?
0: Στο ποδοσφαιρικό, αλλά και στο μπασκετικό. Έχουμε ανακοίνηση.
1: Έχουν βάλει τραμπαπλά στο στόμα του, σοβαρά μιλά τώρα.
0: Βάλε μπετσό, λέει Ραπτόπουλο. Φέτος έδωσε πάνω από 25 παιχνίδια, λέει, ήταν πολύ δυνατός, ήταν καλός φέτος.
1: Φέτος, ναι, του έχω πέρσι μου ανέκδοτο.
0: Καλημέρα, η Γκάνα επίσης έχει ξεζουμισμένο παίχτη. Το μπάμπα, ξεζουμισμένο παίχτη έχει, ναι. Αλλά καμιά φορά, να ξέρετε, είναι τέτοιο
1: τι, ποιο?
0: Η βιολογία του ανθρώπου, ρε παιδί μου,
1: ναι, ναι.
0: Που λίγο πριν καταρρεύσει,
1: ναι.
0: Δίνει ένα γκάζι. Πώς όταν πεθαίνει ο νεκρός, ρίχνει και ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι πέντε πριν ξεζουμιστούν εντελώς, κάνουν ένα καλό δεκαήμερο, δεκαπενδήμερο.
1: Εσείς τώρα θα έχετε τον πάπα του χρόνου να πάρετε πρωτάθλημα. Μάλιστα.
0: Αφού το Γιαννούλη να φέρουμε, ρε.
1: Ποιο Γιαννούλη θα φέρουμε?
0: Εδώ ήταν χθε, εδώ στο Μακεδονία Παλάς, με τον μάνατζερ του ήταν.
1: Εδώ ήταν.
0: Άρα προχωράνε καλά το θέμα.
1: Ο μάνατζερ του Γιαννούλη.
0: Ναι. Μαζί ήταν.
1: Εδώ είναι και ο τεχνικός διευθυντής της Άουσμπουργκ. Γιατί δεν τον πιάνετε να το μιλήσετε?
0: Τέτοιο είναι όπω.
1: Και Χαλκιδική δεν είναι.
0: Χαλκιδική, ναι.
1: Γιατί δεν πάει εκεί η Γκοντζαρέβα?
0: Προφανώ κάτι γίνεται.
1: Έχει λεφτά να του δώσει.
0: Αυτό το έχει, δεν έχει. Πόσοι θα γίνουν μεταγραφές?
1: Έχετε λεφτά, ρε.
0: Με το σκεπτικό αυτό το έχετε,
1: έχετε.
0: Σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει καμιά μεταγραφή.
1: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφή.
0: Πώς?
1: Θα φέρει Τσετσένους, θα φέρει.
0: Τσετσένους δεν έχει φέρει ποτέ.
1: Θα φέρει τώρα.
0: Α, ναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές?
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Για σημεία τα πειράξω, μη στεναχωριέ.
0: 1972 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Τα βρίσκουν τότε. Εκεί τι είμαστε, χούντα εμείς, το 72.
1: Βαθύτατη.
0: Βαθύτατη. Με την Κίνα θα τα κάνουμε τα κίνη. Ναι. Να τυχωθώ, να τυχωθείς, έλα σκαλομαρία και τα βρήκαμε. Τώρα, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
1: Κορνάρου.
0: Ναι, είναι η πρώτη Ιταλίδα μαθηματικός η οποία αναγορεύτηκε και πρώτη γυναίκα ως διδάκτορ.
1: Δεν θα έχει άντρα.
0: Καριερίστρια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα ξέρουμε. Ναι, εύκολο. Ναι. Okay. Σαν σήμερα ποιος πεθαίνει εδώ τώρα? Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, λέει εδώ, επιχειρηματίας, χαλιβουργικής, μέγας λογοθέτης, οικονομικού πατριαρχείου, φοιτητής, φιλάνθρωπος, επιχειρηματίας. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, 2001.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Πώς και δεν σου ξέφυγε ένα αυτό.
1: Δεν τον είχα πάρει.
0: Και σαν σήμερα ο Ρέι Μπράντμπερι, και αυτός πεθαίνει, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας.
1: Αυτός μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει, ναι, η φαντασία. Φαντασία μου πλανέφτρα.
1: Χθες το.
0: Τι χθες.
1: Το καλά.
0: Σ' άρεσε η φαντασία σου, οργίασε χθες, έτσι. Σ' αρέσει από εδώ και πέρα να επισκέπτε στα γκαλά. Θα γίνει γκαλάκι. Όχι, αυτό το έλεγαν οι Αριανοί στο μπάσκετ. Γουστάρισε γκάλα.
1: Μη λες για τη λέξη γκάλι.
0: Ναι, γιατί.
1: Μπορεί να λιποθυμίσουν κάποια εκατομμύρια παοξίδε.
0: Καταρχά πέρασε μισό αιώνα από τότε.
1: Δεν ξέρω τι πέρασε, αλλά όταν πέθανε.
0: Ο παοξίδε ήταν 50 πλάσα.
1: Όταν πέθανε ο Γιάννη ο Ιωαννίδη, ο οποίο ω υπουργό σα έσωσε στο μπάσκετ.
0: Ναι. Και εμά και τον Άρη.
1: Ναι.
0: Μαζί.
1: Σα έσωσε στο μπάσκετ. Να πω ότι. Χαρήκατε.
0: Όταν
1: συγχωρεθεί κάποια στιγμή ο Γκάλι. Όταν συγχωρεθεί κάποια στιγμή ο Γκάλι, μπορεί να βγάλετε και ανακοίνωση χαράζηση.
0: Είστε λίγο στι αλλαγέ κανονισμού που θα έχουμε στο Μουντιάλ. Ναι, θα έχουμε όλα.
1: Τα είπαμε, σιγά τα λάχανα.
0: Αυτά που έκανε όλα η Άρσεναλ στο τελικό θα τιμωρούνται. Ναι, θα το πούμε πολύ απλά. Καθυστέρησε απλά για out. Να πα να το εκτελέσει αργά, να κάνει αυτά κάρτε.
1: Έλα, βρε την προοδευτική τώρα με τον Αρτέτα τον. Άντε τώρα.
0: Λίγο ήθελε όμω, Ρεντίνο.
1: Όχι, να μην ήθελε καθόλου. Άντε να πούμε.
0: Νίκο, την άλλη φορά θα πάμε μαζί σε Euro Mundial από K17 και K19. Εκεί ήλαν δει, λέει, ταλεντάρε. Πάμε.
1: Τι είμαστε, ρε. Μάνατζερ καθόλου.
0: Σκάουτερ,
1: σκάουτερ είμαι εγώ. Σιγά μην κάτσω να δω την K19.
0: Σκάουτερ θα λέω. Δηλαδή, πώ πα σε μια παραλία και λε, θα ράξω μέρα και θα κάνω σκάουτινγκ. Να δω τα κορίτσια αυτά που έλεγε νωρίτερε.
1: Ναι, ναι.
0: Να δω.
1: Σε καμία περίπτωση, αν δεν είναι δουλειά
0: αναλογίες
1: μου, πάω να κάτσω να δω K19 εγώ.
0: Ναι, άμα δεν είναι δουλειά σου. Δεν θε αρέσει να βλέπει τα πιτσιρή και πώ εξελίσσονται.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου νόνο.
1: Καθόλου τι.
0: Με έπνιξε.
1: Α γίνουν επέκτη, θα του δω. Κάτσε να κάνω.
0: Ο παιδοφόρο μα ακούει και ο Άγιο Μάρκο ο νεομάρτυρα αντυχείο σήμερα γιορτάζει. Κάτσε. Ο παιδοφόρο μα στέλνει τα εξτραδάκια.
1: Επιδοφόρε.
0: Ναι.
1: Πάρε βρει καμιά ακόμα να ξελαμπικάρει το μυαλό σου.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνε να πούμε.
0: Τα τατουάζ ακόμα πάω.
1: Άντε. Να δει την ουσία τη ζωή παλιοφελέ εκεί
0: μετά. Μπράβο, Τίνο. Η ουσία τη. Μπράβο, ρε Τίνο.
1: Άντε, ελπιδοφόρε. Σερσερή.
0: Λοιπόν, φτάνει τον έκραξε τον άνθρωπο, τον ελπιδοφόρο.
1: Κάθε πρωί αυτό το βιολί με του Αγίου. Εφελό είναι.
0: Επειδή
1: είναι φίλο τη Μαράδα, το κατατάσσει του μη φελού.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι φίλο και τη Μαράδα.
1: Αυτό αποσχολείται από το πρωί με το βράδυ με του Αγίου, δεν είναι φελό.
0: Λε,
1: εφελό είναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν είπα κακιά,
0: λέει.
1: Η λέξη φελό δεν είναι.
0: Δεν είναι, τον λε λίγο ελαφρύ.
1: Ελαφρύ.
0: Τον λε λίγο ελαφρύ, εντάξει. Δεν είναι και καλή όμω. Έτσι, γιατί εγώ καμιά φορά από τα τρελαίνω με ακού. Φελό, το λέω κι εγώ. Εντάξει. Είναι μέχρι το όριο μπορεί να φτάσουμε εδώ.
1: Δεν είναι, δεν σε κάνει τίποτα κανεί να το πει.
0: Δεν σε κάνει με φελό, όχι.
1: Όχι.
0: Ούτω άλλω επιπλέει ο φελό, μια χαρά.
1: Αυτό δεν επιπλέει κιόλα.
0: Α, είναι φελό που δεν επιπλέει. Τι φελό, είναι σιδερένιο.
1: Όχι, δεν ξέρει μπάνιο.
0: Δεν ξέρει μπάνιο να κάνει. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τον γκάλοπ μα, το οποίο είναι τριγκαδόρικο.
1: Καλό είναι.
0: Ναι, είναι τριγκαδόρικο.
1: Καλό είναι, η καλοκαίρι είναι.
0: Τριγκαδόρικο, καλό ζουμερό. Κίνηση λίγο στους δρόμους με Χάρη Μανουλίδη που είναι εδώ απίκο, έτσι, άρχοντας ενημέρωσης μας δίνει στίγμα ένα δευτερόλεπτο.
1: Όταν λείπει ο Μανουλίδης κάτι λείπει από την εκπομπή.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Θα γίνει κάτι εκεί την ώρα.
0: Θα το χάσουμε.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε και το Θανάση Καζαμπάκα πάντοτε ζωηρό.
1: Ζωηρό δεν το λες.
0: Δεν το λες ζωηρό. Εντάξει. Οκνηρό δεν το λες.
1: Ούτε οκνηρό.
0: Το λες.
1: Μαλθακό το λες.
0: Μαλθακό, χαλαρό.
1: Χαλαρό, αλλά ταλαντούχο.
0: Ταλαντούχος, ναι. Καταφέρνει αυτή η νυφαλιότητά του, η νοχελικότητά του.
1: Ρίξτε ένα χιλιάρικο το μήνα ακόμα, ξέρεις πώς θα σε κάνει.
0: Καλά, όλοι με ένα χιλιάρικο πλέον κάνουμε.
1: Το μεγάλο παικταλό τον πληρώνει.
0: Ναι, βέβαια, τον πληρώνει.
1: Καλοκά πρέπει τη τσέπη μας να βγάλουμε για τον Καζαμπάκα.
0: Α, έξτρα θες. Εγώ να σου πω κάτι, δεν θα έβγαζα για τον Καζαμπάκα. Για ποιο λόγο? Δεν θα τον αφήναμε να κάνει δουλειά.
1: Εντάξει, αφήνω.
0: Ο Καζαμπάκα του άλλου έχει διάθεση.
1: Αν ήμουν να κάτσει, θα έδωνε ένα κομμάτι του μουτρού.
0: Σταμάτα, ρε παπάντζα. Τι ήθελε παντού να πετάξει βέλη. Παντού. Αφού δεν τον αφήνουμε τον άνθρωπο. Μπουρ, εσύ. Μπουρ και εγώ. Τι να παίξει ο άνθρωπο. Συμφωνεί, θανάσιμο μαζί μου. Ε, έχω ένα δίκιο. Έχω ένα δίκιο να ξέρω. Που αφού τζάμπα θα τον πληρώνουμε, όχι γιατί δεν θα το αξίζει. Γιατί δεν θα τον αφήνουμε.
7: Ούτε εμεί.
0: Κανονικά, αφού τα ξέρω. Τώρα, έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Rap και cool. Επιστρέφουμε γιατί ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Δρυμύτερη μετά το ενάρετο διαφημιστικό μας.
8: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
9: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
12: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
13: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Σουηδία με τον Τσιμίκα να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Οι φιλικές υποχρεώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 10 απέναντι στην Ιταλία εν ώψη του Nations League το Σεπτέμβριο. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 26χρονο μέσω της Ζιλ Βιθέντε Λούις Εστέβες, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω ανταγωνισμού από ομάδες των Εμμυράτων, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, μεξικανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 28χρονο δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες με επιστροφή στην πατρίδα του για τις Club America, Cruz Azul, Pumas και Tigres. Ωστόσο, ο μάνατζέρ του διαψεύδει φήμες για οικονομική δυσαρέσκεια. Η Λεχ Πόζνα αναπέκτησε τον Λουίς Πάλμα από τη Celtic ενεργοποιώντας ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ, εξέλιξη που αποφέρει 800.000 ευρώ στον Άρη λόγω ποσοστού μεταπόλησης. Διαιτές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο 31χρονος Αμερικανός γκάρτ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία και θα ενισχύσει την ομάδα στο EuroCup από τον Ανδρέα Τρικέρι. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τους Σαβόν Σίλτς και Κέμ Μπίρτς, ενώ η ομάδα ανανέωσε τον Μπεν Μούρε ως το 28 και προσεγγίζει τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Στον Άρη, εν ώψη της νέας σεζόν με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, εξετάζεται ο 27χρονος Αμερικανός forward Justin Smith της Χάπολ Ιερουσαλήμ, ενώ επίκειται συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα μετά τις ανανεώσεις των Μήτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλου. Στη μεταγραφική λίστα του Σπανούλη βρίσκεται και ο 29χρονος Κροάτης center Άντε Ζίζιτς της Μπεσίκτας, με την τεχνική ηγεσία να αξιολογεί ταυτόχρονα και εναλλακτικές επιλογές. Κοντά σε συμφωνία με τον 28χρονο διεθνή Σκοπιανό guard Νέναν Ντιμπριεβίτς βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη διετή συμφωνία με τον Αμερικανό Cleveland Melvin, προκαλώντας ενθουσιασμό και αυξάνοντας τη ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας. Στις 9 η ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει ζωντανά τη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο των τελικών των play-off της Greek Basketball League. Στο βόλεϊ, ο Μενέλαος Κοκκινάκης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, απορρίπτοντας πρόταση του Μίλωνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
12: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
4: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
8: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
9: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Θες να βγούμε, δηλαδή?
10: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
11: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
12: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
18: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Θεία, ήρθα!
21: Ένας θείος.
0: Ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
0: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
23: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια Λάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
25: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
26: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
25: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
26: Φυσικά, BioClima.
27: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
24: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είσαι, ε? Α, με έβγαλε στον αέρα, στον τάκο κατευθείαν, ε? Τ' άκουγε, λέει ο γιος της Μαράγδας στον μπάνιο. Χθες νόμιζα, λέει, ότι άκουγα rap and cool. Φοβερά πράγματα. Ποιο, τώρα.
1: Τι άκουγε?
0: Την κομματάρα μας, από κάτω του χαλί.
1: Α, άλλο μυαλό κι αυτός δεν έχει.
0: Τώρα, αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα χωρίς να θέλετε να κάνετε γραφή σας, αλλά με το κωδικό WIN1000 παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Εγγραφή κάνεις, απλά αν θέλεις δεν κάνεις κατάθεση. Έτσι, WIN1000 και παίρνεις 1000 δωράκια. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, rap and cool, ερμάνος μου, στα 50 μετά τις 8. Καλημεράρες.
1: Αυτός ο φίλος που φέρνει αμάξι από τη Γερμανία.
0: Ποιος από όλους, γιατί έχω πολλούς.
1: Αυτός που μου δείχνες εχθές.
0: Α, ο... ναι, οκ. Okay.
1: Πώς μπορεί να μας φάει λεφτά αυτός, με ποιο τρόπο? Δηλαδή του δίνεις τα λεφτά και μπορεί να στα φάει, έτσι δεν είναι?
0: Το ξέρω όμως, ρε φίλε.
1: Το ξέρεις?
0: Ξέρουμε που είναι, μπορεί να το βρούμε ανά πάση στιγμή. Ο Θεόφιλος.
1: Ο Θεόφιλος.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή του λες, πάρε 15-20 χιλιάρικα, ας πούμε, και φέρουμε ένα μάξι από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και είσαι σίγουρος ότι θα το. Ότι δεν θα
0: αλλά
1: σε φάει.
0: Σε αυτή τη ζωή, εγώ να σου πω κάτι, ναι, σίγουρος είμαι μόνο για 1,5 πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Για το θάνατο.
1: Δεν γίνεται να το φέρει πρώτα.
0: Και μετά, και μετά τα πάρει. Πώς θα πληρώσω όμως εκεί για να το πάρει στον άλλον?
1: Ναι.
0: Πόσα δηλαδή. Κάτσε το πάμε και ο άλλος σου πει, κάτσε σου φέρω εγώ τα μάξι εδώ Ελλάδα και πού θα ξέρω, θα μου τα δώσεις. Είναι. Πρέπει να εμπιστευτείς τώρα κάποιες.
1: Δεν εμπιστεύεσαι κανένα.
0: Δεν εμπιστεύεσαι. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν πρόκειται να πάρεις από τη Γερμανία αυτοκίνητο.
1: Αν του δώσω εγώ τα λεφτά και περιμένω να το φέρει.
0: Ναι.
1: Και άμα τον απαγάγουν τίποτα, τον πλακώσουν.
0: Έχω ιστορία από.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Έχω ιστορία.
1: Σοπάρε,
0: έχω
1: από
0: ιστορία. Πρόσεξε τώρα. Έχω ιστορία τέτοια ασύλληπτη να κλαίμε στα πατώματα.
1: Ναι.
0: Με τον ξάδερφό μου τον Ηλία, τον Συντριβάνη.
1: Ο Συντριβάνη, ναι.
0: Ο οποίος όμως φαντάσου πήγε ο ίδιος στο Βέλγιο για να το πάρει τα μάτια.
1: Όχι, κορόιδο είναι.
0: Και έπλεξε εκεί με το αυτοκίνητο αυτό, το είχαν οι βασιλιάδες στο Ρωμά εκεί στο Βέλγιο. Τώρα α σου πω ιστορία. να χτυπιούνται όλοι κάτω. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έχει γίνει.
1: Και δεν το δίνανε τα μάξι.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί, σου λέω τώρα. Δηλαδή πήγε για μία μέρα και έκασε 10 μέρες στο Βέλγιο. Τώρα ακόμα εκεί μπορεί να είναι.
1: Του δίνει τα ονού λεφτά, σε φέρει αμάξι από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τρακάρει στο δρόμο, τον απαγάγουν.
0: Ό,τι δεν μπορεί να γίνει τώρα. Άστο.
1: Άντε, φύγε από εδώ πέρα.
0: Λοιπόν. Ραπ μόνο που το λένε Θεόφιλο φτάνει, λέει ο άλλος.
1: Τελείωσε.
0: Όχι, ρε, ναι, τζιμάνι μου.
1: Εγώ, βέβαια, ναι.
0: Θα μου πει, ναι, και δεν έχουμε πατήσει για τα τζιμάνια, αλλά έχουμε ένα δικό μας τζιμάνι εδώ, ρε φίλε.
1: Επειδή
0: ούτε έχω την κίνηση,
1: έχω πατήσει πολλές φορές, ναι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
2: Κοίταξε, αυτοκίνητο.
0: Τώρα την πα τελευταία. Δεν πήγε σε γιατρό χωρίς να ψαχτεί, πάμε ο πρώτο, έλα. Την πάτησε και εκεί την πάτησε.
1: Γιατί την πατήσει και στα μάξι.
0: Αφού πήρες φόρα τώρα.
2: Αυτοκίνητο πήρες μόνο από Μίτσο, Μπάμπι, τέτοια ονόματα.
0: Ναι,
2: τέτοια, όχι.
1: 150.000 χιλιόμετρα θα κάνει 30.000. Ο Μίτσος και ο Μπάμπις θα γυρίζουν πίσω.
0: Να πάμε στο φίλο του Βασίλη και να το τακτοποιήσουμε. Εδώ δεν χρειάζεται να πας και μακριά.
2: Πάμε να δώσουμε.
1: Θα δω κανένα μάξι στον δρόμο, ο ιδιώτη.
0: Θα την πατήσει πάλι εκεί, να ξέρει. Πλάκα με κάνει. Θα δει διότι θα στο πουλήσω διότι για μεταξωτέ κορδέλε θα έχει τα μάξι 1000 κουσούρια από πίσω.
1: Θα τα δω εγώ. Ρε.
0: Έλα, χάρη μα
2: λοιπόν,
0: γίνει στου δρόμου.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου. Καλημέρα σα. Πάμε να δούμε την κυκλοφορία αυτή τη στιγμή, η οποία διεξάγεται με τεμποδίων σε αρκετά σημεία τη πόλη.
1: Γιατί?
2: Από δυτικά προ ανατολικά.
1: Το πρωί εγώ πήγα πάντω 7 παρά. Το κτέλ μια χαρά.
2: Άνετος, ωραίος.
1: Είδα λοιπόν, και σανδάλια τώρα... με κάλτσες εκεί, τουρίστες.
2: Είδα το στοράκι, ήταν άκρος περιεκτικά. Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή από δυτικά προς ανατολικά, στην εξωτερική περιφερειακή υπάρχουν καθυστερήσεις σε εκείνο το σημείο. Επίσης, στο ύψος της Τριανδρίας, αυτή τη στιγμή πάλι με κατεύθυνση ανατολικά πηγαίνει έτσι με κάποια μικρό προβλήματα. Στο δίτο ρεύμα, πολύ καλές ταχύτητες, ελάχιστα τσιμπάει στις 40 κλεισιές. Κατά τα άλλα, πολύ καλές ταχύτητες σε αυτό το σημείο.
1: Καλά είναι δηλαδή.
2: Ναι, η κάθοδος των Πεύκων, εκεί λίγο κάποιες μικροκαθυστερήσεις, όπως καθυστερήσεις και σε Εγνατία, Τσιμισκή, λίγο στο ύψος Αριστοτέλους και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά τα προβλήματα της πόλης για το πρωινό της Παρασκευής.
0: Ναι.
2: Και όπως παραδοσιακές δυνάμεις μας, η Μπότσαρη, η Όλγας και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε γκάλοπ γιατί έχουμε εδώ για μάξια να πάμε να μείνουμε σε πόλεις. Να έλα μια εβδομάδα λέει άδεια, πάνω σου βρω. Θα μείνει σε μένα, σε φιλοξενήσω.
1: Για εβδομάδα.
0: Θα πάμε, λέει σε πουνουζάδικα, θα σε πάει.
1: Πούστα
0: θα έχει, θα πάρει σε μια, θα το τελειώσουμε τα
1: μια
0: μάξια.
1: Εβδομάδα,
0: μια εβδομαδούλα Γερμανία πάνω λέει θα πάρει ό,τι αμάξι θε.
1: Μαγάζει πουνουζί. Θα κάτσει.
0: Θα πάρει μια εβδομάδα άδεια τώρα που θα λείπει. Άμα θε ανέβα τώρα μια εβδομάδα πάνω τώρα που θα πάρει την άδεια τη μεγάλη από τι 3 που θα πάρουμε. 3 εβδομάδε δεν παίρνουμε άδεια.
1: Πώς,
0: τη μία φάτη πάνω. Πάνε μια βόλτα Γερμανία. Εδώ μου στέλνουν χαμό στα παιδιά.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε γκάλοπ.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο ερώτημα του ποιος είναι αυτός ο οποίος. Στεναχωρέθηκε περισσότερο.
1: Στεναχωρέθηκαν.
2: Με την άφηξη Βασίλη Σπανούλη στον Άρη.
1: Τα σίγουρα υποξίδες.
2: Λοιπόν.
0: Κάτσε να δούμε τι βάλαμε στο
2: τέσσερις επιλογές
1: εγώ στο λέω. Για θα βγάλουν τον Καρυπίδη αυτή.
0: Για να δούμε.
2: Τέσσερις επιλογές για όλα τα γούστα. Η πρώτη είναι εδώ πέρα οι υποξίδες. Ναι. Το οποίο πηγαίνει κοστί μου και σε μια, σαν ένα ωραίο συναγωνισμό. Έρχεται ο Σιάο στον Άρη.
0: Εμφανίζεται Μιστακίδης.
2: Έρχεται Μιστακίδης.
0: Παίρνει ο Πάουκ τρικέρι, τσακ, παίρνει και ο Άρης.
2: Σπανούλη. Ναι. Παίρνει ο ένα παιχταράδε, παίρνει και άλλο παιχταράδε.
0: Κράτα με σε κρατώ να ανεβούμε το βουνό. Έτσι
2: πηγαίνει πάει, και είναι ωραίο.
1: Θυμίζει τότε που πλακωνόντουσα θα ποιος θα βγει τέταρτο.
0: Όχι, εμένα μου θυμίζει.
1: Ναι, ναι. Τότε, στο ποδόσφαιρο. Ποιο θα βγει τέταρτο.
0: Επειδή μιλάμε για μπάσκετ, μπάσκετ με θυμίζει. Ναι. Εκείνα τα χρόνια 88, 87, 89, 90, 91.
1: Δεν ασχολιόταν οι
2: Αθηναίοι. Επειδή εγώ δεν τα έχω προλάβει ηλικιακά.
1: Δεν ασχολιόταν οι Αθηναίοι, ρε.
2: Λοιπόν, να σου πω όμω κάτι.
1: Δεν ασχολιόταν.
2: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θεωρεί Κωστή απίθανο.
1: Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδο.
2: Θα σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα.
0: 200 όλα τα τροπέα τα πήρε μετά το 94.
2: Τίποτα. Θεωρεί απίθανο. Πάω και Άρης να δώσουν μάχη αυτοί οι δύο, όπως φαίνεται, για τρίτη και τέταρτη θέση.
1: Ναι.
2: Ένας από τους δύο να κατακτήσει το κύπελο και να φτάσουν ένας από τους δύο στον τελικό του EuroCup.
0: Success story. Μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ δεν σου λέω να πάρει το ποτάμι σου.
2: Δεν σου λέω
0: να
2: κάτι.
0: Να πάρει το κύπελο και να φτάσει στον τελικό του EuroCup.
1: Europa League βγαίνει.
2: Αυτό είναι το Europa League που παίζουν τώρα.
0: Από του χρόνου, σύμφωνα με αυτά που έχουν βγει προς τα έξω, όποια ομάδα πάει και τελικό EuroCup θα παίξει Ευρωλίγα του χρόνου.
2: Ναι. Οπότε δεν
0: άρα
2: είναι,
0: έχουν κίνητρο.
2: Δεν είναι, θέλω να σου πω ότι τα σενάρια που θα σου δώσουν και σένα παραπάνω. Εδώ υπάρχει η ζώνη. Ορίστε, Basket News.
0: Αυτό, θα τα πούμε ναι. μετά, ναι.
2: Όχι,
1: αλλά,
2: δεν υπάρχει.
1: Αλλά υπάρχει η ζώνη για άλλο λόγο.
2: Ναι, λοιπόν. Πάμε να δώσουμε τις τέσσερις επιλογές. Λοιπόν, η πρώτη είναι ότι θα στεναχωρηθούν περισσότερο οι Παοξίδες.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη επιλογή είναι ότι θα στεναχωρηθούν περισσότερο οι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι.
2: Που νιώθουν από πίσω ανάσα να,
0: ναι.
2: έρχεται. Η επόμενη επιλογή είναι οι Αεξίδες.
0: Οι οποίοι όπως πλέον πέμπτη και παίρνουν το ρόλο του Άρη στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Όπως λέει και ο Νίκος, ναι.
0: Παίρνουν το ρόλο του Άρη στο ποδόσφαιρο. Παιδιά πέμπτη. Άμα μπει στα φόρουμ των Αεξίδων, ναι, παιδιά τελειώσαμε εμείς φέτος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ας παίρνει το πρωτάθλημα η Άκη στο πρωτάθλημα. Στο
0: συμπάρα. Εδώ μιλάμε για μπάσκετ όμως τώρα.
1: Και τέταρτη. Για μπάσκετ μιλάνε αυτοί που δεν.
2: Και τέταρτη επιλογή ότι στεναχωρέθηκε περισσότερο ο Καρυπίδης. Ο οποίος, όπως λέει και ο Κωστής, θα βλέπει το Παλέ να γεμίζει και τις δικές του.
1: Θα του δώσει ένα σκληρό άλοθη βέβαια.
0: Του δώσει ένα σκληρό άλοθη.
2: Αλλά από την άλλη και ο ίδιος.
0: Θα του πούνε ρε παιδιά από την άλλη.
2: Επειδή είναι και εγωιστής, με την καλή την έννοια θα δει ότι και ο ίδιος ψάχνει κίνητρο μετά.
0: Βέβαια.
1: Τι κίνητρο να ψάξει, μωρέ. Πέμπτος είναι μια χαρά.
2: Θα αναφέρει τον κόσμο Κωστή στο γήπεδο. Με την έννοια θα δει ότι και ο ίδιος ψάχνει κίνητρο μετά.
0: Βέβαια.

0: την απόλυση ουσιαστικά του Σλότ από τη Λίβερπουλ.
1: Αυτό ήταν, έγινε, ναι.
0: Ναι, έγινε και πήρε τη θέση του ο Ιραόλα.
1: Όχι, ο Ραϊόλα.
0: Σταμάτα ρε.
1: Όχι, ο Ραϊόλα ήταν. Ποιος Ιραόλα.
0: Λοιπόν, ο Ιραόλα. Ναι. Να πούμε ότι ένας από τους λόγους που φέρεται να τον απομάκρυναν, ναι, ενώ δεν τον είχαν τόσο πολύ, ήταν η προσβλητική συμπεριφορά και ότι ήταν πολύ αυσής με τους παίχτες.
1: Ναι, δεν ήταν γλυκής, ναι.
0: Ήτανε τούντορ.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχω πει και εγώ πολλές φορές.
1: Είναι ευαίσθητα τα παιδιά.
0: Δεν ξέρω ευαίσθητα, αλλά είπαμε οι ποδοσφαιριστές πλέον δεν είναι εποχές κάτι 70-80.
1: Είναι πολύ ευαίσθητα τα παιδιά. Ναι, πρέπει να τους μιλήσεις με τρόπο.
0: Well, anyway, από πού δεν θα ξεκινήσουμε, τελειώσαμε, πιάσαμε και λίγο Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ, πιάσαμε λίγο.
0: Facebook, Μετρόπολης.
1: Απορρίπτουμε Αγγλία, απορρίπτουμε να πούμε Βραζιλία.
0: Όχι, Βραζιλία, εγώ Βραζιλία, δεν ξέρω θα απορρίψω.
1: Αργεντινή απορρίπτουμε.
0: Αργεντινή λόγω του.
1: Πορτογαλία. Πορτογαλία του πλαστικού χειρούργου να μου
0: πει. Α, έχουμε τον Σπανούλη σήμερα αποστάσουμε πάλι. Εντάξει, τον έχουμε τρεις θέσεις μέσα, αλλά Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Καλημέρα από Βερολίνου. Να, εδώ σε βοηθάμε άμα θέλεις για αυτοκίνητα. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Ε? Πιο ωφελία από εσάς δεν υπάρχουν. Ραπτόπουλε, ναι, τέλος πάντων. Βρίζει ο γνωστός.
1: Ραπτόπουλε, πιο ωφελία από εσάς. Ραπτόπουλε, τι έγινε. Πήρε το μεροκάματο από το Μιστακίδη. Γιατί ο άλλος δεν έχει λεφτά. Λες εσύ βρε καημένε, κλόουν, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Εσύ θες να διαβάσει τώρα. Αυτός κάθε μέρα βγαίνει εδώ και μας βρίζει. Αύριο μπορεί να μας βρει για άλλο λόγο. Yes. Μαρόκο βλέπω να προχωράει. Το Μαρόκο, παιδιά,
1: στο 1,5 μέτρο να έρθει να βρίσει. Τώρα όλα δεν πιάνουνε.
0: Ναι, δεν πιάνουν.
1: Αυτό το απαντάω εγώ.
0: Ναι. Το Μαρόκο που μου ζητάτε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το Μαρόκο πήγε ημιτελικά στο πρώτο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πάει και τώρα.
0: Ναι, πήγε ημιτελικά. Για μένα είναι καλύτερη Σενεγάλη.
1: Η Σενεγάλη τετράδα.
0: Σενεγάλη είναι καλύτερη.
1: Το δίνω κι εγώ, Bet Show.
0: Ναι, Bet Show, έτσι.
1: Τετράδα, ναι, Σενεγάλη.
0: Εγώ έχω άλλη έκπληση έχω δώσει στο Bet Show, η οποία είναι πάρα πολύ.
1: Να πληρώσει να το δουν οι άνθρωποι.
0: Έχουμε πάρα πολύ. Είναι κρίμα για τη δουλειά που κάνουμε και κρίμα για τους συνδρομητές.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πούμε πράγματα κι εδώ και για ποιο θα το σηκώσει, θα πούμε, αλλά ειδικά αυτό το οποίο πληρώνει 100 α πούμε απόδοση, θέλω να το μοιραστώ με τα παιδιά εκεί. Καλημέρα από Ολλανδία, φίλε. Αυτοκίνητο είναι καλύτερα να αγοράσει από Ολλανδία παρά από Γερμανία. Εδώ γίνεται χαμός τώρα, να ξέρεις.
1: Και πώς θα το φέρω από την Ολλανδία τώρα.
0: Θα πας στην Ολλανδία.
1: Και πώς θα το φέρω μετά. Θα το οδηγήσω από την Ολλανδία.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τι λέρε.
2: Του βουβαντώνει ο οργασμός είναι αυτός,
1: ναι.
2: Ο οποίος θα ξαφνικά θα βρει λαλιά και θα γίνει μαλλιοβράς τρελό.
1: Εγώ ξέρω ότι μέχρι στιγμής είναι μουγκωθόδωρος ο...
2: Εντάξει, μουγκωθός.

0: λέω.
1: Με λες, με λες.
0: Σου λέω, εντάξει.
1: Με λες, αλλά δεν.
0: Τέτα τέτ σπανούλη James. Εδώ, εντάξει.
1: Ρε, πες μας αν φύγει ο Λουτσέσκου στο.
0: Αυτό το ξέρει μόνο ένα. Χθες έγινε το τέτα τέτ σπανούλη James, βλέπεις.
1: Ναι.
0: Θες εδώ φωτογραφία. Λες να ψήσει να φέρει Mike James ο Νάρη.
1: Μπορεί.
0: Θα δεις τα Αριανά θα ανεβαίνουν πάνω στο Λευκό Πύργο σαν να πήρα πέντε κύπελα θα είναι.
1: Έτσι. Ναι. Και 600 άτομα στο Γαριλάου.
0: Όραμα είναι αυτό.
1: Και 600 άτομα στο Γαριλάου.
0: Mike James Πανούλη.
1: Η καταστροφή του ποδοσφαιρικού Άρη είναι αυτό.
0: Θα φωνάζουν Μάικ, έλα μα έχει πιάσει τρέλα. Και θα γίνει μαλλιοβράση.
1: Θα σα περάσει ο Ηρακλής.
0: Ποιο.
1: Τον Άρη, στο ποδόσφαιρο. Θα σα περάσει.
0: Λογικά θα τον περάσει.
1: Θα σα περάσει ο Ηρακλής.
0: Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ηρακλή. Θα πάμε ρεπορτάζ που έχει πολύ ψωμί. Αλλά για τον Λουτσέσκου με ρωτά, ξέρει μόνο ένα άνθρωπο.
1: Ποιο.
0: Ούτε ο ίδιο ο Λουτσέσκου ξέρει.
1: Ποιο ξέρει.
0: Ο Ιβάν Σαββίδη.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Άμα θε, πάρ' το ένα τηλέφωνο που είναι. Δεν ξέρω.
1: Πε τώρα, Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Ότι πολύ αργά πάει η σκέψη του. Πιο αργά από το βλέμμα του κόκκινου πε είναι η σκέψη. Έτσι θα το πει. Το Σαββίδη έτσι θα το πει.
0: Το απλανέ βλέμμα τη Αγελάδα πάει πιο γρήγορα.
1: Το απλανέ μυαλό του Σαββίδη. Πολύ αργά το πα στο έργο, μίστερ. Έτσι θα το πει.
0: Δευτέρα Τρίτη θα τα ξέρουμε όλα.
1: Μίστερ Σαββίδη.
0: Δευτέρα Τρίτη θα τα ξέρουμε όλα, σε λέω.
1: Μίστερ Σαββίδη, πάρ' το αλλιώ το έργο.
0: Break, επιστρέφουμε.
1: Το πας αργά, το πας αργά.
0: Σωτηρόπουλο,
1: το πας αργά το έργο, Μίστερ Σαββίδη, αργά το πας.
0: Πάει αργά και άμα πάμε και για αλλαγή, μείναμε και πίσω. Οι άλλοι έχουν φύγει στα 100 μέτρα, έχουν φτάσει στα 70 μέτρα, λίγο πριν το φινάλε. Τώρα, θέλετε να σπουδάσετε αυτό που σας ταιριάζει πραγματικά. Μετρόπολη 95 και 5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επέλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrospo.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό σου μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει 14 Ιουνίου. Πώς το βλέπεις, Τζορτζ Πετρίδης, το ρομαντικό δείπνο Σπανούλη Μάικ Τζέιμς?
2: Είναι φρέσκο.
0: Α, τα φοβάσαι με τις φωτογραφίες αυτά, ε. Λες, μπορεί να είναι από τότε που ήταν.
2: Δημιουργούμε και.
0: Ναι, από τότε που ήταν στη Μονακό. Μπορεί να τον είχε σαν
2: προφορικό. Λένε ότι είναι χθεσινή.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Για, ειδικά σε αυτήν την εποχή όπου με AI μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
2: Καλά, μιλά τώρα, ναι. Μπορεί να σταθούμε και εμεί δίπλα του.
0: Ναι. Θέλετε να βάλετε και εμένα κάπου στο τραπέζι.
2: Εύκολα, εύκολα.
0: Εγώ Σπανούλης και ο Mike James. Εύκολο, τι φτιάχνουμε. Και ο Πετρίδης από δίπλα κι αυτό. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνουμε. Λοιπόν, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μάλλον με νέα μαντάτα Ηρακλή, γιατί έχουμε τον ακούσουμε από την προηγούμενη εβδομάδα τον Παναγιώτα που μας πει τις εξελίξεις και ρεπορταζιακά ΠΑΟΚ βεβαίως στο ποδόσφαιρο. Λίγο αργότερα θα έχουμε και Γιώργο εδώ για να δούμε τι γίνεται με τα ρεπορταζιακά του μπάσκετ γενικότερα. Νέα κίνηση για Άρη, την χειρή από ό,τι μου είπες Γιώργο.
2: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή.
2: Πολύ καλή.
0: Ονόματα στον ΠΑΟΚ Ευρωλιγκάτα.
2: Έτσι. Δεν προλαβαίνουμε, δηλαδή πραγματικά. Μόλις πάμε να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται, προκύπτουν ονόματα. Αυτό το πράγμα που μεγαλώνει, Νίκο, δεν ξέρω, ξεφεύγει από κάθε φαντασία, θα έλεγα.
0: Γυρίζουμε δεκαετία 80-90, εκεί πάλι. Γυρίζουμε νοερά πίσω τον χρόνο. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι γινόταν περίπου τότε. Βέβαια, τότε ήταν μόνο ο Άρης ΠΑΟΚ.
2: Τότε, βέβαια, αυτό διεκδικούσε. Ήταν οι τίτλοι μονοπόλιο. Τώρα υπάρχει και ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να είναι η ίδια κατάσταση. Αλλά ακόμη και έτσι είναι κάτι πολύ μεγάλο, έτσι. Αν κρίνουμε για το που βρίσκονταν οι ομάδες πριν από μερικούς μήνες.
0: Ναι, ναι. Θα τα πούμε και μετά. Με τον Γιώργο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: κύκλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλημέρα. Να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάλεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Βλαδιμίρ Πούτιν με ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε στο Ρώσο ομόλογό του να γίνει μια συνάντηση και προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις εξέφρασε από την πλευρά του ο Πούτιν, τονίζοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς εφόσον κάνει το ίδιο και το Κίεβο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μια εννιακομματική βουλή παρουσίασε δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα, παρουσιάζοντας όπως και εκείνες των προηγούμενων ημερών την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεύτερη δύναμη πίσω από τη Νέα Δημοκρατία σε πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με την έρευνα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντλεί τις ψήφους του κατά 50,5% από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 22% των ενδυνάμει ψηφοφόρων του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και απίφθινε κάλεσμα στους πολίτες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά». Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και χθες ο Σωκράτης Φάμελος έστειλε μήνυμα για υπερβάσεις και ενότητα. Ο πρόεδρος του κόμματος αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το θέμα της στρατηγικής, την οποία θα ακολουθήσει το θέμα των συμμαχιών. Ένα αυτοκίνητο τέλος κατέληξε στο εσωτερικό ενός παντοπολίου στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης χθες το απόγευμα. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και τραυμάτισε ελαφρά 2 άτομα. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω

0: Ανασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τριάντα χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την πυρά. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
8: Εξωτερική τύχη, καμία τύχη, μία κρύο, μία ζέστη, νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
10: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
10: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
19: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
18: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
20: Nexus Facility, παρακαλώ.
18: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πλαντήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει? Το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε λοιπόν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ράπεν κουλ σε αυτάκια σας. Μετρόπολης, με Κάζα σα πλήκτρα. Και θα πάμε πλέον στα ρεπορταζιακά του Ηρακλή.
1: Πού είναι?
0: Εδώ είναι. Να,
1: ο Σωτηρόπουλος. Ο Περρόνε.
0: Θα πάμε λίγο να δούμε τα ρεπορταζιακά του Ηρακλή που είναι αρκετά και αυτή η εβδομάδα λίγο τα αφήσαμε βέβαια.
1: Ρε που κατάτησε ο Φουκαράς ο ΠΑΟΚ.
0: Τι?
1: Να έχει ο Ηρακλής περισσότερα ρεπορταζιακά.
0: Ρε βουβαντώνιδες. Θα πάμε μετά το break, θα επιστρέψουμε τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ που είναι αρκετά σιωπηρά.
1: Τι?
0: Πώς το πες? Στα πιο φωναχτά.
1: Τι?
0: Πώς με το πες?
1: Πήγε για καφέ ο Γιαννούλης στη... στο Μακεδονία Παλάς και βρήκε την Κοντζάρεβα. Δηλαδή η Κοντζάρεβα εξακολουθεί και μιλάει με παίκτες. Δηλαδή μιλάμε τώρα εσείς εκεί πρέπει να αυτοκτονήσετε ομαδικά.
0: Το θέμα το λογιστικό μπορεί να είναι της Κοντζάρεβα πάλι. Το ποιος θα τους επιλέξει τι και πώς είναι άλλο θέμα. Αλλά τότε... Πάμε λίγο στα
1: εγώ έμαθα ότι ο Παπαμίκος έστειλε την Κονζάρεβα στο Μακεδονία Παλάς εκεί στο. Πώς το λένε? Εκεί που μαγειρεύουν να κάνει τη μαγείρισα. Έτσι έμαθα.
0: Καλά, εσύ τι έτσι θα μάθαινες. Εσύ θα μάθαινες. Πολύ καλός παίχτης ο Γκρέι Κουλ, γι' αυτό τρελάθηκαν οι εξίδες.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε μετά. Τώρα έχουμε Ηρακλή.
1: Πάμε το μεγάλο Ηρακλή τώρα.
0: Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, καλημέρα.
1: Πόσα εστία διαρκεία έχει κάνει η ομάδα.
2: Άρα καλά έκαναν και πήραν ποδοσφαίρα ανθρώπους Κώστα και δεν μιλάνε με άλλους όπως λέει στον Ηρακλή. Γιατί η προηγούμενη μας κουβέντα αυτή ήταν. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί εκεί.
0: Δεν ξέρει τι θέλει. Είναι έτσι, θέλει αλλιώς. Είναι αλλιώς, θέλει το άλλο. Άρα το Ηρακλή γιατί έκρασε που πήρε ποδοσφαίρα ανθρώπους. Μπασινά, Αμανατίδη, Στολτίδη και χίλιους γιο.
1: Το Στολτίδη, το καημένο τι το βάζει.
0: Καημένο Στολτίδη. Τι, ό,τι είναι, ο καθένας έχει τον ρόλο του.
1: Στολτίδης λοιπόν, είναι γλάστρακι. Άσε το Στολτίδη.
0: Παναγιώτη, πάμε λίγο στα θέματα του Ηρακλή. Mm-hmm, τα οποία έχουν μπει σε ένα μπούσουλα.
2: Ναι.
0: Έτσι, σε μια γραμμή. Αλλά δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσεις.
2: Ανακοινώσεις δεν έχουμε ακόμα.
0: Ναι.
2: Θα έρχονται πάντως αυτές οι μέρες των ανακοινώσεων. Τώρα για κάποια ζητήματα που τα έχουν και λίγο πιο δεμένα, να το πω έτσι, στον Ηρακλή, δεν προκύπτει και ανησυχία. Θέλω να πω ότι έχουν κάνει συμφωνίες. Είναι πολύ κοντά σε παίκτες. Με κάποιους
0: είναι
2: όλα τελειωμένα. Απλά δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.
0: Okay. Ναι.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο τυπικό, να σου πω.
1: Θελησίες το διώξανε.
2: Τι μάνατζερ είναι ο Στολτίδης.
0: Ναι, δεν είναι ο Δελτζής πλέον. Είναι ο Στολτίδης, ο Ηρακλής εκεί, ναι.
1: Τι κάνει ο Στολτίδης εκεί.
0: Τι μάνατζερ.
2: Γενικός αρχηγός.
0: Αφού. Άμα είναι Κοντζάρεβα, φυσάει πάλι. Άμα είναι κανονικός μάνατζερ, πάλι φυσάς. Πότε δεν θα φυσάς, ρε φίλε, για να ξέρετε τι γίνεται και ο κόσμος. Ζωγράφεις κανένα μάξι και αγόρασέ το. Λοιπόν, να σε κατευθύνω λίγο έτσι για να σε κατευθύνω, να σε ρωτήσω πράγματα για να μου. Τι γίνεται με την προετοιμασία.
2: Προετοιμασία έχει και στον Μπολζάνο Ηρακλής στην Ιταλία που θα πάει.
0: Ιταλία,
2: θα έχει και
0: το
2: βασικό ακριβώς. Θα ξεκινήσει ακριβώς, ναι, από.
1: Πού θα πάει?
2: Το Λεμαϊδά.
0: Νομίζω το Λεμαϊδά αρχικά.
1: Ποια το Λεμαϊδά, Εμπειρή.
0: Ρεσί, πώ θα γίνουν οι πρώτε μέρε.
1: Τι το Λεμαϊδά.
0: Το κύριο τέτοιο θα γίνει σε
2: το βασικό στάδιο θα είναι. Θα είναι στον Μπολζάνο.
1: Τι
0: θα κάνει και. Ξεκινάνε εδώ λίγο.
2: Όλοι ξεκινάνε.
0: Αν είναι κάπου εδώ θα είναι, ναι.
2: Αυτά ναι. Έχει βελτιώσει βεβαίω και τη Μίκρα. Δηλαδή έχουν γίνει και εκεί πολλέ κινήσει.
0: Μπορεί να μείνει εκεί ίσω.
2: Και έχει και μία. Έχει ένα ωραίο θέμα.
0: Δεν ξέρω άλλο. Έχω φτιαχτεί στην Ελλάδα το καλύτερο προπονητικό
1: κίνητρο. Α, τα έχω ακούσει.
0: Α, τα έχει ακούσει, αλλά δεν τα ξέρω.
1: Πάω στην Πτολεμαϊδά με πιάσει θλίψη και του
0: καλά, για μπάλα προετοιμασία
1: δεν έκανα. Πήγε όλο σε κάτι ξενοδοχείο στην Πτολεμαϊδα. Μιλάμε για τρελό τώρα.
0: Τι είναι αυτό εδώ.
1: Για κανονικό τρελό. Μιλάμε στην Πτολεμαϊδα. Πήγε να κάνει.
2: Και τα φιλικά παιχνίδια, δηλαδή αυτά που θα είναι πιο έντονα τεστ, πιο καλά θα είναι.
0: Έχουν βγει τα φιλικά, ξέρουμε κάποια ή ακόμα δεν τα ανακοινώσαμε.
2: Ακόμα de facto δεν είναι. Υπάρχει μία τώρα πληροφορία, φήμη ότι ο Ηρακλής είναι πιθανό να αντιμετωπίσει την Μπολόνια. Ένα από τα δυνατά του φιλικά. Τώρα κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί.
1: Εντάξει, Ιταλός εκεί θα κάνει.
0: Θα κάνει.
1: Ιταλός εκεί θα φέρει. Και η Ιταλία.
0: Και τώρα που είπες Ιταλό και Ιταλία, το όνομα του Ισίνια, γιατί παίζει το όνομα του Ισίνια.
2: Το ψιθυρίσαμε από
0: το ψιθυρίσαμε, ναι.
2: Προηγουμένως τις προηγούμενες μέρες. Ναι,
0: είναι ένα όνομα που αιωρείται.
2: Ναι, αιωρείται
0: για
2: καιρό.
0: Κερασάκι.
2: Για κερασάκι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι. Κανόπλη, Σίγκια θα πάρει. Τι Σίγκια θα πάρει.
2: Καλά, συγκριτικά ο Insignios μέγεθος με το Insignia είναι πολύ μικρότερος.
1: Τι σίγουρα.
2: Άμα το βάλεις σε εικόνα. Αλλά είναι ένα όνομα το οποίο έχει παίξει. Νομίζω ότι δεν μπορείς να το αποκλείσεις και εντελώς, αλλά έχουμε πει ότι έχει και δυσκολίες. Από την οπτική ότι φαίνεται να έχει μια τάση να παραμείνει στην Ιταλία. Εντάξει, ειδικά αν θα προκύψει και πρόταση από τη μεγάλη κατηγορία, από τη Serie A, είναι ίσως πιο πιθανό να την επιλέξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να γίνει. Πάντως υπάρχει η αίσθηση ότι η Ηρακλής θα πάει και για μια μεγάλη μεταγραφή που θα κάνει έτσι θόρυβο. Ήδη πάντως έχει στο στόχαστρο του και παίκτες που και έχουν την εμπειρία από τη Super League και είναι ενεργοί και μπορούν να δώσουν άμεσα πράγματα. Δηλαδή ένα από τα τελευταία ονόματα για την επιθετική γραμμή είναι του Άλεν Όσμπολτ.
0: Πες μας λίγο τι γίνεται με Όσμπολτ.
1: Φταράς, αν τον πάρει.
0: Ναι. Του άρεσε αυτόν. Για να αρέσει έναν άλλον που είναι ξινός.
2: Εγώ βλέπω αρκετά θετικά σε αυτή την περίπτωση.
1: Φταράς.
2: Και καλή ηλικία και πολύ καλός παίκτης.
1: Αθληταράς.
2: Επαφή με τα δίχτυα.
1: Πρώτο χρόνο, τρίπλα, ταχύτητα.
2: Στα άκρα. Ναι, γενικά.
1: Πολύ καλός παίκτης. Αν τον πάρει είναι πολύ έξυπνη κίνηση.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Τελειώνει το συμβόλαιο του τώρα τέλος του μήνα. Έχει και πρόταση ανανέωσης βεβαίως από το Λεβαδιακό. Εντάξει, έχει μπει και ο Ηράκλης για να το διεκδικήσει.
0: Από τα άλλα τα ονόματα, τα οποία είναι πάρα πολλά και τα
2: είναι πολλά.
0: Πιο κοντά, ας πούμε, και πιο δυνατά και πιο σίγουρα, στο πω έτσι, ποια θεωρείς?
1: Ο goalkeeper.
0: Εντάξει, το Αθανασιάδη, το ξέρουμε, το ανακοίνωσε και ο ίδιος.
2: Εγώ εκτιμώ ότι η παρουσία του Μπασινά θα παίξει ρόλο και για το Μπόμπο και για το Λαρουσί. Και θα είναι και δύο,
0: γιατί
2: νομίζω, πολύ καλές.
0: Το ρεπορτάζ και άλλο όνομα.
2: Ναι, παίζει προφανώς.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Πόσα θέλει ο Μπόμπος?
2: Ο Μπόμπος.
1: Πόσα θέλει? Αν ο Ηρακλής το βγάλει καλύτερο συμβόλαιο, θα έρθει εδώ. Τι είπε ο Μπασινάς? Ο Μπασινάς δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, εντάξει, τον ήξερε.
2: Ναι, να το ψήσει, από την άποψη να
1: πούμε, ότι μπορεί να λειτουργήσει
2: μαζί του, να επικοινωνήσει και να ξέρει ότι θα υπάρχει μια κατάσταση οργανωμένη από τον ίδιο.
0: Την έχει ζήσει. Αν
1: πάρει τον Μπόμπο. Και τον
0: Όσμπολτ.
1: Τερματοφύλακα φορμαρισμένο.
0: Και άλλα ονόματα έχει.
1: Ναι.
0: Και άλλα έχει. Και άλλα έχει. Κλείσε ονόματα, εκτός να θες. Αθανασιάδη. Έχει αρκετούς λοκαλισμούς.
1: Έχει κάνει το Καφτατζόγλιο. Φτιάχνει το Καφτατζόγλιο. Τα λεφτά δεν του τα δώσανε ακόμα.
0: Α, το Καφτατζόγλιο. Για πες μας λίγο. Άκουσα ότι θα νοικιαστεί πίνακας μέχρι το Δεκέμβρη.
2: Ναι. Είναι κάποιες λύσεις, να το πω έτσι, κάπως και λίγο προσωρινές.
0: Για να φτιαχτούν οι άλλοι δύο, έτσι.
2: Ακριβώς, για να μπορέσει ο Ηρακλής να λειτουργήσει το στάδιο. Γιατί αυτό φαίνεται, έτσι. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, μιλάμε για κρατικό στάδιο, αλλά θα πρέπει να το λειτουργήσει ο Ηρακλής μέχρι να γίνει μια νόμιμη.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Έδωσε ο Βούρτσης, πώς το λέω, Μπούρτσης, 11 εκατομμύρια και θα είναι, λέει, από το Σεπτέμβριο. Γιατί είναι από το Σεπτέμβριο, να πούμε.
0: Εγώ αυτό
1: δεν το κατάλαβα αυτό το έργο.
0: Αυτό που αντιλαμβάνομαι
1: είναι. Εκταμιεύτηκα, λέει, από το Σεπτέμβριο. Τι είναι αυτό το έργο, να πούμε.
0: Επειδή δεν βρίσκει εύκολα γήπεδο, δεν είναι εύκολο, νομίζω ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το Καφτατζόγλιο στο ξεκίνημα.
2: Τι εννοεί
0: όλο? Ένα κομμάτι.
2: Στο
0: να μπει ο κόσμος μέσα.
2: Στις κερκίδες εννοείς.
0: Ναι.
2: Και αυτό τι θα.
0: Γιατί θα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα τουρνικέ. Δεν θα είναι όλες οι θύρες ανοιχτές.
2: Αυτό, ναι, αυτό έχει να κάνει με τα τουρνικέ. Μπράβο.
0: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση του γηπέδου. Αλλά επειδή είναι.
0: Δεν υπάρχουν τουρνικέ και ακριβώς. Δεν θα μπορούν να ανοίξουν όλες οι θύρες.
2: Για να μπορέσει να το λειτουργήσει αυτό που σου είπα και αυτό που είπε για τις προσωρινές λύσεις. Είναι και το τουρνικέ μέσα μαζί με τον πίνακα, για παράδειγμα. Απαραίτητα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να μπει από την πρώτη αγωνιστική.
1: Ρε Σωτήρο και Νίκο. Δηλαδή έδωσε ο Βρούτσης 11 εκατομμύρια. Το γήπεδο πρέπει να είναι το Σεπτέμβριο έτοιμο.
2: Ποιο Σεπτέμβριο? Τέλη Αυγούστου.
0: Αυτό που έλεγα.
1: Μπορώ να μάθω, ρε, πόντι, να πούμε. Πώς είναι δυνατόν να εκταμιευτούν τα λεφτά μετά το Σεπτέμβριο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή τι, το κίζονται? Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο είναι παρκαρισμένα, ρε?
2: Για ποιο λόγο να μην πούνε νωρίτερα και να γίνει το Καφτατζόγλιο?
1: Εκτός αν δεν τα δώσανε, να πούμε. Και μας λένε παραμύθι.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, και αυτό ήθελα να ρωτήσω και αυτό ο Παναγιώτη, υπάρχει και το θέμα του χλωτάπιτα. Ο χλωτάπιτας αυτή τη στιγμή δεν είναι για μπάλα ο Καφτατζόγλου.
1: Να το φτιάχνει
2: και αυτό. Είναι για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
0: Αυτά θα τα κάνει η ομάδα, υποθέτω, έτσι.
2: Αυτά
1: θα
2: έχουν ξεκινήσει από αυτό. Ναι, ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει από την ομάδα. Και εντάσσεται σε αυτό που λέμε και για τον πίνακα και για τον τουρνικέ, ότι ο Ηρακλής θα μπει για να το λειτουργήσει, να το φέρει σε μια κατάσταση να μπορέσει να παίξει στα πρώτα μάτσα, όπως είπες, okay, μέχρι το Δεκέμβρη, μέχρι να γίνουν αυτές οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει.
0: Ναι.
2: Και έπρεπε βασικά.
0: Έπρεπε. Άλλο σε μεταγραφικό κομμάτι έχουμε κάτι εκτός από τις εργασίες στο γήπεδο.
2: Άλλο σε μεταγραφικό το όνομα γραφείο του Βασίλη Σουρλή από τα τελευταία.
1: Γραφείο τύπου.
2: Νομίζω ανακοινώθηκε η.
1: Η.
2: Όχι, η παρουσία ή η επιστροφή, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μάκη.
2: Γι' αυτό σου το λέω, όχι.
1: Δεν βάλω το Μάκη.
2: Είχε γίνει ανακοίνωση, αλλά επειδή
1: έχει
2: τώρα όμως.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Επειδή πήγε στα μεταγραφικά από τα ονόματα και το όνομα του Βασίλη Σουρλή είναι από τα τελευταία έτσι χρονικά που...
1: Βασίλης?
2: Σουρλής.
1: Ο Σουρλής, ναι.
2: Ο Μέσος, ναι. Περισσότερο εξάρι, ακριβώς.
1: Καλός, σκληροτράχυλος είναι, ναι.
2: Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και δυνατός και καλή ηλικία δυνατό, και με τα τρεξίματά του.
1: Δηλαδή, Σουρλή, Μπόμπο και ένα ακόμα, κάνεις καλή τριάδα.
2: Ναι, και ξέρεις, Κώστα, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι λίγο άξονα. Άμα το βάλεις από πίσω από Αθανασιάδη.
1: Αθανασιάδη, άμα πάρεις το σέντερφορ, όλο η γραχοκοκαλιά είναι μελετημένη.
2: Είναι αυτό.
1: Καλές κινήσεις, value for money, μ' αρέσει. Ξεκινάει καλά, αρχίζει ο Ηρακλής και μ' αρέσει.
0: Εφού σου λέω, γίνονται κινήσεις, κύριε.
1: Ναι,
0: μ' ομάδα. Αρκετά καλά.
1: Δεν το περίμενα με τον τρελό που άλλαξε πέντε προπονητές σε μια χρονιά.
0: Δεν το περίμενα.
1: Λέω την αμαρτία μου. Ναι.
0: Είναι έξυπνος. Ναι. Όταν διαλέγεις σωστούς συνεργάτες και στελέχη, εκεί είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ένα αφεντικό μπορεί να έχει τη διάθεση να κάνει πράγματα. Τα στελέχη.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μπροστά από όλους.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό είναι και πλεονέκτημα.
1: Βέβαια.
2: Είναι λογικό να πάει να οργανώσει πιο μπροστά από όλους, γιατί είναι στο μηδέν, έτσι. Δηλαδή, όταν δημιουργείς μια ομάδα σχεδόν από το πουθενά, μιλάμε για τη δημιουργία νέας ομάδας, πρέπει να ξεκινήσεις νωρίς.
1: Από αυτούς που είναι να φύγουνε, ξέρουμε ονόματα.
2: Ο Κάτσικας πρέπει να παίζει να μείνει. Είναι μια περίπτωση.
1: Ο Βιτλή θα μείνει.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Ο Βιτλή θα πάει σε. Έχω μάθει.
2: Νομίζω είχε πει.
1: Πασαραϊκό θα πάει, μάλλον, ναι. Κάτι τέτοιο θα δει. Ναι. Θα μάθουμε το βράδυ.
0: Ωραία. Περιμένουμε τι εξελίξει. Ο Ηρακλής το έχει προχωρήσει πολλά, κάνει κινήσει. Έτσι έπρεπε να γίνει ούτω άλλω, αναγκαστικά. Και είμαστε με αγωνία να δούμε πού θα το πάει. Φαίνεται ότι έχει πάρει καλό δρόμο.
2: Έχει πάρει καλό δρόμο, ναι. Η αλήθεια αυτή είναι. Και μπαίνει σε μια σειρά που νομίζω ότι σιγά σιγά θα προσθέτει πράγματα.
0: Ο Κούστα θα μείνει, από ό,τι ξέρω.
2: Και αυτό είναι σοβαρό ενδεχόμενο.
0: Ναι. Και κοντά, για να το πω έτσι, πώς μου είναι ο Μίτογλου, παιδιά.
2: Ναι, το είχαμε πει το όνομα του Μίτογλου, βέβαια. Και εντάσσεται και αυτό στη ραχοκουκαλιά που έλεγε ο Κωστής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα το πάρεις από Αθανασιάδη, στόπερ,
0: στα χάφια μπροστά.
2: Έμεινε τελικά, ναι. Έτσι.
1: Ποιος έμεινε?
0: Ο Σταυρόπουλος.
1: Στον Ατρόμητο, ναι.
0: Ο Μίτογλου δεν.
1: Α, έρθει εδώ, η μαμά του εδώ είναι.
0: Ο μπαμπάς εδώ είναι.
1: Ο μπαμπάς εδώ είναι, καλός είναι.
2: Στα στόπερ έχει παίξει 4 γκολ.
1: Θα σου κάνει και 4 γκολ. Θα σου κάνει και 4 γκολ. Ψηλά είναι υποτιμημένος ο Μίτογλου.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Μίτογλου είναι υποτιμημένος. Δεν ξέρω, έχει μάπα μάνατζερ.
0: Θα μπορούσε εύκολα να είναι στο Ρόστερ.
1: Ο Μίτογλου έχει μάπα μάνατζερ.
0: Δεν ξέρω ποιον έχει, δεν το έχω ψάξει, αλλά τέλος πάντων. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Εντάξει, παίζει έναν ομάδα.
0: Να είστε καλά, Παναγιώτη.
1: Παίζει ο μάνατζερ, ήταν φίλος μου.
0: Μπορεί να είναι και φίλος σου, αλλά εσύ δεν έχεις τέτοια.
1: Ναι.
0: Ξεπατώνω, λοιπόν, εδώ
1: έχουμε. Δηλαδή, ο Ντουντούρης πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Ή ένα εκ των, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
0: Αλλά... τον Παναγιώτη ρώτα, μήπως παίζει ένα τελευταίο, ήθελα να το κάνω. Αν παίζει ο Γιουμπιτάνα.
1: Για, Γιουμπιτάνα,
0: ναι. Για να επιστρέψει.
1: Ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου.
0: Απέζει, λέει, εντάξει. Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιον έχει μάνατζερ, αλλά δεν τον έχει παίξει καλά ο μάνατζερ του Μίτογλου.
0: Λες να είναι ο Πασχάλης.
1: Μπορεί να είναι ο Πασχάλης. Αλλά μπορεί. Ο Πασχάλης μπορεί να μην τον έχει δώσει μεγάλη σημασία.
0: Μπορεί να είναι ο Πασχάλης.
1: Και τώρα έχει βοηθεί του εκεί και έχει κάτι παραβοηθούς ο Πασχάλης. Και να τον έχει του πεταματού. Είναι λάθος ο Μίτογλου.
0: Εδώ είναι, εδώ ρε, αφού είναι εδώ λίγο νήσου.
1: Δεν του πεταματού, καλό στόπερ.
0: Είναι σε μεγάλο μανατζερικό γραφείο.
1: Άρα είναι μπαγλαμάς ο μανατζέρ.
0: Σε μεγάλο μανατζερικό γραφείο
5: Δεν είναι όμως στο γραφείο του Πασχάλη.
6: Άμα ήταν το, ναι.
5: Α, είναι στο ίδιο. Στο ίδιο
6: είναι.
5: Στο ίδιο. Είναι Κουλιαράκης εκεί. Είναι. Δουβίκας είναι στο ίδιο γραφείο.
6: Ναι. Ναι. Τον έχει υποτιμημένο.
5: Εντάξει, είναι μεγάλο το παραδείγμα.
6: Άσε ρε, υποτιμημένο τον έχει.
5: Λες ότι αξίζει καλύτερα.
6: 100%.
5: Εντάξει, ναι. Okay.
6: Και σε τριάδα μα παίξει το όπερ. Ο,
5: ναι.
6: Μια χαρά είναι.
5: Ναι, ναι.
6: Μπάλα μεγάλη δεν ξέρει. Διασκελισμούς έχει, καλά μαρκαρίσματα έχει. Γκολ βάζει, ψηλά είναι καλός.
5: Γενικά πάντως πιστεύω φέτος, ναι. Όπως λέμε ότι στο μπάσκετ η παρουσία ΠΑΟΚ ΆΡΗ που θα είναι πολύ δυνατή για να διεκδικήσουν πράγματα.
6: Τι να διεκδικήσουν.
5: Θεωρώ ότι ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο φέτος,
6: ναι,
5: θα δώσει άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα.
6: Μακάρι.
5: Το εννοώ.
6: Μακάρι.
5: Θα είναι συνόζος, θα κοντράρει, θα έχει κόσμο, θα
6: μακάρι.
5: Έχει εντάσεις, θα έλα καθαρά.
6: Εγώ ένα μάτσερο να δω.
5: Ηρακλής
6: ΠΑΟΚ.
5: Αυτό σου λέω. Και μόνο που έχουμε αυτό φτάνει. Και ο Ηρακλής θα θέλει να κερδίσει και τον Άρη για να του δείξει: φίλε, εγώ ήρθα και σε πέρασα.
6: Ναι.
5: Έλα και σε Ολυμπιακή.
6: Να κάνει, ναι, κάνει τον Τσίπρα στην πόλη.
5: Μπράβο.
6: Ναι, ναι.
5: Θα δώσει χρώμα ο Ηρακλής, ρε φίλε. Εντάξει.
6: Και ο Άρης θα κάνει την Καριστιανού.
7: Κάνει την Δημοκρατία.
5: Τρίτη δημοψηφίση. Ο Τσίπρας δεύτερος, τρίτη Καριστιανού.
6: Μόλις τους αφήσουν κανένα εξάμεινο αυτούς να εκτεθούν, ναι, τους ψεκασμένους. Καλύτερα. Ψεκασμένοι.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τα νέα του Βουβαντώνη.
6: Ναι. Ο Βουβαντώνης τώρα.
5: Ναι. Έχουμε ΠΑΟΚ.
6: Την Τρίτη.
5: Αλλά βγαίνουν πραγματάκια, ναι, σιγά-σιγά.
6: Αρχίζει. Λογοθεραπεία, θέλετε να μιλήσετε, να πούμε εκεί πέρα μέσα.
5: Αρχίζει, ναι, φουσκώνει και αρχίζει ξεχυλίζει σιγά-σιγά.
6: Ναι.
5: Και αρχίζουν βγαίνουν πραγματάκια.
6: Τι βγαίνουν.
5: Θα τα πούμε μετά.
6: Τι είναι,
5: βέβαια,
6: είναι.
5: Για το μοναδικό πράγμα που δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή
6: είναι
5: ο Λουτσέσκου.
6: Ναι.
5: Αυτό το ξέρει μόνο ο Ιβάν.
6: Καλά, φίλε. Αν αυτό το παραμύθι με τον Λουτσέσκου σκάσει λάθος.
5: Αν και εγώ βρέθηκα,
6: ναι,
5: όπως βλέπεις εδώ πέρα στο φωτογραφείο, μα προσπάθησα να τα.
6: Κούλτρας.
5: Ναι, εγώ, ο Λούτσι, ναι, και ο Ιβάν. Παρεούλα, προσπάθησα να τα φτιάξουμε, αλλά μην τα δούμε. Είδες κάτι το AI. Τραπέζομαι εγώ, ο Λούτσι και ο Ιβάν.
6: Το AI, ό,τι θες σε φτιάχνει.
5: Ό,τι θες σε φτιάχνει, ρε, ό,τι θες σε φτιάχνει.
6: Μπορεί λοιπόν, να σε κάψει κιόλας.
5: Βέβαια, άμα κάποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να σε κάψει κιόλας. Θα πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με μαντάτα ΠΑΟΚ. Θα έχουμε μπάσκετ για Άρη με μεταγραφή Δημητρίγεβιτς. Με ΠΑΟΚ, δύο ονόματα Ευρωλιγκάτα πολύ δυνατά που παίζουν από χθες. Έχουμε το γήπεδο, πώς θα θέλει να το μεγαλώσει ο Άρης. Έχουμε κι άλλα εκεί τώρα.
6: Τι να κάνει ο Άρης.
5: Μεγαλώσει το παλέ.
6: Και τι δικό του είναι.
5: Αφού θα το δώσουν για 50 χρόνια όπως έδωσαν στην ΑΕΚ.
6: Ναι, ναι.
5: Γιατί του Ολυμπιακού δικό του είναι το ΣΕΦ.
6: Ναι.
5: Η ΣΑΕΚ ήταν δική της, ανέλα ρένα.
6: Μόνο
5: του Παναθηναϊκού ήταν δικό του.
6: Μόνο ΠΑΟΚ και γήπεδο.
5: Μόνο ΠΑΟΚ είχε. Και οι άλλοι επειδή κράζαν, ζήλαιο, γι' αυτό σου λέω.
6: Και ξέρει τι μπορεί.
5: Μάζι. Το κρατικό.
6: Και ξέρει τι μπορεί.
5: Το κρατικό, βρε μυρωδιάδες.
6: Και ξέρει τι μπορεί να πάθει.
5: Δεν έδωσε εκτίματα, φθήσαμε με μαγιά, το βρήκαμε τον τρόπο εμείς. Το κάναμε δικό μας.
6: Φάνη πάλι.
5: Απ' την αρχή.
6: Ναι.
5: Απ' την αρχή από τα θεμέλια.
6: Θα τρελαθεί ο Τέλης. Κάθε κορίτσι θέλει. Να έχει φίλο τον όμορφο Τέλη.
5: Δεν τα
6: κοίτα.
5: Όσο και να τον κράζει, λέει, αυτό σε αγαπάει. Ο Ελπιδοφόρος. Φωτογραφία μαζί που είστε.
6: Είναι τρελός κανονικός.
5: Ναι, αλλά σε αγαπάει όσο και να τον κράζει. Λέει, ναι, σε αγαπάει πολύ.
6: Τι τα θες με τους Αγίους, δεν κανονικός άνθρωπος είσαι.
5: Μέχρι να πας στο Αγίου Όρος και εσύ είναι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Πάμε.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Σουηδία με τον Τζιμίκα να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Οι φιλικές υποχρεώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 10 απέναντι στην Ιταλία εν ώψη του Nations League το Σεπτέμβριο. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 26χρονο μέσο τη Ζιλ Βιθέντε Λουίς Εστέβες, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ, εν μέσω ανταγωνισμού από ομάδες των Εμμυράτων, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, μεξικανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 28χρονο δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, με επιστροφή στην πατρίδα του για τις Club America, Cruz Azul, Pumas και Tigres. Η Λεχ Πόζνα αναπέκτησε τον Λουίς Πάλμα από τη Celtic, ενεργοποιώντας ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εξέλιξη που αποφέρει 800.000 ευρώ στον Άρη λόγω ποσοστού μεταπόλησης. Διαιτές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο 31χρονος Αμερικανός γκάρντ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία και θα ενισχύσει την ομάδα στο Euro Cup υπό τον Ανδρέα Τρινκέρι. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τους Σαββό Σίλτ και Κεμ Μπίτ, ενώ η ομάδα ανανέωσε τον Μπεν Μούρο στο 2028 και προσεγγίζει τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Στον Άρη, εν ώψη της νέας σεζόν, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, εξετάζεται ο 27χρονος Αμερικανός forward Justin Smith της Χάπολη Ιερουσαλήμ, ενώ επίκειται συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα μετά τις ανανεώσεις των Μήτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλου. Στη μεταγραφική λίστα του Σπανούλη βρίσκεται και ο 29χρονος Κροάτης σέντερ Άντε Ζίζιτς της Μπεσίκτας, με την τεχνική ηγεσία να αξιολογεί ταυτόχρονα και εναλλακτικές επιλογές. Κοντά σε συμφωνία με τον 28χρονο διεθνή Σκοπιανό γκάρντ Νένναντ Δημητρίεβιτς βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Ο παίχτης, ο οποίος αποτελεί την προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του βασικού playmaker, προτίμησε την πρόταση της ομάδας της Θεσσαλονίκης έναντι της Παρτίζαν. Διαθέτει πολυετή εμπειρία έχοντας αγωνιστεί σε Μπανταλόνα, Βαλένθια, Ούνιξ, Καζάν, Αρμάνι Μιλάνο και Ζενίτ, ενώ φέτος με την Μπάγκερ Μονάχου στο EuroLeague σημείωσε κατά μέσο όρο 11 πόντους και 4,1 assist ανά αγώνα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη διετή συμφωνία με τον Αμερικανό Cleveland Melvin, προκαλώντας ενθουσιασμό και αυξάνοντας τη ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας. Στις 9:02 θα μεταδώσει ζωντανά τη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο των τελικών των play-off της Greek Basketball League. Στο βόλεϊ, ο Μενέλαος Κοκκινάκης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, απορρίπτοντας πρόταση του Μήλωνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Λύσαξες.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
15: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
14: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
15: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
18: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
19: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
20: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
19: Της Βέχρο φυσικά.
20: Μπερδεύτηκα.
19: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
20: Φύγαμε.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Μητέρα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
26: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
28: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
29: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε όλη την αίσθηση ότι η Τανάη της ήταν πριν 20 χρόνια. Αν δε, κι όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις ηλεκτρικών, 30 παρακαλώ αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμαγορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, Fest of the Best, 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο, πάμε γρηγοράδα με Χάρη Μανουλίδη να δούμε κίνηση, να δούμε πώς πάνε τα γκάλοπς για να πάμε και στα ρεπορταζιακά μας. Να πάμε λίγο και στον ΠΑΟΚ όπου είμαστε λίγο πριν.
1: Βάλε ένα κενό.
0: Εκραγεί ο Βεζούβιος.
1: Τι Βεζούβιος, βάλε ένα κενό, δεν υπάρχουν.
0: Όχι, υπάρχουν. Πώς δεν έχουν.
1: Τι υπάρχουν. Οι κασίες υπάρχουν. Πήγε ο Γιαννούλης, πήγε καφέ. Σιγάρε, κουβαρντά Γιαννούλη. Τον πλήρωσε στον καφέ.
0: Γιατί εσύ τον πληρώνει όταν πα κάπου και είσαι καλεσμένο.
1: Άμα πάρω 1 εκατομμύριο το χρόνο, θα το
0: πληρώσω. Μα αφού στο κενάνε, πώ θα το πει. Λοιπόν, χάρη μα.
1: Χάρη μα.
2: Πειράζει. Και αυτά με στο,
0: ναι,
2: μες στο
0: ο παιχνίδι. Ο καφέ τον πείραξε τώρα. Έχουμε πιει καφέδε και δεν έχουμε πει.
1: Αυτό μα έχει πρίξει.
0: Όταν είσαι Γιαννούλη.
1: Θα πάει η Άουσμπουργκ. Θα έρθω στο μπακ. Μα έπρεξε. Άντε πάει στον Ολυμπιακό. Αλλά τελειώνει.
0: Αυτό θε εσύ.
1: Άντε,
0: δεν θα πάει. Για να σκάσει και να πλαντάξει δεν θα πάει στον Ολυμπιακό. Στον μπακ θα θε.
1: Και μια αγγλική ομάδα τον θέλει.
0: Εντάξει, μπορεί να το θέλει και η Ισπανική. Το θέμα θέλει ο ίδιος.
1: Αυτός το θέλει τη
0: αυτός
1: θέλει τη γυφτιά της παραλίας Κατερίνης αυτός.
0: Αφού εκεί μεγάλωσε, εκεί εδώ όλοι αυτό θέλουν.
1: Αυτό είναι εκεί. Με τους Βαλκάνιους εκεί να βουτάει, στον Βούρκο εκεί μέσα.
0: Εσύ θες η μηχανιώνα, ρε φίλε, και τη χουρμούζει. Τι να κάνουμε, γιατί δεν σηκώνεσαι να πας στο Λος Άντζελες.
1: Με είπε κανείς να πω μου δώσει κάτι 300.000 στο Λος Άντζελες και δεν πήγανε.
0: Θα πήγαινε, δεν παγάσα.
1: Δεν ξέρω.
2: Όλη μαγεία είναι τα 2 δευτερόλεπτα, το δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Εκεί αφήνω εγώ την Τούμπα να πάω.
0: Αυτό έλεγε ρε φίλε. Και άλλο έλεγε εδώ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Και αυτό σερσερίζα και εμένα.
0: Όλοι είμαστε σερσερίδες κατά βάθος. Εγώ δεν σε λέω πάει γυρίσω στο βουνό, στη σκοτίνα πάνω και
1: δεν είμαστε ρε.
0: Με τα άλογα.
1: Όλο λόγια, όλο λόγια είμαστε.
2: Λοιπόν, στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, καθυστερήσεις εκεί στο ύψος του 424, σε εκείνο το σημείο, μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα. Και ένα μικρό τσιμπηματάκι εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κατά τα άλλα.
1: Τι τσιμπηματάκι είναι αυτό?
2: Έχει μικρό καθυστερήσεις.
1: Έγινε κανένα τρακόνι, να πούμε.
2: Όχι, τίποτα. Και πολύ καλές ταχύτητες στο αντίθετο ρεύμα. Για δεδομένα πάντα και
1: δηλαδή από δυτικά προς ανατολικά.
2: Από ανατολικά προς δυτικά, καλές ταχύτητες. Από δυτικά προς ανατολικά έχουμε μικροκαθυστερήσεις στα δύο σημεία που είπαμε. Λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή, αρχίζει λίγο και ενοχλεί παραπάνω. Καθυστερήσεις και στο ύψος της Καμάρας, στην Εγνατία, πολύ μικρό. Και στην Αγίου Δημητρίου. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, βελτιωμένες συνθήκες εκεί. Κάποια μικροπροβλήματα στο τρίγωνο στα δικαστήρια και στο Φαρδάρι. Κατάλαβαμε πολύ καλές ταχύτητες η πόλη, αν εξαιρέσουμε και κάποια σημεία στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία από νωρίς έχει μικροπροβλήματα.
1: Μικροπρόβλημα έχει. Εκεί γράφουν το κοσμάκι.
2: Βαράνε,
1: Βαράνε, ούτε το βράδυ μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Ναι, έχουμε εκεί το στούντιο και κοιτάμε γύρω-γύρω. Για να περάσει ο Μπούζος με το κουτρίλα, το να πούμε και να το παίξει αθλητής.
2: Λοιπόν.
1: Να ξεκινά και το παγούρι εδώ πέρα.
2: Λοιπόν,
1: το παγούρι το ξεχάζει 87 φορές.
2: Το φάγατε με το παγούρι, μωρέ.
1: Το παγούρι.
2: Εκπομπή με 18 θέματα, ξεχάζουμε και ένα παγούρι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν,
1: 18 θέματα και 7 συνεργάτες.
0: Πάμε, άνθρωπε, άστον να ολοκληρώσει.
1: 18 θέματα και 7 συνεργάτες. Μέχρι η Φέη Σκορδά λέει πόσοι δουλεύουν σε αυτό το
2: παγούρι. Αυτή είναι η μαγεία, Κωστή. Αυτή είναι η μαγεία.
0: Τι συνεργάτες αφήνει κανένα να ολοκληρώσει. Κανένα δεν αφήνει να τελειώσει. Μια χαρά να φύγει, κύριο. Τώρα βγάζει το λάδι.
1: Πόσοι σε αυτό το Μετρόπολη μπορούν να ολοκληρώσουν?
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα του πιάσει έναν έναν.
0: Δεν ξέρω πόσοι.
2: Λοιπόν,
1: κάποιοι, η μισή δεν.
0: Λες,
2: λοιπόν,
0: χάρη Γκάλοπ.
2: Πάμε
0: για
2: 4 επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα στο Γκάλοπ. Το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην άφηξη του Βασίλη Σπανούλη για τον Άρη. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του καλοκαιριού σίγουρα. Μην πούμε και το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε λοιπόν τις 4 επιλογές που έχουμε. Ποιοι θα στεναχωρηθούν περισσότερο? Θα είναι
1: ο Τσακαλέας?
2: Θα είναι οι Παοξίδες?
0: Θα είναι. Έχει με τον Τσακαλέα. Έχει φαγωθεί κάθε μέρα.
1: Άκουγα. Έστειλε ένα γυφτομήνυμα να πούμε.
2: Ανάρτηση, δεν έστειλε μήνυμα.
0: Δεν έστειλε τίποτα. Εσύ τώρα την τρίχα μπορεί να την κάνει τριχιά.
1: Έστειλε
0: ένα
1: γυφτομήνυμα ο φίλο μου.
0: Ανάρτηση. Αυτά που στα Twitter έγιναν και δεν. Να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, πείραγμα, ναι, οκ.
2: Τέσσερις επιλογές. Η πρώτη ότι θα στεναχωρηθούν οι Παοξίδες.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη επιλογή ότι θα στεναχωρηθούν οι Παναθηναϊκοί, οι οποίοι νιώθουν από πίσω λίγο τον ανταγωνισμό. Η τρίτη επιλογή ότι θα στεναχωρηθούν οι Αεξίδες, οι οποίοι βλέπουν ότι μειώνεται το ταβάνι τους. Και η τέταρτη επιλογή.
0: Τίποτα, οι Αεξίδες πάνε να γίνουν ο ποδοσφαιρικός Άρης. Πέμπτη στο μπάσκετ, τέλος.
2: Και η τέταρτη, και η τέταρτη επιλογή ότι θα στεναχωρηθεί ο Καρυπίδης, ο οποίος νιώθει αυτό τον ανταγωνισμό από το τμήμα μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Ωραία χάρη μας. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα του ΠΑΟΚ. Αδερφέ μου, κουλ, θέλουμε νέα για μπάσκετ. Θα έχουμε σε λίγο νέα για μπάσκετ.
1: Και νέα για μπάσκετ θα έχετε. Νέα θέλει για ποδόσφαιρο δεν θα έχετε.
0: Πάμε λίγο. Το μπάσκετ λέει μας δίνει όραμα και τρέλα. Εμείς οι λίγοι πιστοί που πηγαίναμε Φρίντριξον. Αλήθεια λες.
1: Ποιος είναι αυτός, Παοξής?
0: Ένα φίλος.
1: Άρε, Παοξή, το μπάσκετ. Ο Τέλης με το γουνάκι σε δίνει αυτό, ε.
0: Λοιπόν, ποδόσφαιρο.
1: Και ο άλλος.
0: Κάτσε, μη σε δίνει και από Δευτέρα Τρίτη και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ όραμα. Καθίστε λίγο, περιμένετε. Λοιπόν, καταρχάς, οι όποιες ανακοινώσεις αυτό το ναι. έχουμε μάθει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να το πούμε ότι θα είναι από Δευτέρα Τρίτη.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να είναι. Είναι οι τελευταίες εργασίες που θα γίνουν στις σαρωτικές αλλαγές. Το ξανατονίζω.
1: Τα πιστεύεις αυτά που λες?
0: Φυσικά.
1: Σαρωτικές αλλαγές.
0: Ναι, θα έχουμε σαρωτικές αλλαγές. Ναι, ναι, φυσικά. Για να τα λέω. Δεν τα λέω έτσι, άλλως έλεγα θα γίνει μια μικρή επεβασούλα.
1: Θα διώξουν τον Καρυπίδη να πούμε.
0: Δεν ξέρω, ναι. μπορεί, εσύ λες τώρα ότι να είναι. Εγώ σου λέω τώρα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θα διώξουν τον Καρυπίδη.
1: Θα πάρουν το Λίνο να πούμε
0: να αλλάξουν,
1: και το Μάτος, το πω εγώ.
0: Μπορεί να αλλάξουν πόστα ο καθένας.
1: Θα πάρουν το Λίνο και το Μάτος, ναι. μεγάλη ανακοίνωση για την
0: ναι.
1: αγορά κτλ.
0: Ναι. Όλα για πες, ναι.
1: Θα πάρουν το Λίνο και το Μάτος,
0: ναι.
1: θα αναβαθμίσουν το Βιερίνια, θα το κάνουν.
0: Αυτό θα γίνει σίγουρα.
1: Θα το βάλουν φόρμα τη κουστούμι να πούμε και παπιών.
0: Το
1: Πουριωτόπουλο φοβούνται με τους το πάρει ο Πουρτόταυρος.
0: Τα είπες όλα εσύ τώρα.
1: Εκεί να πω εγώ.
0: Άρα ρεπορτάζ.
1: Θα διώξουν τον Αφταρά τον άλλο, τον φίλο του Χλέαν του Βαλαρούτσου, τον Καρυπίδη.
0: Ποιος τα λέει σε έναν Αφταρά?
1: Θα το διώξει τον Καρυπίδη.
0: Εσύ το ξέρεις αυτό?
1: Για φάγο μένει.
0: Θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Νομίζω από αυτά που αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω και καλά κάνουν και δεν βγαίνει. Από τις πολλές αλλαγές, στο τέλος θα γίνει κάτι που αρέσει εν τέλει στον κόσμο του ΠΑΟ. Θα σταματήσει αυτό ο δύσκολος μηχανισμός να πω εγώ, όχι εσύ, όχι μπερδεύομαι κι εγώ εκεί και να καθυστερούν οι αποφάσεις. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα γίνει πλέον ευρωπαϊκό κλαμπ μετά τις αλλαγές και θα λειτουργούν όλα εύκολα και πιο γρήγορα και δεν θα πηγαίνουμε αυτό κάθε τέλη Αυγούστου να μπαλώσουμε τις τελευταίες τρύπες.
1: Θα πάει
0: Γκονζάρεβα. Γιατί ο καθένας άρεσε ναι. το πόστο του
1: ναι.
0: και θα είναι πολύ πιο εύκολη.
1: Το είδα.
0: Ναι.
1: Το είδα το πόστο. Είδα την Γκονζάρεβα πάλι να σαλιαρίζει με παίχτη.
0: Η Γκονζάρεβα
1: ναι.
0: Ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι. Η Γκονζάρεβα μπορεί να διαπραγματεύει το συμβόλαιο ακόμα, ναι.
1: Να κάνει.
0: Μπορεί να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο ή τη γενικό διαπραγματεύσει με την Γκονζάρεβα, με την Άουξμπουργκ. Τώρα!
1: Θα ψήσει καμιά πάπια στο φούρνο η Γκονζάρεβα τώρα.
0: Γιατί,
1: για μπάλα τώρα η Γκονζάρεβα.
0: Α, για μπάλα,
1: τι δουλειά έχει η Γκονζάρεβα. Πάρε στο λογιστήριο εκεί.
0: Τώρα,
1: δώσε εκεί τις διαφημίσεις που σε βολεύουν.
0: Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ τρέχει μόνο το θέμα του Γιαννούλη και τα άλλα τα μεταγραφικά έχουν λίγο ψιλοπαγώσει. Εμένα
1: ναι, ναι.
0: προσωπικά τώρα αυτό είναι αίσθηση.
1: Δεν σε αρέσει?
0: Όχι, δεν μου αρέσει. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ρευστό εντελώς το θέμα του Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Στιγμή που δεν βγήκε ποτέ να διαψεύσει ο ΠΑΟΚ, όχι ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου λέει: παιδιά, εγώ είμαι προπονητής. Εδώ μένω, εδώ κάνω, εδώ ράνω. Έτσι. Αυτό λέει συνέχεια ο Λουτσέσκου. Μη με ζαλίζετε, έχω συμβόλαιο, μένω στον ΠΑΟΚ. Αυτό διατυπώνει ναι,
1: βέβαια, βέβαια και οι εταιρείες, οι ποδοσφαιρικές που βγάζουν στήριξη στον προπονητή, σε να μην τον διώχνουν. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, από την άλλη μεριά.
0: Αυτό διατυπώνει.
1: Βέβαια και οι εταιρείες, οι ποδοσφαιρικές που βγάζουν

0: ασχολείται κανένα άλλο.
1: Και 10 Ιουνίου θα την πάρει
0: μέσα στον ΠΑΟΚ μπορεί να εργάζονται, ξέρω εγώ, 10 άτομα. Ναι. Η μισή να λένε πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκου. Ναι. Η άλλη μισή να λένε παιδιά, μήπως ήρθε όλα αλλαγή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, αλλά την απόφαση δεν την πάρει κανένα από αυτού. Για το θέμα του προπονητή, το ξαναλέω.
1: Είναι σοβαρό θέμα τώρα να πάρει τώρα την απόφαση για τον Λουτσέσκου ο Σαββίδης τώρα. Που έχει 20 μέρες καιρό για να οργανώσει την ομάδα, την πάρει τώρα. Ασόβαρος θα είναι.
0: Αν ρωτάς εμένα.
1: Άμα διώξει τον προπονητή, τώρα θα είναι ασόβαρος.
0: Αν ρωτάς εμένα, ναι. Θεωρώ ότι είναι λάθος timing να αλλάχτει ο Λουτσέσκου.
1: Αυτό λέει. Το διώξει 20 μέρες.
0: Βέβαια υπάρχει και ένας αντίλογος. Ο οποίος κάτσε ρε κουλ.
1: Ναι, τι.
0: Κάτσε ρε κουλ. Πέρσι η ΑΕΚ τέτοιο πριν δεν έφερε τον Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Εγώ τα ακούω και τα δέχομαι όλα. Τα σπάζομαι όλα όταν υπάρχουν επιχειρήματα.
1: Καλά, άμα θέλει να με διώξει ο άλλος.
0: Ναι, γιατί δεν το κάνει
1: τώρα. Θέλω να με διώξει εμένα ο Ανδρώνης και να με διώξει τον Αύγουστο.
0: Ναι, βέβαια, θα σε διώξει τον Αύγουστο.
1: Γιατί, για να μην βρω δουλειά το Σεπτέμβριο.
0: Μπορεί και ένα αυτό, άμα μαλώσει και φύγει άσχημα. Ναι. Και το άλλο σου λέει το καλοκαίρι, ποιο θα μου κάνει εκπομπές εδώ.
1: Και τώρα τι του κάνει τώρα, δηλαδή, ο Λουτσέσκου τώρα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Τι διακοπές είναι ο
0: άνθρωπος. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τρέχει μόνο το θέμα του Γιαννούλη, ο οποίος είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, μιλάει, ο ίδιος τα έχει βρει, τα έχουμε πει, να μην κουράζουμε.
1: Μπορεί με τον κρύο τον Γιαννούλη, τώρα θέλει να πάει στην παραλία Κατερίνης να κάθεται εκεί.
0: Έλα, μην μιλάς εσύ. 700 χρόνια συγκουρμούζει. Από την Αθήνα πρόταση να σου δω, δεν πηγαίνεις πουθενά, ούτε στην Αθήνα δεν πηγαίνεις. Εντό συνόρων δεν αλλάζει ομάδα, όχι χώρα. Και κράζει τους άλλους.
1: Ναι.
0: Σου πού να φύγεις μακριά από του κουρμού, θα σε πιάσει τρέμουλο. Τρέμουλο θα σε πιάσει, όχι να φύγεις σε άλλη χώρα. Και κράτησε τον Γιαννούλη τώρα που πήγε Αγγλίες.
1: Στην Γερμανίες. Παραλία Κατερίνης.
0: Παραλία Κατερίνης, φίλε.
1: Πα.
0: Όσους γνωρίζουν τα γούστα που έχουν
1: λευκός βουτάς, λευκός βουτάς στη θάλασσα, αράπης βγαίνεις.
0: Ναι, αλλά τα βράδια τα γούστα που βγάζεις.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ποιος προπονητής...
2: Σταματάει από την εθνική, λέει τώρα.
1: Δεν ξέρω, φήμη είναι αυτή, κυκλοφορεί τώρα δεξιά και αριστερά.
2: Τι, το πιάνει το σταμάκι του, τι έχει.
1: Δεν ξέρω, τι... Δεν το ξέρω αυτό.
2: Ρε γελάει ο Κούδας τώρα.
1: Λίγα λόγια για την επανομούδα κουλ. Έχετε ναυάγιο εσείς στην Κατερίνη? Ναυάγια να θες, Βασίλη μου. Όχι ένα και δύο.
2: Που το ναυάγιο είναι έπος, ρε, σοβαρά μιλάς.
1: Ναυάγια να θες.
2: Το ναυάγιο, ρε.
1: Καλά ρε βλάχο παραμυθά, λέει. Ούτε μέχρι την Κατερίνη δεν κατεβαίνεις εσύ και κράζεις τον άλλο που άλλαξε χώρα. Να. Αθήνα γιατί δεν πήγες τόσα χρόνια. Βγαίνει τηλεφωνικά και με τέτοιο. Κλινκ φιτ ακριβώς. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, επομένως.
2: Ναι.
1: Τα σπουδαιότερα. Ο κόσμος για να χαλαρώσει λίγο, να μην τα περιμένει ούτε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Όπα.
1: Τα σπουδαιότα να τα περιμένει.
2: Τι κάνει ο Παπαμιμίκος, γαργάρες κάνει.
1: Ναι, ετοιμάζει φωνή.
2: Τι έχει πάθει.
1: Ετοιμάζει.
2: Έκλεισε η φωνή του σαν τον Καζαντζίδη.
1: Έκλεισε η φωνή, αλλά από Δευτέρα
2: Τρίτη. Έκλεισε η φωνή του Παπαμιμίκου.
1: Καταρχάς να πούμε για να μην γίνει μπέρδεμα.

0: να μην παρεξηγηθούμε. Δεν θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Ανακοινώσει θα έχουμε.
1: Γιατί κύριε.
0: Αυτό ήταν κάτι που δεν υπάρχουν συνέντευξη.
1: Έλα κύριε, σε δουν οι μισθαδικοί να σε κάνουν τι ερωτήσει.
0: Ναι.
1: Να κάνει την Μπέη που λέει και ο Αλέβολος. Όπω είπε ο Αλέβολος, κάνει την Μπέη, ρε.
0: Λοιπόν,
1: θέλει και η Καρισιανού την Μπέη με τα γουρλωτά τα ματάκια.
0: Τελειώσαμε.
1: Δύο γουρλωμάτιδε, φαντάζει το Μητσοτάκι και την Καρισιανού. Να του βλέπει και να τρομοκρατήσει.
0: Και εσένα να βάλω στη μέση να είσαι ο διαιτητή. Ο τρίτο ο γουρλωμάτι.
1: Τι ζούμε κάθε μέρα.
2: Ε, φίλε, τι ζούμε κάθε μέρα.
0: Λοιπόν.

0: Μα ζηλεύουνε, ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρω.
0: Ξέρεις τι λένε. Ναι. Ξέρεις τι λένε. Ναι. Εμείς εκεί στο γραφείο. Ναι. Η Τζέννη μου τα πει.
1: Ξέρω.
0: Τυχερή, λέει εσύ.
1: Η γυναίκα μου ίδια, ρε.
0: Τι θέλετε, ρε.
1: Λέει, τι κάνεις. Ναι. Πας τρεις ώρες εκεί με το ραπ. Κάνετε κουτσοπολέτε.
0: Ναι,
1: ναι. Κάντε ράνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στολίζετε όλο τον κόσμο.
0: Εγώ βγάζω.
1: Χαχαχού, χαχαχού.
0: Πήγε ο Άδωνης στο Ιπποκράτιο και έβαψε ο άλλος το. Ποιο? Ο διοικητής.
1: Α, το έβαψε.
0: Τι έβαψε.
1: Τι έβαψε.
0: Μόνο τους έξω χώρους μέσα στα γραφεία που είναι σαν και τίποτα δεν έκανε.
1: Από έξω κούκλα, από μέσα
0: πανούκλα. Ναι. Αλλά δουλεύει καλά. Πήγαν και κάτι κομμουνισταράδες ακροαριστεροί.
1: Στολίζουμε λίγο και το Ιπποκράτιο τώρα.
0: Όχι,
1: τον Άδωνη.
0: Τον Άδωνη.
1: Τον Άδωνη το στολίζουμε λίγο.
0: Τι το κάνουμε.
1: Χριστουγεννιάτικο δέντρο Άδωνη.
0: Βγήκαν κάτι κομμουνιστές της Ανταρσίας, φωνάζαν εκεί. Άμα τους δώσει κανένα ψωμί ο.
1: Ποιο.
0: Ο Άδωνης πλονζό θα κάνουν.
1: Τι πλονζό.
0: Καλά.
1: Πώς βλέπεις το σκυλί την κροκέτα. Και πάει με τα μούτρα και. Σε τρία δεύτερα πώς έχει φάει. Κάνει βουτιά με στην κροκέτα.
0: Κατάλαβες.
1: Εσύ που θα έκανες βουτιά.
0: Που θα έκανα βουτιά.
1: Πώς κάνει το σκυλί και ορμάει μέσα στο φαγητό.
0: Δεν μπορώ να σου πω χθες. Χθες θα βουτούσα κάπου παραλίγο. Πήγα να βουτήξω χθες. Πήγαμε σε έναν καλά χθες.
1: Πήγαμε και σε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο φίλος μου Μούχας λέει: τι ωραία αδερφή έχεις, ρε φίλε. Εσύ, ο άλλος μου, γιατί μου την έκραζε, λες.
0: Καλή, καλή, καλή.
1: Για 54χρονο είναι μια χαρά.
0: Αυρίλα ένα 40 την κάνει.
1: Φαγώθηκες εσύ. Φαγώθηκες, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δίνω.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα επιστρέψουμε με σοβαρά μαντάτα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Στο ποδόσφαιρο, επομένως, παιδιά, λίγο χαλαρώσει, λίγο υπομονή. Το φάγαμε το γάιδαρο.
0: Εντάξει.
1: Δευτέρα, Τρίτη, περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Περί τάλκο φρένο, παπάμε. Μήκος, θα
1: θέλαμε. Νομίζω ότι θα μας αρέσουν οι αλλαγές.
0: Έτσι νομίζω.
1: Τουλάχιστον στη δομή και στην οργάνωση θα αλλάξουν πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν λέμε τόσα χρόνια.
0: Τηλεκάρτα θα μείνω, τηλεκάρτα.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αν είσαι στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου, πάρε το deal, αρκεί να σε πελάτης Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Εγώ θα πω έτσι για επίλογο. Επιτέλους ο ΠΑΟΚ να γίνει ευρωπαϊκό κλαμπ. Έπρεπε να είχε γίνει αυτό εδώ και χρόνια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κομψό και σε λίγο επιστρέφουμε με News Basket.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα. Περιορισμένη στις 9,5 ποσοστιαίες μονάδες παρουσιάζει την απόσταση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς, νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών στην πρόθεση ψήφου. Βάσει αυτής, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24 και η Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα στο 14,5%, ενώ ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν Πασόκ με 8,5%, Ελληνική Λύση με 8% και ΚΚΕ με 6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ και απίθυνε κάλεσμα στους πολίτες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά». Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και χθες ο Σωκράτης Φάμελος έστειλε μήνυμα για υπερβάσεις και ενότητα. Ο πρόεδρος του Πασόκ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το θέμα της στρατηγικής, την οποία θα ακολουθήσει στο θέμα των συμμαχιών. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Βουλευτής, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία θα επικυρωθεί την επόμενη Τετάρτη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος. Το διαμέρισμα της γιαγιάς του στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκη εισέβαλε 34χρονος αφού αναρριχήθηκε προηγουμένως στο κτίριο για να αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Ο εγγονός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Τέλος, να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάλεσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον ομόλογό του της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με ανοιχτή επιστολή του. Την ετοιμότητα της Ρωσίας, να καταλήξει σε μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις εξέφρασε από την πλευρά του ο Πούτιν, τονίζοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς εφόσον κάνει το ίδιο και το Κίεβο. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
10: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
9: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
16: Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια δώρο.
17: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
16: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Oh. Τι έπαθες?
20: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
19: Ταυτότητα έχεις?
20: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
19: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
20: Έχω.
19: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
21: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
22: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, παιδιά. Κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, ξαναπερίμενα. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα, ερμάνος μου, στο nova.gr. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο, rap and cool σε αυτάκια σας. Αυτή η ησυχία, μερικά μηνυματάκια. Αυτή η ησυχία, λέει Ντίνο εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Είσαι μαζόχας.
0: Όποιος δεν μιλάει, δουλεύει.
1: Με τρίχες κατσαρές.
0: Μιλάει αυτός που δεν δουλεύει.

0: Εσφανούλη. Κάθε βράδυ ρεπόρτερ να λαζεί.
1: Εισαγωγή κάνω.
2: Εισαγωγή. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό.
0: Κάθε κοπέλα θέλει.
2: Τον Τέλη.
0: Κάθε ρεπόρτερ θέλει να έχει φίλο τον όμορφο Τέλη. Και εμείς εδώ.
2: Πού τα βρίσκουμε. Χθες το βράδυ, από χθες το βράδυ που μας ανέξω σε κάτι καλά έτσι, που του άρεσαν κιόλας. Μου λέει βρήκα.
3: Καλά και καλά.
2: Ναι. Μου λέει βρήκα λέει για τον Τέλη τραγούδι. Τα ψάχνει από δεκαετία 70. Λοιπόν, Basket News και επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη.
1: Σωστό.
4: New Basket Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
5: Εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψα κατευθείαν με μπάσκετ. Άρη μας έβαλε ο Καζαπάκας. Είπε ότι, λέω, γιατί δεν βάζει ρε φίλε και ο κόσμο του ΠΑΟΚ. Λέει, γιατί είστε ΠΑΟΚ. Λέει, άμα ήταν Άρης, θα βάζα ΠΑΟΚ. Λέει, για να μα τσιγκλίσει.
3: Αντί, είναι αντί γενικώς.
2: Είναι αντί, είναι αντί, είναι αντί. Παιδιά, τα τελειώσαμε ποδοσφαιρικά. Το τι θα αναλάβει ο Βιερίνια θα το μάθουμε σίγουρα ένα βαθμισμένο ρόλο. Πάμε στα μπασκετικά και μια που μας έβαλε χαλή Άρη.
0: Δηλαδή τώρα η είδηση είναι ότι θα βάλει παπιόν. Θα βγάλει το παπιόν ο Βιερίνια για να βάλει φορμέτο.
2: Τα είπαμε πριν.
0: Αντίτας φόρμα και αυτό είναι η είδηση. Να...
2: θα αναλάβει πιο ενεργό ρόλο, ειδικά στα μεταγραφικά, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, Γιώργο, ακούμε χαλή Άρη.
3: Ναι.
2: Πάμε Σπανούλη, ο οποίο φέρνει και τον πρώτο παιχθαρά.
3: Ναι. Μάλλον το δεύτερο, γιατί υπάρχει
2: και Μπούρκο. Σωστά, σωστά.
3: Είναι ο Ντιμητρίγεβιτς. Ναι, ένα Ντιμητρίγεβιτς, παίκτη που κλείνει τη σεζόν στη Γερμανία με την Bayern, ανήκει στη Zenit.
2: Α, στη Zenit,
3: ναι. Ο δανεικός πήγε τον Ιανουάριο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο πήγε στην Bayern. Είναι point guard, είναι Σκοπιανός, πολύ καλός.
2: Σκοπιανός, άσος.
3: Άσος, ναι, άσος. Με καλά νούμερα στην Bayern, στην Ευρωλίγκα, στη μισή σεζόν που έπαιξε.
2: Ευρωλίγκατος, επομένως.
3: Ναι, Ευρωλίγκατος. Έχει συμβόλαιο με τη Zenit. Υπάρχει ένας αστερίσκος εδώ πέρα. Θα πρέπει να μείνει ελεύθερος, θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό Άρης στους Ρώσους για να τον πάρει ως buyout, αν υπάρχει στο συμβόλαιο του, που συνήθως υπάρχουν τέτοιες ρήτρες. Αλλά δείχνει προχωρημένο το θέμα. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες ο Πάρης Τσιγκαλιώτης στο ρεπορτάζ στο metrosport.gr και μια παρουσίαση του παίκτη έχει αξία να το δείτε. Ποιος είναι ο Ντιμητρίγεβιτς, γιατί φαίνεται ότι έρχεται ως ο βασικός
2: point
3: guard του Άρη της επόμενης σεζόν.
2: Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για λεφτά
3: και έτσι. Όχι.
2: Δείχνει
3: και την τάση που έχει ο Άρης στην αγορά να ψάξει παίκτες που θεωρητικά δεν ανήκουν στο EuroCup.
2: Το άλλο το όνομα, γιατί είμαστε στα του Άρη τώρα, του Justin Smith που ακούγεται.
3: Αυτό δεν προκύπτει.
2: Δεν προκύπτει.
3: Δεν ισχύει, ναι. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει.
0: Γιατί δεν ισχύει ακριβώς.
2: Καλά, ακούγονται πολλά τώρα. Κοίταξε,
3: βγαίνουν ονόματα, υπάρχουν και τόσες σελίδες στο Instagram, στο Twitter. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όλοι είναι insiders. Πετάνε και ένα όνομα.
2: Μπράβο, ναι.
3: το οποίο μπορεί να το ανακυκλώσουν άλλοι 100, ας πούμε, και ξαφνικά το μηδέν, το τίποτα δηλαδή, ένα ανύπαρκτο θέμα,
2: να αποκτήσει η οντότητα.
3: Εντάξει, ας μην τα δεχόμαστε όλα αμάστα. Δεν είναι ότι διαβάζουμε και είδηση.
2: Πάντως, ο Άρης με αυτή την κίνηση του Ντιμητρίγεβιτς δείχνει και αυτός προθέσει ότι
3: ακριβώς
2: θα είναι από την Ευρωλίγκα εκεί γύρω. Ή EuroCup το πλέον.
3: Ναι, ασφαλώς. Ναι, προφανώς θέλει. Βέβαια, όχι πως είναι εύκολη υπόθεση αυτό. Έτσι, δηλαδή, okay, προφανώς παίζει το ρόλο το οικονομικό, προφανώς παίζει το ρόλο της η παρουσία του Σπανούλη. Αλλά και παίκτες που ανήκουν στην Ευρωλίγκα δεν κάνουν και εύκολα το βήμα προς τα κάτω. Αλλά αποδεικνύεται, φαίνεται μάλλον, αν κρίνουμε από την υπόθεση του Ντιμητρίγεβιτς, από την υπόθεση του Καλάθη, ότι αν υπάρξουν και τον ΠΑΟΚ, αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, μπορείς να βρεις και τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ναι. Τώρα για τις επόμενες κινήσεις του Άρη θα τις περιμένουμε λίγο.
3: Ναι,
2: αυτή
3: το είπαμε που νωρίτερα, ναι, Νίκο. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά χθεσινή.
2: Ναι.
3: Αν είναι χθεσινή. Και να είναι χθεσινή, εντάξει, αυτόματα γίνονται συνειρμοί. Ότι okay, τώρα είναι προπονητής του Άρη ο Σπανούλης, οπότε με όποιον και αν συναντιέται.
2: Εντάξει, εδώ θέλει λίγο συνδυαστική σκέψη. Δηλαδή, ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να πάρει Ευρωλίγκα, θα άφηνε Ευρωλίγκα για να πάει EuroCup.
3: Ξέρω. Εντάξει,
2: για να φύγει.
3: Ναι, αλλά να πάει Ευρωλίγκα τώρα που είναι 35-36, ποια ομάδα πάει για να διεκδικήσει
2: η Ευρωλίγκα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Ο Μπαρσελόνα δεν έχει προπονητή ακόμα.
2: Δεν έχει ακόμα προπονητή.
3: Θα το πάμε τόσο μακριά, ναι.
2: Ωραία, φεύγουμε από Άρη, πάμε στον ΠΑΟΚ που και εκεί έχουμε οργασμό.
6: Ζήλια μου, ζήλια μου,
2: Να τους, Αλεξίου να φτιαγένε.
0: Έχετε τρελαθεί στη ζήλια, ρε.
2: Κύριε.
3: Ποιο ζηλεύει ποιον όμως.
2: Ζηλεύει ποιον.
0: Εσείς ζηλεύει. Εσείς είστε, ρε.
2: Οι άλλοι είδαν ότι πήραμε
0: με εδώ. Βρε εδώ πέθανε ο Ιωαννίδης και πανηγυρίζατε.
2: Άσε με. Το πανηγύριζε ο Ντούντα και το κάνεις τέτοιο. Εμείς πήραμε Ευρωλιγκάτο, προπονητή, και ήρθαν οι άλλοι στην τελική. Και άλλαξαν τα πλάνα και πήραν και αυτοί Ευρωλιγκάτο. Τι για, σε λέω τα δεδομένα.
0: Αυτοί δεν βάζαν στο Facebook.
2: Τι να βάλω.
0: Τον Τρικίδη να κουβαλάει τον.
2: Μια χαρά, απλά δεν σας στείλανε δική.
0: Τι να σε κάνει δική, βρε, τι πάω, βρε, έχεις εκεί τώρα σλαμάνα που με
2: δίνει. Καλημέρα, ρώτα λίγο ποια ομάδα φαίνεται να δυναμώνει περισσότερο. Είναι νωρίς, Σεβάστρε. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ τι γίνεται, γιατί. Χθες είχαμε Φώστερ.
3: Σήμερα θα έχουμε έναν ακόμα από τους παίκτες που έχουν συμφωνήσει. Νομίζω πως όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει, ναι. Κλεισμένος και ο Χάτζινς, κλεισμένοι και οι
2: παίκτες. Για τον οποίο ένα δευτερόλεπτο είναι ο Γιώργος Όρικολας. Την έχουμε περάσει πολύ μπάι αυτή τη μεταγραφή. Αλλά άφησε παιχτάρα, έτσι.
3: Κοίταξε, ναι. Το έχω πει, το λέγαμε και τέσσερις φορές δηλαδή, από τη στιγμή που βγήκε η είδηση, ότι στη Γαλλία έχουν πολύ καλή άποψη για το συγκεκριμένο παίκτη.
2: Τέταρτος καλύτερος παίκτης.
3: Υπάρχει ένα δημοσίευμα, όχι ένα δημοσίευμα, μια ανάρτηση της Παρή, δεν είναι δημοσιογραφικό το κείμενο, σε μια παρουσίαση των καλύτερων παικτών της Λίγκας. Και παρουσιάζεται νούμερο 4.
2: Και πίσω
3: ποιον, από τον James, τον Mirotic και τον Ife.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, και ας μην ξεχνάμε ότι η Παρή τον ήθελε για αντισόρτ, το είπαμε και χθες.
2: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, και εγώ ακούω πολλά ότι είναι παίκτης με υλικό Ευρωλίγκας. Θα το δούμε. Γιατί λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε τα χαρακτηριστικά, τα βιογραφικά, τα στατιστικά των παίκτων, αλλά το πώς θα δέσουν μεταξύ τους είναι άλλη υπόθεση.
2: Μπράβο! Αυτό ήθελα να πω στον φίλο. Παιδιά, θα τελειώσουν τα ρόστερ, θα δούμε τι πήρε ο καθένας. Μετά έχει να κάνει με το μάγειρα.
3: Την ερώτηση που κάνει ο φίλος, ακόμη και αν ήμασταν τώρα τέλη Σεπτεμβρίου, ας πούμε, και άρχισε η σεζόν, απάντησε ξεκάθαρα δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε.
2: Συμφωνώ.
3: Έτσι.
2: Είναι
3: δηλαδή, σαν να κάναμε την κουβέντα, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, πριν από έναν χρόνο.
2: Exactly.
3: Δεν θα λέγαμε ο Παναθηναϊκός θα τα πάρει όλα, θα σαρώσει.
2: Μετά έχει να κάνει με το μάγειρα και με την καλή χημεία που μπορεί να αποκτήσει.
3: Ναι, είναι και πράγματα που μπορεί να βγουν στην πορεία, να μην σου βγουν παίκτες, να έχει τραυματισμού. Πολλά.
2: Θα έχουμε με λογικά και σήμερα ανακοίνωση, ναι, όπως θα πάει σταδιακά.
3: Γέρουν
2: αλλά αυτοί δύο ονόματα που θέλω να τα σχολιάσουν και να μας πει ποιος είναι ο Σίλτς και ποιος είναι ο Μπίρτς.
3: Κοίταξε.
2: Ευρωλυγκάτη και οι δύο.
3: Όχι, πώς το είπες, όσο ανέκδοτο είναι.
0: Ο Τσίγκος και ο Μπίγκος. Αυτό είναι.
2: Ναι.
3: Ευρωλυγκάτη παίκτη.
2: Ευρωλυγκάτη και οι δύο.
3: Με πολλά χρόνια διαδρομή στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, ο Σίλτς σε καλύτερη ηλικία, ο Μπίρτς τα τελευταία του χρόνια.
2: Ναι.
3: Είναι ένα σενάριο που προέκυψε από την Ισπανία. Για τον Σίλτς είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η Μιλάνο του έκανε μια πρόταση μειωμένη σε σχέση με αυτά που έπαιρνε και ότι δεν θα μείνει στη Μιλάνο, στην οποία βρίσκεται από το 2020. Από το 2020. Από το 2000 θα πει 26 χρόνια.
2: Κάτσε, φίλε, σόκαλ. Αλλά και από το 2020.
3: Το 2020 είναι μια εξαιρετία. Είναι Αμερικανός.
2: Με δανέζικο όμως διαβατήριο.
3: Πάρα πολύ καλός. Είναι 2-1, είναι 3. Έχει πολύ καλά νούμερα στη φετινή. Είχε στη φετινή Ευρωλίγκα.
2: 13 πόντους μεσόωρο περίπου.
3: Και 38 στο τρίποντο. Και ασίστ. Πραγματικά μια πολύ ποιοτική
2: επιλογή.
3: Θεωρώ ότι φεύγοντας από τη Μιλάνο σίγουρα θα υπάρχουν ομάδες της Ευρωλίγκας που τον θέλουν.
2: Αν τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ θα λέγαμε ότι είναι βόμβα.
3: Ξεκάθαρα.
2: Γιατί με τις βόμβες θα χορτάσουμε, αλλά οι πραγματικές βόμβες είναι λίγες.
3: Ξεκάθαρα. Ναι.
0: Και πώς αυξήσετε τα συμβόλαια, τα μπάτζετ, άμα δεν ρίξετε βόμβες, ρε.
2: Ναι, αυτό σου λέω τώρα. Πάει να φέρει ένα παίχτη Ευρωλίγκα.
0: Με γκαζόζα μπίλια. Με γκαζόζα μπίλια θα τη βγάλετε. Μπίλια,
2: ναι.
3: Ο Καλάθης, ο Φώστερ, ο Γκρέι και όλοι αυτοί σίγουρα δεν είναι γκαζόζες.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον Γκρέι μετά, να μου το θυμίσεις. Οκ, Σίλτς, ακούγεται.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Γκρέι?
2: 26.
0: Α, μικρός.
3: Που 99 είναι.
2: Για τον Γκρέι της ΑΕΚ, γιατί ακούγεται πολλά. Το συμβόλαιο είναι τόσο μεγάλο, γιατί δεν μου βγαίνει εμένα.
3: Από όσο ξέρω, είναι στο 1,6 τα 2 χρόνια.
2: Α, είναι τόσο,
3: Τα 2 χρόνια.
2: Ένα, δηλαδή
3: τώρα, αυτό μαθαίνουμε. 800. Ούτε στα λογιστήρια είμαστε, ούτε τα συμβόλαια βλέπουμε.
2: Ναι, γιατί
3: έτσι.
2: Κάτω στην ΑΕΚ λέει υπεραξία τρελή, λέει ο Γκρέι.
3: Όχι, γιατί διάβασα κάποια τρελά ότι θα παίρνει, ξέρω εγώ, θα πάρει 2, κάτι για τα 2 χρόνια. Δεν νομίζω να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
2: Μπίρτς, της Φενέρ.
3: Ο Μπίρτς έχει περάσει από τα μέρη μας, έχει παντρευτεί και Ελληνίδα.
2: Α!
3: Ναι, γι' αυτό κάπου υπάρχει μια παρανόηση ότι έχει ελληνικό διαβατήριο. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Γιατί αν ίσχυε θα ήταν.
2: Λαβράκι.
3: Ναι, λαβράκι ακόμη και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι εντάξει, είναι μεγάλος, είναι, πολύ μεγάλη διαδρομή. Ναι, είναι. Είναι βέβαια στη φετινή Φενέρ παίζει βασικός. Όχι, παίζει βασικός γιατί ξέμεινε από επιλογές στο 5 ο Σάρας. Πάρα πολύ καλός παιγμένος παίκτης, πολύ καλός αμυντικός. Mm-hmm. Μεγάλη διαδρομή, διεθνής με την εθνική ομάδα του Καναδά.
2: 16 λεπτά το μισό ώρο είχε φέτος.
3: Ναι, ναι. Α το δούμε. Κοιτάξτε, τίποτα από τα δύο βέβαια δεν επιβεβαιώνεται. Από
2: αλλά τίποτα πάω, δεν αδιαψεύδεται.
3: Αλλά ναι, βέβαια επιμένω ότι επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά ονόματα και βλέπεις ότι κάθε μέρα ξεπητούν σαν τα μανιτάρια, εντάξει, ας είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις παιχτών που λες, καλά είναι δυνατόν αυτός να φύγει και να, από την Ευρωλίγκα και να πάει σε ομάδα EuroCup. Βέβαια, είπαμε ότι κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια με την άλλη. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν παράμετροι τους οποίους αγνοούμε.
2: Ναι.
3: Οπότε, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ναι.
3: Οπότε δεν ξέρεις.
2: Άρα, αυτά είναι τα δεδομένα για Σίλτς και Μπίρτς. Δύο Ευρωλιγκάτοι,
3: ναι.
2: Μιλάνο, Φενέρ.
3: Είπαμε, ρε, Νίκο, ναι. Θέλει ο ΠΑΟΚ 3.
2: 3 και 5.
3: Θέλει 5 ακριβώς. Βασικά, με την απόκτηση του Καϊλ Αλεξάνδερ και με τον Μουρ και με τον Κακλαμανάκη.
2: Ναι,
3: το έλεγα προχθές ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε κάτι ακόμη στο 5, αλλά οι βασικές του ανάγκες είναι 3 και το 2, 2-1, 2-3 αναλόγως, και το ανάλογο στην απάντηση του Ταϊρή.
2: Εκεί θα σε πήγαινα τώρα, ναι. Και για τα τελευταία νέα. Εκεί θα σε πήγαινα. Ο Ταϊρή, μαθαίνω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο την Κυριακή θα απαντήσει.
3: Έχει πει ότι δεν θα αργήσει. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό και για τον ίδιο, έτσι, και για την ομάδα πολύ περισσότερο, να ξέρει τι κάνει.
2: Έχεις κάποια ενημέρωση?
3: Εντάξει,
2: εγώ είμαι 51-49.
3: Ναι,
2: είμαι λίγο προς το
3: οριακά θετικές, ας πούμε, ενδείξει, αλλά και αυτό πάλι με την περιραίωση ατμόσφαιρα. Δεν θα σου πει κάποιο δηλαδή ότι σωστά. Θα απαντήσει θετικά, γιατί δεν το ξέρουν.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Δηλαδή, ας πούμε, η Μύκονος είχε πολύ καλούς ξένους.
2: Βέβαια,
3: και
2: βέβαια.
3: Play-off, ας πούμε, τον νεοφώτιστη. Εκεί μπορεί να κάνεις, να βρεις επιλογές, αλλά στην ηλικία
2: του. Στην Ευρωλίγκα, Γιώργο, λέει τη διαγράφουμε οριστικά για φέτος.
3: Έτσι φαίνεται. Ναι.
2: Έτσι φαίνεται.
3: Έτσι φαίνεται.
2: Χαράδες. Ωραία. Λοιπόν.
3: Καλά, δεν τη βάλαμε και πολύ στο κάδρο. Πιο πολύ προέκυπτε λόγω της ρευστότητας.
0: Άντε να κάνετε με τον μπαλόνι το γήπεδο. Πώς είναι το βοηθητικό?
3: Δεν είναι μπαλόνι. Δεν είναι μπαλόνι.
2: Δεν είναι μπαλόνι. Δεν έχει αφήσει τίποτα.
0: Φουσκώσει τον μπαλόνι.
2: Και κλείνουμε με αυτό. Τι γίνεται με τα.
0: Αφησάτε όλοι μαζί τον μπαλόνι.
2: Με πολιτικό.
3: Περιμέναμε αυτό την εβδομάδα. Δεν έχω πληροφόρηση ότι κάτι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Θα το δούμε. Θα μου πει Πέμπτη είναι σήμερα. Παρασκευή είναι Πέμπτη.
2: Ναι, Παρασκευή.
3: Οπότε. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τρέξουν προκειμένου να αρχίσει
2: πάντως
3: η διαδικασία.
2: Οι μεταγραφές είναι λίγες που έχουμε, και προσωπική ερώτηση λέει στον Γιώργο. Ποιον θεωρεί την καλύτερη μεταγραφή, έτσι με μια πρώτη εικόνα βάση γνώσεων που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ από αυτές που έχουν γίνει?
3: ΠΑΟΚ. Καλάθι.
2: Καλάθι, ε.
3: Ναι, βέβαια. Για, μιλάμε για μεγάλη κλάση, μεγάλη κλάση.
2: Έστω και στα 37,
3: ναι, ναι, ναι. Μεγάλη κλάση. Παίχτη, χθες μπήκε 16,5 λεπτά
2: με την Παρτίζαν.
3: Παίζανε την Ντουμπάι πρώτο τελικό ο Αδριατικής και είχε 5 πόντους, 5 ασίστ. Μπορεί να μην σας ταμπώνουν αυτά τα νούμερα, αλλά μπορεί να αλλάξει την εικόνα μιας ομάδας.
2: Ναι, να μπει μέσα η ομάδα, να μην τραβάει, ναι, και να την αλλάξει.
3: Και από τη στιγμή που θα έχεις ποιοτικούς παίχτες να παίζουν περισσότερο και να έχουν και την μπάλα περισσότερο, η παρουσία του έστω 15-18 λεπτά θα αλλάζει επίπεδο την ομάδα.
2: Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό επιμένω με τα ΕΡΗ. Ο ΤΑΕΡΗ με καλάθι θα γίνει ακόμα καλύτερο.
3: Και οι υπόλοιποι.
2: Και οι υπόλοιποι, ναι.
3: Είναι πολύ γεμάτο και πολύ ποιοτικό το ρόστερ που πάει να κάνει ο.
2: Το καλάθι σήμερα πάντως δεν θα τον περιμένουμε ανακοίνωση, γιατί παίζει ακόμα μάσα. Θα περιμένετε ακόμα, από εβδομάδα και βλέπουμε. Έτσι, έτσι, ακριβώς, έτσι, ωραία, Γιωργάρα μου.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά και τα νέα από Άρη με Δημητρίγεβιτς, με τους παίχτες που ακούγονται μετά.
0: Φρετάκουσα τα νέα.
2: Ναι.
0: Νέα για τον ΠΑΟΚ δεν άκουσα στο ποδόσφαιρο. Θα γίνουν αλλαγές. Θα ανακοινωθούν.
2: Ονόματα δεν θα ακούσουμε από εβδομάδα. Τα ίδια θα λέμε πάλι.
0: Το σκοπός είναι να πούμε αυτά που θα γίνουν την άλλη εβδομάδα.
2: Πώς, αφού δεν τα βγάζει κανένας. Τα κρατάνε 7
0: πτέρυγα. Αυτή είναι η μαγιά. Τα πούμε εμείς.
2: 7 σφράγγι στο μυστικό.
0: Ότι θα βγάλει το παπιόν ο Βιερίνια.
2: Θα το Βιερίνια σίγουρα θα αναβαθμιστεί ο ρόλος 100%.
0: Ναι.
2: Θα είναι από τους ανθρώπους που θα παίζουν κωδικό ρόλο.
0: Διαμαντίδης θα είναι και ο Διαμαντίδης.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν
2: το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πουλιοτόπουλος
0: θα είναι γύρω.
2: Θα είναι.
0: Θα είναι.
2: Θα είναι.
0: Γκονζάλβα θα πλένει πιάτα.
2: Θα είναι. Καρυπίδη
0: θα φύγει. Και Λίνο Μάτο. Δεν έχει τίποτα. Λίνο Μάτο.
2: Δεν ξέρουμε τώρα.
0: Ο Λίνο και ο Μάτο.
2: Ναι, Λίνο Μάτο. Δεν ξέρω, εντάξει, θα είναι στο τμήμα σκάουτινγκ. Λογικά θα φαίνουν αυτοί, κάτι θα γίνει και με αυτούς. Ναι, οκ. Okay. Μεταγραφή Γιαννούλη, είπαμε, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να την ελέγχει όπως λέει.
0: Θα το δούμε. Η λέξη ελέγχει, τι σημαίνει.
2: Σημαίνει ότι είναι, την ελέγχω. Τι σημαίνει ελέγχω. Ελέγχω συνέχεια, σημαίνει ότι έχω κάτι σε κατοχή μου.
0: Μάλιστα.
2: Το ελέγχω.
0: Έτσι,
2: στον βολεϊκό ΠΑΟΚ, ο Πατριάτης μας περνάει δύσκολα. Και το ξαναλέω. Μία μεταγραφή μούργκινε το μισό και παραπάνω μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Μία μεταγραφή ενός παίχτη που μπορεί να μην βγει στο μπάσκετ. Μισή. Λοιπόν, χθες ανανέωσε ο Κοκκινάκης το μεσημέρι. Πολύ σημαντική κίνηση για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Και είναι πολύ κοντά ο Πατριάρχης μας να φέρει ένα διαγώνιο παιχταρά.
0: Ο Πατριάρχης σας.
2: Ναι. Τον Πέτκοβιτς. Τον Πέτκοβιτς.
0: Σε βλέπω με την Τζένι Τερζή.
2: Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες εκεί. Παϊσιάδης, Τζίκας, με λίγα χρήματα προσπαθούν να δουν τι μπορούν να κάνουν. Έτσι.
0: Φτώχεια καταραμένη δηλαδή.
2: Φτώχεια καταραμένη. Αφού έχουμε 2 δισεκατομμυρίους σε ποδόσφαιρο μπάσκετ,
0: ναι,
2: και το βόλι είναι φτώχεια καταραμένη.
0: Ας βρείτε και ένα δισεκατομμυρίο για το βόλι. Τι να κάνουμε.
2: Δεν χρειάζεται δισεκατομμυρίο.
0: Ας σας στείλω Μητσοτάκη.
2: Δεν χρειάζεται δισεκατομμυρίο στο βόλι.
0: Ρε Μητσοτάκη, έστειλε τον Τέρι. Στείλε και κάνα στο βόλι. Τα παιδιά είναι στεναχωρεμένα τα παιδιά.
2: Νορμάλ πράγματα. Ερεστέχνη να δουν πώ θα κάνουν τα χρήματα, να πηγαίνει και ένα ποσό.
0: Κύριε Μητσοτάκη.
2: Αξιοπρεπέστατο να γίνονται οι αλλαγέ.
0: Κύριε Μητσοτάκη, δεν καριστιανού.
2: Να φέρουν στο ΠΑΟ και ένα κουβανό κεντρικό 2-10.
0: Η Τζένι Τερζή θα το φέρει.
2: Δεν ασχολείται.
0: Δεν ασχολείται. Και
2: χρόνια δεν ασχολείται.
0: Αφού την χτυπήσατε.
2: Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι.
0: Την χτυπήσατε εκεί πέρα.
2: Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι πραγματικά.
0: Βαρβαρότησε.
2: Λοιπόν, γραμμέ θα ανοίξουμε.
0: Όχι.
2: Τι θε να κάνουμε.
0: Τι έκανε.
2: Μέχρι να. Τι έκανε στον καλά.
0: Είναι και 36.
2: Ναι.
0: Θα πας 10 λεπτά διάλειμμα.
2: Πάμε, πάμε.
0: Θα βγει ο Μάτζιο στα νέα του καζίνου. Τι να φύγει ο Άρναμι. Θα βγει η Δέσποινα.
2: Ο
0: άλλο ο Γρήπη και ο Μήπη. Άμα θε γραμμέ, 10 η ώρα τι ανοίγουμε.
2: Πάμε.
0: Λέω εγώ τώρα.
6: Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης!
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
12: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Σουηδία με τον Τσιμίκα να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Οι φιλικές υποχρεώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 10 απέναντι στην Ιταλία εν ώψη του Nations League τον Σεπτέμβριο. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 26χρονο μέσω της Ζιλ Βιθέντε Λουίς Εστέβες, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω ανταγωνισμού από ομάδες των Εμμυράτων του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, μεξικανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 28χρονο δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες με επιστροφή στην πατρίδα του για τις Club America, Cruz Azul, Pumas και Tigres. Η Λεχπόσνα αναπέκτησε τον Λουίς Πάλμα από τη Celtic ενεργοποιώντας ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ, εξέλιξη που αποφέρει 800.000 ευρώ στον Άρη, λόγω ποσοστού μεταπόλησης. Διέται συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο 39χρονος Αμερικανός γκάρντ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία και θα ενισχύσει την ομάδα στο Euro Cup υπό τον Ανδρέα Τρινκέρι. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τους Σαβόν Σίλτς και Κεμ Μπίρτς, ενώ η ομάδα ανανέωσε τον Μπεν Μούρ έως το 2028 και προσεγγίζει τον Γκάιλ Αλεξάντερ. Στον Άρη, εν ώψη της νέας σεζόν με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, εξετάζεται ο 27χρονος Αμερικανός forward Justin Smith της Χάπολη Ιερουσαλήμ, ενώ επίκειται συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα μετά τις ανανεώσεις των Μίτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλου. Στη μεταγραφική λίστα του Σπανούλη βρίσκεται και ο 29χρονος Κροάτης σέντερ Άντε Ζίζιτ της Μπεσίκτας, με την τεχνική ηγεσία να αξιολογεί ταυτόχρονα και εναλλακτικές επιλογές. Κοντά σε συμφωνία με τον 28χρονο διεθνή Σκοπιανό γκάρντ Νένναντ Ντιμητρίεβιτς βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι διαιτεί συμφωνία με τον Αμερικανό Cleveland Melvin, προκαλώντας ενθουσιασμό και αυξάνοντας τη ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας. Στη ΙΣΕΝΕΑ, η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει ζωντανά τη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο των τελικών των play-off της Greek Basketball League. Στο βόλεϊ, ο Μενέλαος Κοκκινάκης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, απορρίπτοντας πρόταση του Μίλωνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
1: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
6: Τι έπαθες? Φιλοσοφία?
5: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
7: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
11: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
11: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα-σίγμα.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
18: Ποιος είναι!
20: Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν ξέρω για σας, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο Βεζής νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Ένα σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Ότι θα ερχόταν εποχή.
0: Ναι.
1: Ιούνιο μήνα.
0: Must.
1: Μεταγραφική περίοδο.
0: Καλά, η μεταγραφική δεν έχει φουντός τώρα.
1: Ωραία, παιδί μου. Λέω.
0: Τώρα έχουμε τέσσερα.
1: Η Μέτρο Σπορτ να πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να έχει πρωτοσέλιδο περισσότερο Άρη. Ότρε πάπο σύμπλο.
0: Καλά, αφού πήρε το σπανούλι, ρε φίλε.
1: Ωραία, πεναλτάρα πάω κάρα.
0: Καταρχά δεν είχε τον Άρη.
1: Τι είχε.
0: Το σέλβι για την εθνική που χθε είναι 2-2 και δεν
1: είχε. Χθεσινή.
0: Προχθεσινή πήρε το σπανούλι. Πρώτο σέλβι είχε. Όλε τι μέρε τη Αθήνα είχαν. Πάμε λίγο μάτζιο. Πάμε λίγο μάτζιο και
1: τώρα θα έρθει ο μάτζιο.
0: Τώρα ναι, και επιστρέφουμε γραμμέ. Καπάκι.
2: Αλλά πλέον δεν κοιτάμε τι μέσα. Μέχρι να έχω ανία. Ζήσω εγώ το έχω παρανία.
3: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 203.000 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 170.100 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 483.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Ε, λοιπόν, ρε. Τι θα δώσει κανένα μεροκάματο στο Bet Show να πούμε.
1: Εσένα
0: κάνα μήνα, να βγάλουμε το καλοκαίρι να πούμε.
1: Εννοείται ότι θα δώσουμε, ρε φίλε. Bet Show είσαι τώρα, κάνουμε και μεταγραφή τότε.
0: Έχει τον άλλο.
1: Τότε
0: πετμεζά, δεν ξέρω. Έχει τον άλλο τον Τεμπέλχανα να πούμε, το αργοβλέμα.
1: Ο Γρηγόρης ο Γρηγόρης. Το Μουταφίδης ανέβασε ήδη στήλη σήμερα.
0: Είδες,
1: Μετρίδης
0: λοιπόν.
1: Ανέβασε. Τότης, πρωτιά αν δεν βολεύει.
0: Τι σου είπε χθες.
1: Πονηρό εδώ, μπέθ εδώ. Ναι, Βραζιλιάνος όλοι. Εκείνος, εδώ, κούλε εκπλήξεις.
0: Χθες που πήγαμε στο. Πώς λέγατε το μαγαζί που πήγαμε στον Καλά. Πήγαμε στον Καλά.
1: Ναι, το πόσο.
0: Όχι, μην το πει. Εντάξει,
1: ναι. Εντάξει, ναι, τι.
0: Εκείνος ο γκέι δεν είδες τι με είπε.
1: Τι σε είπε.
0: Ότι ακολουθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, σε θέλει. Στοιχηματικά. Γι' αυτό σε ζαχαρώνω.
0: Έκανε η αδερφή του ένα ομαδικό σεξ. Ομαδικό. θεραπεία.
1: Ναι, αλλά σ' άρεσε και λες πότε ξαναγίνει, να ξαναπάμε.
0: Ομαδική θεραπεία. Ομαδική θεραπεία έκανε εκεί να πούμε. Ψυχοθεραπεία να πούμε.
1: Ταιριακή έχεις που λενάρα. Ναι, σ' άρεσε μπαγάσε.
0: Κοίτα, και ο γκέι να πούμε.
1: Κάνεις εύκολα γνωριμίες, μπαμπαπ, ζητικός, γρήγορος, φεύγεις κούκλος.
0: Χασάπ, Κρεοπόλης πήρε το.
1: Να δεν έχω πάει σε Καλά.
0: Ναι. Μη συγχωρείτε, δεν έχω πάει. Μήπως έπρεπε να πληρώσουμε. Μάλλον έπρεπε να πληρώσουμε.
1: Θα τακτοποιήσω κούρα.
0: Κρεοπόλης στον Καλά. Πού πας ρε Κρεοπόλη στον Καλά.
1: Να ανοίξουμε γραμμές να δούμε τι θέλει ο κόσμος.
0: Άμα πήγαμε το φίλο με τον Κρεοπόλη σε Καλά.
1: Όχι Κρεοπόλη, ιδιοκτήτης.
0: Καλά, οι άλλοι άντρες που ήταν εκεί ώρες ήταν γκέι. Ο άλλος ήταν καθηγητής, ο οποίος ήταν να πούμε.
1: Ο άλλος ήταν γιατρός.
0: Γιατρός, ο οποίος δεν ήταν γιατρός. Τι γιατρός είσαι, του λέω. Είμαι, λέει, γενικός γιατρός. Λέω, τι γενικός γιατρός. Είμαι γενικός γιατρός.
1: Ναι,
0: ειδικότητα.
1: Η Κιλκισιώτησα εδώ έχει γίνει πάταχος.
0: Κιλκισιώτησα. Στη θάλασσα θα τη δω.
1: Στη θάλασσα θες, είπαμε.
0: Θα την πάω
1: μια. Για τους νεαρούς.
0: Θα την πάω μια βόλτα.
1: Η αξιολόγηση γίνεται πάντοτε στη θάλασσα μεσημεράκι. Να βαράει και ο ήλιος.
0: Εσύ τι λέω ότι είσαι καριερίστρια να πούμε.
1: Αυτή είναι καριερίστρια.
0: Λοιπόν, είσαι καριερίστρια.
1: Πάμε στο φίλο να ανοίξει την πόρτα και προχωράμε.
0: Ποια πόρτα, ρε.
1: Έχουμε μουντιάλ, παιδιά. Στο Μπέτσο έχουμε ανεβάσει. Να, εδώ που τα αφήνει έγραψε τώρα για το Βέλγιο.
0: Εγγραφές.
1: Ιράκ, ιστορίες. Η πιο φτηνή συνδρομή στην Ελλάδα.
0: Όχι, όχι. Είστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει, ωραία,
1: το, θα το, ξέρω πω, ναι. Το ξέρω και γι' αυτό από εμάς συνεχώς παίρνουν τύψες. Διαρκώς.
0: Έτσι.
1: Έφυγε ο Φρουρός, έφυγε ο Καρτάκιας. Μετά δεν ξέρω.
0: Πήγαν εκεί λίγο κρύος τους είδα. Λίγο, παγωμένα τα χέρια τους.
1: Έφυγε εγώ χθες με τον
0: Καρτάκια. Ναι. Ζεστά από τον καρπό και κάτω λόγω χρημάτων.
1: Όχι, ο άλλος μας στέλνει, θα μας φέρει πατάτες πολυμήλου το βραδάκι. Ο Μελίδαρος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, θα τις βάλω στα μπάνια.
1: Τα κεράσματα και τα δώρα λέει για το βράδυ με Βοσνιάδη στο τραπέζωμα. Θα φέρει ο Μελίδαρος, είναι έξω.
0: Τώρα να δώσουμε είδηση στο Πανσεραϊκό το Βοσνιάδη ή στην Νικηβόλ. Πού θα πάει, σε ένα από τις δύο ομάδες.
1: Θα μας πει το βράδυ.
0: Θα μας πει το βράδυ.
1: Πάμε γραμμές, καλημέρες.
0: Τι γράμμες θα βγει.
1: Όσο προλάβουμε. Έλα. Και όποιος προλάβουμε. Έλα. Έχουμε νέα πολλά. Μπάσκετ, ποδόσφαιρα, χαμός.
0: Ναι.
1: Έλα, Γκροπ.
2: Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλώς τον.
2: Ήθελα να κάνω μια παράκληση.
1: Μάλιστα.
0: Λεφτά μη ζητήσεις, παράκληση κάνε.
2: Τώρα θα κλείσουν τα σχολεία.
1: Ναι.
2: Ήδη αρχίσανε οι πιτσιρικάδες, εμείς λείπουμε στις δουλειές οι πατεράδες.
1: Ναι.
2: Και τα μωρά τα μικρά 8 και 10 χρονών παίρνουν τα παπάκια και κάνουν σούζα με 90 και με 110 τρέχουν.
1: Πώς κάνουμε 8 χρονών, ρε φίλε. 8 χρονών δεν μπορούν να κρατήσουν μπαλόνι.
0: Εδώ ο κόκκινος 5 χρονών πήγε στο σχολείο μόνος.
2: Αλυσίδα τα παπάκια να προσέχουν τα παιδιά τους, οι πατεράδες όπως εμείς.
1: Καλά, ναι, αλλά τα 8 χρονών δεν μπορούν αυτό να το κάνουν. Τα κάνουν τα 15 χρονών.
2: Μα το Θεό, ορκίζομαι στην ψυχή του πατέρα μου που δεν τον έχω. Είδα 3 παιδάκια 8 χρονών και 10 κανένα.
0: Μύρε φίλε, την κρίνα με την ψυχή του πατέρα.
1: Πάει, έφυγε. Άστο, να σε καλά, ωραία συμβουλή.
2: Να
1: μην τα
2: προσέχουν οι γονείς τα παιδιά τους. Τώρα που κλείνουν τα σχολεία.
1: Πάμε, καλημέρα, να σε καλά. Να σε καλά, κοινωνικό.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν είναι μόνο τώρα που είναι τα σχολεία που σταματάνε. Τα παιδιά, οι γονείς πρέπει να τα προσέχουν όλο τον χρόνο, φίλε. Διαφωνώ. Τώρα θυμήθηκες, επειδή δεν θα. Τα μηχανά αυτά τα λες διαρκώς. Φτιάχνεις στον εγκέφαλό τους μια δικλίδα ασφαλιστική να μην μπλέκουμε τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε μου.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς.
3: Έκπληξη μεγάλη. Λοιπόν, μάλλον αυτά τα 8χρονα, 9χρονα πρέπει να είναι από την Ορμήλια Χαλκιδικής, γιατί εκεί στην Ορμήλια έχω δει κάτι 12χρονα, 13χρονα μετά.
1: Εκεί, εκεί, 12-13 που αντρεύουν λίγο, ναι, θέλει προσοχή.
3: 9χρονα και 8 ρε φίλε, δηλαδή, λοιπόν, cool.
1: Ναι,
3: θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις.
1: Ναι.
3: Αλλά θέλω να είσαι παντελονάτος.
1: Ε, πότε δεν είμαι παντελονάτος, ρε φίλε.
0: Πάρε λίγο ύφασμα από το παντελόνι του Τρέγερα.
1: Πότε δεν ήμουν παντελονάτος. Μία φορά πες μου.
0: Πάρε λίγο γνησιότητα από το Τρέγερα.
3: Λοιπόν, ναι. Να άκου, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Πάμε. Ναι, πάμε.
3: Για το μόνο που φοβάμαι για το Ρουμάνο,
1: ναι.
3: Και θέλω να μου απαντήσεις και εσύ την άποψή σου, είναι ότι σιγά σιγά ο Ρουμάνος άρχισε να περνάει τα δικά του θέλουν στις μεταγραφές. Ναι. Βέβαια, μιλάω με την παλιά κατάσταση, χωρίς τεχνικούς διευθυντές κλπ. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
1: Όχι, μπορεί, σίγουρα θα αλλάξει αυτό. Σίγουρα, αυτό το ξέρουμε.
3: Εφόσον λοιπόν θα αλλάξει, μας κλειδώνει και το γεγονός ότι είτε μείνει ο Λουτσέσκου είτε φύγει, θα γίνονται τα θέλω του εκάστοτε προπονητή.
1: Ναι.
3: Η ερώτηση είναι αυτή.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι. Γιατί θα λειτουργεί ο ΠΑΟΚ σαν ευρωπαϊκό κλαμπ.
3: Αλλά απ' την άλλη, τώρα σε φέρω και σε δύσκολη θέση, θέλω να μου πεις.
1: Ναι.
3: Πόσο πιστεύεις, αν έμενε ο Ρουμάνος, ότι θα έκανε αυτό που έκανε ο Νίκολιτς. Δηλαδή το τι. Με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, να βγει και να πει επιλέξει. Εγώ του χρόνου θέλω πιο πλήρη ομάδα, πιο ενισχυμένη ομάδα κλπ.
0: Ταχυδυναμικούς παίκτες και τέτοια.
1: Ναι.
3: Μπράβο. Γιατί εγώ πιστεύω, δηλαδή, καλός ο Ρουμάνος, άρχισαν τα θέλουν σιγά σιγά.
1: Αλλά δεν κρίνιαζε.
3: Αλλά νομίζω ότι παραγίναμε και η οικογένεια με τον Ιβάν.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, σαν να τον προσέχει κιόλα σιγά σιγά.
0: Σαν να είναι ο Ρουφιάνος του Ιβάν.
1: Ναι. Ναι. Θα φανεί τη Δευτέρα Τρίτη αυτό.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, γρήγορα. Καλημέρα.
1: Θα φανεί Δευτέρα Τρίτη αυτό τώρα τι θα γίνει. Πόσο οικογένεια και όλα τα συναφή.
0: Ναι.
1: Πώς θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα, φίλε, ναι.
4: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
4: Αυτό που λέει.
0: Μάλιστα.
4: Τις προάλλες οι πληροφορίες λένε ότι έσκασε στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Ναι.
4: Έφαγε εσύ ποιες όμορφα πέρασες καλά καταδήλωσή σου. Αλλά όταν ήρθε, ρε φίλε, η φωτογραφία με τον πιλέτο, έβαλε στο χέρι, στην τσέπη και έπιασε τον αστράγαλο και ζήταγε στην αρέστα.
1: Μπα φίλε, δεν ισχύουν τίποτα με αυτά, γιατί πήγε σε φίλο μου και είπα, λέω, κερασμένα όλα.
4: Φίλε
1: πήγες, Φουλιανέ. Πήγες στο φίλο μου το Μίτσο και λέω, μόλις σου είδα, λέω, να ξέρεις, ρα, μου λέει ούτως άλλος, λέει, αλλά κερασμένα όλα.
0: Ακούστε ρε όλοι κουβαρντόπεδα, ναι. Που χωρίζετε τις γυναίκες και πάει στο δικαστήριο για 2 εκατοστάρια παλιόγυφτη. Να μιλήσει για το δικό μου τη φόδρα του Πανταλιονού, βρε.
1: Αλλά ο Ντίνος είναι πολύ Λάρς, φίλε, δεν ξέρεις.
0: Βρε παλιόγυφτη, που μου κάνατε τους ενεργούς μπαμπάδες, δεν δίνετε φράγκο στις γυναίκες σας και σας παίρνουν τα παιδιά και πάτε στα δικαστήρια τα πάρετε, βρε. Βρε γύφτη, μιλάτε για λεφτά εσείς. Αν να χαθείτε απίθανοι. Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Χουβαρτόπεδο όλα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε.
0: Για 200 ευρώ ρουφιανεύετε τον συνάδελφό σας. Αν να χαθείτε από εκεί πέρα.
1: Μπράβο Ντίνο.
0: Αν να χαθείτε από εκεί πέρα.
1: Μπράβο.
0: Τεμπελχανάδες. Τεμπελχανάδες.
1: Θες γραμμές για να ακούμε τέτοια τώρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Έλα γκρόπ.
5: Καλημέρα.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, άκουμε φιλαράκο. Πουλ.
1: Ναι.
5: Ο Βενίας είμαι.
1: Ποιος?
5: Δεν μου λες, ο Βενίας είμαι.
1: Ο Δεμίας.
5: Καρακουστάνογλου.
1: Μάλιστα.
5: Ο Καρακουστάνογλου.
0: Καρακουστάνογλου.
1: Γλουγλουγλου. Ναι.
5: Πάμε. Γεια σου, ρε αυτό που λέει.
0: Τι κάνει Βενία. Παλιά μου μούτρο Βενίας.
1: Ναι. Έλα Βενία. Ναι. Έλα Βενία.
5: Καράκι μου. Λοιπόν, 3-4 μέρες ακούω, λέει, κλειδωμένη του...
0: Παλιά μου μούτρο Βενίας.
1: Ναι. Έλα Βενία. Έλα Βενία.
5: Καράκι μου. Λοιπόν, 3-4 μέρες

0: Ο Μαρινάκης,
1: ναι,
0: την έχει φυλαγμένη στο Σαββίδι από το θέμα να μου, που πήρε να μου, έδινε 8 εκατομμύρια για να πάρει
1: το Ζαφύρι.
0: Ζαφύρι.
1: Και αφού στο τέλος έδωσε 5.
2: Ναι.
0: Τώρα δίνει 5 στην Άουσμπουργκ και 1,5 στο Γιαννούλη. 1,5. Λοιπόν, και η Άουσμπουργκ, αν δεν πάρει τα 5, δεν τον δίνει τον παίκτη.
1: Λες εσύ.
0: Αν δεν θέλει.
1: Λες εσύ.
0: Εγώ, ναι, άμα δώσει 4 και κατέβει και να έρθει, καλώς. Αλλά με 2 και 2,5 που κάνει προσφορά, ξέχασε το, δεν μπορεί να το πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτό λέω και θα με θυμηθείς. Πάμε δεύτερο να μου. Εσύ που τα βλέπεις όλα καλά, ποια είναι η πιο...
1: Ποιος θα βλέπει όλα καλά.
0: Εσύ βλέπεις ότι ο Γιαννούλης έχει κλείσει, κλείνει εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Πάμε ευρεμία, καλό βράδυ αγόρι μου, τα λέγαμε. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω όταν το ξανασυζητάμε, το ξαναλέμε. Σου λέω εγώ δεν έχω πει ότι έχει κλείσει. Είσαι σαν κρουοχόδωνα. Και εσύ μου λες τα ίδια και τα ίδια πάλι, δεν μπορώ να επικοινωνήσω.
2: Άλλη γραμμή.
1: Άλλη γραμμή, καλημέρα, τα ίδια πάλι. Εδώ χθες φώναξα παιδιά, δέστε το θέμα Γιαννούλη, δεν είναι τόσο σίγουρη μεταγραφή.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: ακούσου, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick, D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Θες σίδερο. Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Μπορεί ο χρόνος να

0: 3,78.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
3: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
2: Της Βέχρο φυσικά.
3: Μπερδεύτηκα.
2: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
3: Φύγαμε.
2: Για το σπίτι,

0: Για Βέχρο Καρφόπουλος. Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
1: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
0: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
1: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
0: Θες να βγούμε δηλαδή?
1: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
2: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
3: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
6: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
5: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
7: Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
5: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από μόνο δύο ώρο. Θα γίνει κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντίνος Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας συνάδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. Καινό το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε μηνύματα στο Facebook για ό,τι συζητάμε με τον Κωστή και για ό,τι θέλετε εσείς, με απορίες, σχόλια, ό,τι τραβάει η ψυχή σας γενικότερα, προκειμένου να συμμετέχετε στην εκπομπή όπως γνωρίζετε και κάνετε σχεδόν καθημερινά. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά ποιον άλλον, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα με το ανάλογο προσωπικό, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται και συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Φιλικά παιχνίδια, γιατί ξέρω ότι αρρωστάκια υπάρχουν όλη τη μέρα. Σιγκαπούρη, Κίνα 42-02, Hong Kong, Μογγολία 1-0 στο 11ο λεπτό. Το άλλο είναι στο 42, ενημερώνουμε για τα πάντα. Με την εθνική μας ομάδα να αναδεικνύεται ισόπαλη 2-2 με την Σουηδία, η οποία θα παίξει στο Μουντιάλ, παρακαλώ, σε ένα παιχνίδι το οποίο λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο, μάλλον το καλό είδα, και το λέω βλέποντας και τις φάσεις το δεύτερο ημίχρονο, όχι το αποτέλεσμα είναι κακό, φιλικό παιχνίδι είναι, και άσχετα με το αν η ομάδα μας προηγήθηκε και τελικά ισοφάρισε στο φινάλι του αγώνα. Δεν έχω να πω πολλά για την εθνική, δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος, νομίζω ότι βλέποντας κανείς τις ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν στο φετινό Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σε λίγες μέρες από τώρα, δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να είναι και η δική μας εθνική εκεί, γιατί από ταλέντο δεν μας λείπει καθόλου. Απλά είχαμε μια κακή περίοδο και ειδικά εκείνες οι επώδυνες εμφανίσεις με τη Σκωτία μας αφήσαν εκτός. Είναι μια φουρνιά όμως ποδοσφαιριστών οι οποίοι πιστεύω, και δεν είμαι ο μόνος, ούτε χρειάζεται πολύ εξειδικευμένο μάτι να καταλάβει κανείς ότι αυτή η ομάδα έχει όλα τα εχέγγυα να προχωρήσει και να φέρει πράγματα πολύ όμορφα για το εθνικό μας συγκρότημα στην χώρα μας και σε αυτούς οι οποίοι συμπαθούν, αγαπάνε, όπως θέλετε πες το, την εθνική μας ομάδα του ποδοσφαίρου. Δεν θέλω σχόλια, ούτε γραπτά, ούτε τηλεφωνικά, γιατί ακούσαμε το πρωί μια είδηση όπου νομίζω ότι γεννήθηκαν πάρα πολλά συναισθήματα και απορίες σε πάρα πολλούς για το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Και μιλάω για την περίπτωση όπου ένας οδοντίατρος χτύπησε με ρόγαλο δύο επίδοξους διαρρήκτες. Έτσι λέγανε στο ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Να πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο συνεχίζει, υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση, οπότε καλό είναι να μην πούμε κάτι μέχρι να καταλήξουν κάπου οι αρμόδιες αρχές. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν ήταν διαρρήκτες και ήτανε. Ότι δεν ήταν διαρρήκτες.
1: Γιατί τους χτύπησε αυτός με το ρόπαρο?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Τότε τι ρεπορτάζ κάνεις, άμα δεν ξέρεις?
0: Τι λέει εδώ?
1: Πρέπει τι λέει εδώ, εσύ τι λες?
0: Πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Ήμουν εκεί.
1: Άμα δεν είσαι εκεί, τι λες τότε?
0: Διαβάζω και λέω ότι
1: διαβάζω. Οι Αιγύπτιοι τι μπορεί να ήταν, ας πούμε? Επενδυτές? Τι να ήταν?
0: Λέει ότι ήταν σε μια στάση λεωφορείου. Είναι υποχρεωτικό να τα κλέψει.
1: Δηλαδή βγήκε ένας οδοντίατρος από το οδοντιατρίο και πλάκωσε στο ξύλο με το ρόπολο δύο Αιγύπτιους.
0: Τον ειδοποίησε η σύζυγός του.
1: Του Αιγύπτιου ή του.
0: Του οδοντίατρου.
1: Του οδοντίατρου η γυναίκα, ναι. Ότι...
0: Λοιπόν, αυτό έλεγε το ρεπορτάζ.
1: Τι τον ειδοποίησε?
0: Ότι είναι δύο οι οποίοι θέλουν να μπουν σπίτι. Ότι προσπαθούν να του διαρρήξουν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα μας λένε άλλα πράγματα.
1: Ότι πήγε να διαρρήξει ο οδοντίατρος στους Αιγύπτιους.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Και τελικά. Είναι μεγάλη πλοκή υπόθεση, να πούμε.
0: Δεν θα ασχοληθώ.
1: Στα βιβλία του Μαρή πρέπει να γράψει.
0: Δεν θα ασχοληθώ.
1: Ναι, αλλά ασχολείσαι όμως.
0: Είπα, καλό είναι να μην σχολιάσουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξεδιαλύνει.
1: Άρα, γιατί θα φτιάξουν τα δόντια τους, λες, οι Αιγύπτιοι. Ποια είναι η υπόθεση εργασίας?
0: Φίλε, λέει ότι δεν ήταν διαρρήκτες. Για να το γράφει αυτός που γράφει το ρεπορτάζ, ότι δεν ήταν διαρρήκτες.
1: Καλά, άμα με δώσει και εμένα 10.000 ευρώ, μπορεί να σε γράψει ό,τι θέλεις.
0: Δεν είναι τόσο απλό αυτό.
1: Απλό είναι, πολύ απλό είναι. Τελικά, πού καταλήγεις δηλαδή?
0: Δεν καταλήγω. Περιμένω να ακούσεις.
1: Φλέρταρε ο Αιγύπτιος τη γυναίκα
0: δεν
1: του.
0: Ξέρω,
1: δεν ξέρει αυτός, δεν ξέρει.
0: Γιατί αυτό είναι παράξενο.
1: Να φλερτάρει.
0: Δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Ο Αιγύπτιος.
0: Έχει σημασία η εθνικότητα κάποιου για να φλερτάρει?
1: Μπορεί ο Θεός του να μην τον αφήνει. Μπορεί να είναι σαν τον Ιαχωβά που λέει.
0: Ποιος
1: ότι...
0: δρέκει, ποιος... Ναι. Το φλερτ είναι κάτι ανθρώπινο.
1: Όχι, χριστιανικό δεν είναι. Δεν είναι σωστό.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Ιησούς.
0: Ότι απαγορεύεται το φλερτ.
1: Έχετε ποινικοποιήσει τον έρωτα εσείς.
0: Και πώς θα γνωρίζει μια κοπέλα δηλαδή?
1: Πώς είναι? Μέσω Facebook.
0: Έτσι λέει το Ευαγγέλιο.
1: Έτσι λέει το Ευαγγέλιο.
0: Να ανοίγει το Facebook.
1: Η παλιά η καινή και η νέα καινή διαθήκη.
0: Νέα καινή. Έκανε και νέα καινή διαθήκη.
1: Βέβαια, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα δεδομένα τα καινούργια. Και τελικά τι έγινε? Συνέλαβαν τον.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Άρα. Ότι το συνέλαβαν, το συνέλαβαν.
1: Μπράβο. Πρόβλημά του είναι. Α βρει άκρη, ένα καλό δικηγόρο, λεφτά αν έχει. Τι με νοιάζει εμένα, τι έκανε.
0: Δεν ξέρω τον άνθρωπο.
1: Τι με νοιάζει εμένα, τι έκαναν οι Αιγύπτιοι με τον οδοντίατρο. Πάρα πνιγούρε από. Ασχοληθώ με τον Αιγύπτιο. Έφαγε ξύλο. Για να φας ξύλο, προφανώς κάτι έχει γίνει. Εγώ δεν συνάντησα έναν χειρουργό προχθές. Δεν μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει κάποια αιτία. Την ξέρεις την αιτία?
0: Πολύ καλά.
1: Όχι, του Αιγύπτιου.
0: Όλα τα site,
1: ναι,
0: γράφουν ανατροπή στο κλουδαδρομό.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό, έτσι?
0: Ρε φίλε, είχαμε δηλώσεις κόσμου. Γιατί αν είχαμε μείνει.
1: Δηλαδή τώρα με συγχωρείς, εσύ αν δεις κάποιον να βαράει με να το ρόπαλο 2, θα ασχοληθείς με το θέμα, δεν φύγεις από εκεί?
0: Μπορώ να τελειώσω?
1: Για να τελειώσω. Πάει κουμπούρα.
0: Ήτανε πολύ μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι, ότι.
0: Το τι κάνεις.
1: Ναι.
0: Και τι είναι σωστό να κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κάποιοι προσπαθούν να διαρρήξουν το σπίτι σου. Και τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.
1: Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Εγώ έχω λάβει τα μέτρα μου, δεν λέω τίποτα. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα το διαβάσεις. Ναι. Πάνε παρακάτω.
0: Επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Για το συγκεκριμένο γεγονός.
1: Μάλιστα. Σε καίγεσαι να μάθεις δηλαδή τι έγινε εσύ. Αν φταίγει ο Αιγύπτιος ή ο οδοντίατρος, θα πούμε.
0: Αν ήταν απόπειρα ληστείας.
1: Ναι.
0: Δημιουργεί προβληματισμό. Δηλαδή, λες, ωραία.
1: Ναι.
0: Να μην σου την πει. Τι να κάνει, δηλαδή, να σου πει, περάστε, πάρτε ό,τι θέλετε και φύγετε.
1: Δεν μπορώ να πω στο ραδιόφωνο τι να κάνει.
0: Δεν σου ζήτησα τη γνώμη.
1: Διότι τέτοια θέματα.
0: Προσέχω.
1: Κάτι τέτοια θέματα πιάνει και τρώμε πρόστιμα. Πάρε τα άλλα θέματα, δεν με ενδιαφέρει ο Αιγύπτιος.
0: Επειδή έχει ανατροπή το έπιασα.
1: Τι με νοιάζει εμένα, ρε.
0: Επειδή ξέρω
1: δεν πάει να πληγεί και ο Αιγύπτιος και ο δοντίατρος μαζί στην Καλυθέα. Πάμε μακριά από το κεφάλι μας και ό,τι θέλει ας γίνει. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία λογική.
1: Αυτή δεν είναι λογική. Δηλαδή εσύ άμα δεις ένα να βαράει με ένα ρόπολο δύο Αιγύπτιους θα πάει να τους χωρίσεις. Εγώ πάρω κάτι δρόμος. Ούτε θα ασχοληθώ. Ούτε μάρτυρας θα πάω πουθενά. Από μάρτυρας κατά των Αιγυπτίων να με κάνει ο Θεός ρά μετά. Έξω από το σπίτι.
0: Οι περισσότεροι αυτό θα κάνουν.
1: Λοιπόν, γιατί εγώ πάω να μπλέξω.
0: Το λογικό.
1: Άμα δεν είναι δικός μου άνθρωπος.
0: Σε μια εποχή που ζούμε ζούγκλα πραγματική και δεν ξέρεις τι κουμπάει.
1: Δηλαδή, μαλώνουν δυο στον δρόμο.
0: Σε
1: απάω εγώ μάρτυρα.
0: Ναι, ναι. Που ζούμε μια ζούγκλα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο άλλος πάνω του.
1: Ναι.
0: Τι προβλήματα μπορεί να κουβαλάει από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Από τι μπορεί να είναι εξοργισμένος. Αν είναι καλά στα
1: δικά σου. Άσε το παραμύθι. Και έκθεση ιδεών κάνεις. Δεν μπλέκεις. Άρα πάμε. Δεν μπλέκω κι εγώ με το ραδιοτηλεοπτικό. Γιατί αν πω αυτά που σκέπτομαι θα με βάλουν μέσα πάλι. Άντε, πάτε τράβα παρακάτω με τον Αιγύπτιο.
0: Ποιος διαφωνεί.
1: Άντε τώρα με τον Αιγύπτιο και τον οδοντίατρο στην Καλυθέα. Και τη γυναίκα του που τύχει στο κουδούνι.
0: Είναι είδηση ότι υπάρχει ανατροπή δεδομένων.
1: Καμία είδηση. Ούτε με ενδιαφέρει.
0: Τι είναι.
1: Εμένα με νοιάζει να μην πει στην επανομή ο Αιγύπτιος στο δικό μου το σπίτι. Από εκεί και πέρα να πούμε ούτε με ενδιαφέρει. Στου δικού μου ανθρώπου, στου φίλου μου, συγγενεί, την κόρη μου κτλ. Θα λάβω τα μέτρα τα δικά μου. Θα κάτσω να πω στον αέρα. Με τι θα έκανα εγώ με τον Αιγύπτιο.
0: Δεν σου ζήτησα κάτι.
1: Φρε, τράβα, μην μπλέξουμε πάλι. Τράβα παρακάτω.
0: Επειδή είσαι στο κομμωτήριο, εγώ δεν ήξερα τι ώρα θα έρθει.
1: Ποιο κομμωτήριο ήμουνα.
0: Πού ήσουν.
1: Εγώ πήγα στο κομμωτήριο. Τι να ξύρισω.
0: Έτσι με είπαν. Τι μείνει.
1: Τι μείνει πήγα στο κομμωτήριο.
0: Άρα είσαι στο κομμωτήριο.
1: Δεν είναι κομμωτήριο όμως.
0: Τι είναι.
1: Εκεί που κάνουν καλοπισμό τα ζωάκια.
0: Πήγε για κόμμωση. Το λάθος το δικό μου πήγε.
1: Πήγε να κάνει περμανάτ, ναι. Τελείωνε, ρε. Πάμε. Πήγα στο κομματήριο.
0: Είχε εκεί. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία φροντίζουν για τον καλοπισμό των ζώων.
1: Ωραία.
0: Πώς λέγεται λέει, το μαζί, όχι το συγκεκριμένο.
1: Χατζινάκος.
0: Ρε, καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό που καλοποιεί τα ζώα, πώς λέγεται.
1: Καλοπισμό ζώων.
0: Ρε, πώς λέγεται το μαζί, δεν έχει κάποιο όνομα.
1: Χατζινάκος λέγεται.
0: Όταν πας να κάνεις τα νύχια, σου λέει πεντικιούρ μανικιούρ.
1: Ναι.
0: Για την αντρική κόμμα.
1: Σκυλοκιούρ. Έτσι λέγεται. Άντε, πάνε, τρέφω.
0: Μην πάω και εδώ κάτι άλλο.
1: Σκυλοκιούρ λέγεται.
0: Αν έχεις νεύρα, πες.
1: Έχω νεύρα, ρε. Πάμε, λες, να ξεακούω με προσοχή.
0: Αυτό με ενημερώσαν, ότι πήγε για κόμμωση και έχει κίνηση και λέω, οκ.
1: Άργησα, ήρθα κανονικά.
0: Είπα εγώ ότι άργησα. Σε κατηγόρησα. Εσύ με το που σε είπα για κομμωτήριο, αμέσως να.
1: Με μπερδεύτηκα, λέω, τι κομμωτήριο καμένο, δηλαδή με τον πόνο μου πέσει που δεν έχω μαλλιά να πούμε.
0: Γιατί να το κάνω αυτό, ρε.
1: Ξέρω, μπορεί να με χτυπήσει στο ευαίσθητο σημείο μου επειδή είμαι φαλακρός.
0: Έχει άλλα σημεία να σε χτυπήσω.
1: Α, εντάξει.
0: Μπορεί να σε.
1: Καθαρίσαμε με τον Αιγύπτιο, εντάξει.
0: Δεν καθαρίσαμε. Θα καθαρίσει το ρεπορτάζ, η δικαιοσύνη.
1: Δεν τον κλείω τον οδοντήρα, τον λεφτά θα έχει, θα καθαρίσει τη δουλειά μόνο του. Πάρε πάνω κάτω.
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Για κάτι που δεν ξέρω τι έγινε, δεν μιλάω. Είδε αθλητική καθόλου χτε, ασχολήθηκε καθόλου.
1: Ούτε φάση δεν είδα.
0: Ούτε φάση.
1: Πήγα σε ένα γκαλά με τον Γουλιανό.
0: Καλά.
1: Γκαλά.
0: Επιτρέπετε να ρωτήσω.
1: Α, τι να ρωτήσω, ρωτώ, τι θες.
0: Ναι, τι καλά ήταν αυτό.
1: Μαζί η αδερφή του έκανε μια ομαδική ψυχοθεραπεία στους πελάτες της.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ήθελε να είμαστε ακροατές. Εγώ, σαν κριτική επιτροπή.
0: Άρα έκανε ομιλία.
1: Εγώ, ο Κρεοπόλης, ο Μούκαλης πήγε. Δηλαδή, Κρεοπόλης πήγε σε γκαλά τώρα. Μιλάμε για τρομακτικό πράγμα.
0: Έχει μια μόρφωση τριτοβάθμιας
1: εκρήξης. Ναι, τα βαράει τα κόκαλα των ζώων με μεγάλη δύναμη.
0: Επειδή επέλεξε δηλαδή να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Σημαίνει ότι δεν έχει μόρφωση.
1: Εκεί είναι καθηγητής πανεπιστημίου, Κρεοπόλης.
0: Εφιέστατος.
1: Ρε, είπα ότι δεν είναι εφιέστατος.
0: Διαμορφωμένος.
1: Τι δουλειά έχει στον καλά ο Κρεοπόλης, ρε κόκκινε. Τι δουλειά έχει στον καλά ο Κρεοπόλης.
0: Ξέρει να ντύνεται καλά.
1: Όλοι οι Κρεοπόλητες όταν φύγουν από το Κρεοπόλιο ντύνονται καλά. Τι σχέση έχει αυτό.
0: Το μαγαζί του είναι κουκλή.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, Κρεοπόλης σε καλά έχεις δει ποτέ εσύ.
0: Ρε φίλε.
1: Με ομαδική ψυχοθεραπεία να κάνουν οι κόμενες κάτω.
0: Γιατί να μην είναι, δεν κατάλαβα.
1: Εάν είδε κανένας ακροατής.
0: Γιατί απαγορεύει ένα επάγγελμα
1: την είναι ασχόληση. Αυτό το πράγμα μεσημεριάτικα.
0: Γιατί απαγορεύει το επάγγελμα του.
1: Πόσοι μας ακούνε. Χιλιάδες κόσμος. Είδατε ποτέ
0: κανένα. Δεν θέλει να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πέργα.
0: Θα μου απαντήσεις ειλικρινά.
1: Θα με τρελάνει.
0: Κάνεις ένα επάγγελμα.
1: Κάνω ένα επάγγελμα.
0: Και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι αν πουλάς σπόρια.
1: Σπόρια, ναι.
0: Λέω κάτι χάζω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Βγάζεις πολλά περισσότερα χρήματα.
1: Ναι.
0: Και πουλάς σπόρια.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν είσαι ικανός για άλλα πράγματα ή δεν έχεις τη μόρφωση.
1: Ρε κόκκινε, ρώτα. 1 εκατομμύριο κόσμο μας ακούει.
0: Ναι.
1: Ή είναι 10.000 είναι. Όσοι είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αν έχουν ακούσει ποτέ Κρεοπόλης, να πάει σε καλά ομαδικής ψυχοθεραπείας. Αν ποιο, υπάρχει ένα.
0: Ποιο ήταν το αντικείμενο. Όχι,
1: ναι, γάμα.
0: Περίμενε. Θα απαντήσω.
1: Άρε, Χριστέ μου. Εγώ ρωτά... Τι μπορεί είχε να σου πάρω ένα καινούριο χιτόνα να φορέσει να πούμε.
0: Πε μου, ποιο ήταν το αντικείμενο του Γκαλά.
1: Το αντικείμενο του Γκαλά είναι.
0: Για να έχει κριτική επιτροπή, κάποιο αντικείμενο.
1: Ναι, ήθελε να έχουμε τρεις κριτική επιτροπή. Για μένα, τον αδελφό τη και τον Κρεοπόλη. Ναι. Για να γίνονται ping-pong ερωτήσεων στους...
0: Το αντικείμενο ποιο ήταν?
1: Ομαδική ψυχοθεραπεία λέγεται.
0: Πάνω η οποία φόρουσε τι?
1: Πάρε να σε κάνω.
0: Αν έχεις κατάθλιψη, αν έχεις ερωτική απογοήτευση.
1: Ναι, αν δεν σου κάθεται κόμενος, αν ξέρω εγώ...
0: Ρωτάω, είναι παράξενο.
1: Σε παράτησε ο άντρας σου,
0: είναι παράξενο αυτό.
1: Ξέρω εγώ, τα έχεις όλα και είσαι κενό και τα λοιπά.
0: Αν έχεις προβλήματα στη δουλειά...
1: Ναι, πέθανα στα γέλια.
0: Δεν αμφιβάλλω για σένα, το ξετέλησες.
1: Τι να κάνω.
0: Δηλαδή δεν μου λες, οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι πάνε και κάνουν τις κριτικές επιτροπές σε διάφορα σόου και αυτά εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουν καλύτερη άποψη από την Κρεοπόλη.
1: Βρε.
0: Ειλικρινά πας.
1: Βρε. Όχι. Άλλο σου λέω εγώ. Εάν έχει ακούσει, ακουρατής, τηλεθεατής, τι μας ακούνε, η ίντερνετ όπου κάνουμε εκπομπή, ένας να πάει Κρεοπόλη σε Γκαλά, σε ψυχολόγο, παύλα, ολιστικής, πώς τους κάνουν αυτά με τα, πώς τους δίνουν τα φάρμακα τα ομοιοπαθητικά, τους κάνουν και θεραπεία.
0: Μπράβο στην αδερφή του Νίκου, ήταν ευφιάστητο αυτό
1: που φόραξε τον Κρεοπόλη.
0: Βεβαίως. 100 χρόνια.
1: Και εμένα μαζί.
0: 100 χρόνια.
1: 200
0: χρόνια.
1: Και τον αδερφό της.
0: Αυτό είναι unfair. Αυτό είναι unfair.
1: Οπότε δεν είδαμε μάτς.
0: Αυτό είναι unfair.
1: Προτίμησε να κάτσω και
0: να. Για τον αδερφό της είναι unfair. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ο αδερφός δεν μπορεί να πει κάτι κακό.
1: Ναι.
0: Αλλά εσένα και τον Κώστα. Ναι. Καλά έκανε και σας φορά.
1: Είδες, πήγαμε σε Γκαλά.
0: Είναι πολύ μπροστά.
1: Εγώ με τον Κρεοπόλη. Αν βρείτε εσείς άλλο Κρεοπόλη να πάει.
0: Πόσο κόσμο είχε?
1: Είχε αρκετό κόσμο. Είχε.
0: Καλό θέμα είχε.
1: Τώρα θα κάνουμε διαφήμιση. Τι κάναμε?
0: Λακυρτή.
1: Δεν πιάζει κανένα θέμα, λέω εγώ.
0: Δεν είπα κάτι κακό. Δεν είπα να έκανε κάτι. Αν είχε καλό
1: την θέμα. Την μια με τον Αιγύπτο, την άλλη με τον Γκαλά τελείωνε.
0: Αν είχε
1: δεν καλό... είδανε την εθνική. Όχι, δεν μου αρέσει η εθνική, δεν την είδα. Φιλικό μα δεν
0: είχε καλό κόσμο να παίρνει στον Γκαλά.
1: Έχει κάτι ωραίε μιλφάρε. Θε να σε φάρω εκεί.
0: Μη... Δεν με κάλεσε.
1: Έτσι, να σε καλούσε η, πώς τη λένε, η κυρία Βίκη να πούμε να ερχόσουν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν με κάλεσε.
1: Και τι να κάνω όταν δεν σε κάλεσε. Να πάω στον ψυχολόγο τώρα εγώ επειδή δεν κάλεσε εσένα.
0: Προφανώς κρίθηκα ανεπαρκής για να είμαι εκεί.
1: Τι είσαι?
0: Κρίθηκα ανεπαρκής.
1: Δεν ξέρω. Για να σου πω την άλλη φορά.
0: Δεν κακό αυτό πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είμαστε όλοι επαρκείς για όλα.
1: Γιατί εσένα που σε καλούνε τον Κουλιάνο τον καλέσαν σε πόσα μέρη. Εμένα δεν με καλέσε. Πάνω από γιατί δεν με καλέσαν εμένα.
0: Αυτό σε ρωτήσα.
1: Αυτό με λες.
0: Λέω ότι είναι πολύ ευφιές εσύ το εργαλειοποιείς, το διακομωδείς και λέω λάθος είναι πολύ ευφιές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πολύ απλά έχουμε διαφόρους να εκφέρουν απόψεις και απογοητεύεσαι.
1: Ναι. Πάντως τα μούτρα μας δεν ήταν για να μας κάνουν ψυχοθεραπεία μας.
0: Γιατί είναι τα μούτρα μας?
1: Εκεί που οι άντρες που ήταν πιο μαλθακοί ήταν από εμάς, τους είδα, ήταν λίγο χαμηλών. Πώς το λένε,
0: για να
1: τάσεων.
0: Για να πάει κάποιος να κάνει ψυχοθεραπεία έχει κάποια θέματα.
1: Ναι. Τι να κάνω.
0: Κάποια προβλήματα και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να του κατηγορήσω.
1: Δεν κατηγορώ. Λέω οι άντρες εσύ όταν παίρνεις. Δεν ήταν σαν τον Κρεοπόλη που σηκώνεται σε έξι. Ναι.
0: Ακούω λίγο.
1: Ναι.
0: Εσύ όταν παίρνεις μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία σου. Λοιπόν. Όταν σου είπα, αν θες να πω κάποιο γιατρό να σου γράψει κάτι, με απείλησες και μου λες: εγώ ούτε πάω σε γιατρό, ούτε θα πάρω κάτι. Θα το περάσω μόνος μου.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ισχύει αυτό που λέω ή
1: ναι, ναι, και ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Ναι, φυσικά, ναι.
0: Δεν σου ζήτησα να με ευχαριστήσεις.
1: Ρε αγόρι μου, σε ευχαριστώ που σκέφτηκες θετικά για μένα. Ναι, σε ευχαριστώ. Ναι.
0: Δεν έπρεπε να το κάνω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Σε έβλεπα, ζούσα κι εγώ και ο Νίκος να βασανίζει και να υποφέρει τρεις μήνες. Δεν έπρεπε να σκεφτώ κάτι που μπορεί να βοηθήσει.
1: Να με στείλει και σε άλλο γιατρό να με κάνει σε καθλή
0: υγεία. Αυτό σου είπα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν σε έστειλα σε κανένα γιατρό. Ποτέ.
1: Κόκκινε, εμείς που περάσαμε αυτά που περάσαμε, δεν μας πιάνουν.
0: Εμείς δεν περνάμε τίποτα.
1: Όχι, για μας λέω γενικά. Θέματα.
0: Θέματα.
1: Θέματα.
0: Νομίζω το μπάσκετ που λέει πολύ.
1: Σε αυτή την πόλη.
0: Στην πόλη μας, ναι.
1: Ναι, όταν δεν πάει καλά, ο Πάοκ. Άλλες φυσικά
0: και
1: το μπάσκετ είναι το φάρμακο. Σωστά μιλάς.
0: Θέλω να μου πεις.
1: Σωστά μιλάς.
0: Αν αυτό λειτουργεί σαν βάλσαμο.
1: Ναι, αυτό είναι το βάλσαμο. Σωστά.
0: Να τελειώσω.
1: Έτσι το λέω εγώ τώρα, πριν μου το πεις.
0: Για να κάνουμε κουβέντα. Αν θες να. Είναι εύκολο να κόβει μια κουβέντα. Μπορεί να την αναδείξεις, να την κάνεις από αντί για ένα λεπτό 10 και να γίνει πολύ πιο ωραία.
1: Δεν μπορώ να την κάνω 10 λεπτά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μπορείς.
1: Εσύ την κάνεις 10 λεπτά. Εγώ θέλω σε ένα λεπτό να την κάνω. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή. Τέλος πάντων, συνέχισε.
0: Τι εννοώ.
1: Τι εννοείς?
0: Αν ξέρεις το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Που στον Ηρακλή δείχνει ότι υπάρχει ένα όραμα. Εντάξει. Στον Άρη και στον ΠΑΟ το ηθικό είναι πεσμένο.
1: Μάλιστα.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Πες το γρήγορα, θα υδρώσω, ναι.
0: Στο μπάσκετ όμως των δύο ομάδων Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Πέφτουν πάρα πολλά χρήματα και ανεβαίνουν level. Σε σημείο μπορεί να περιμένει κανείς τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, μπορεί μία εκ των δύο ομάδων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τον budget και όχι κάτι άλλο, να κατακτήσει το EuroCup και να παίξει την Ευρωλίγκα.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι λογικό να δημιουργεί όχι ελπίδες, όραμα.
1: Ωραία.
0: Αυτό λειτουργεί λοιπόν σαν βάλσαμο γιατί το ποδόσφαιρο δεν πάει καλά. Oh. Αυτό είναι το.
1: Έχει δει χοντρή να τρώει σοκολάτα στο παγκάκι.
0: Γενικά έχω δει χοντρές να τρώνε. Και...
1: σοκολάτα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ξέρετε η σοκολάτα.
0: Υποκατάσταση
1: του σεξ. Φυσικά. Άρα η χοντρή δεν κάνει σεξ.
0: Και πολύ λοιπόν.
1: Αυτή η σοκολάτα είναι το μπάσκετ για τις ομάδες της πόλης. Στο πα σε 10 δευτερόλεπτα. Τελείως.
0: Δεν μιλάει σήμερα το βράδυ.
1: Να κάνω ολόκληρο.
0: Σήμερα το βράδυ.
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: 9 η ώρα, ναι, βεβαίως.
0: Θα το δεις.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Πες δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyT.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
8: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
10: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
9: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
10: Vitex Granico Trifres. Από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική.

0: ανεργίες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, τις κακομοίρες γίνεται και είμαστε βαρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόποτες, τηλεκυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά αχρίαστος να είναι, μπορεί να σας χρειαστεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Άρα είναι, παρέχει υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, είτε είναι αργία, είτε είναι Κυριακή, είτε είναι Σάββατο. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα, ο Στέργιος Πετκανίσα και οι συνεργάτες του είναι εκεί για να σας δώσουν λύση. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Την διακοπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Dole, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Στέλνει μήνυμα φίλος και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη και Κώστα, για την ήττα της Γαλλίας και από το εκεί της Ισπανίας στα φιλικά. Τι λέτε?
1: Δεν λέμε τίποτα.
0: Δείχνει κάτι
1: σε φιλικά μας, δεν λέμε τίποτα.
0: Ρε φίλε,
1: σε φιλικά μας απολύτως τίποτα δεν λέμε.
0: Νομίζω ότι σε ένα φιλικό παιχνίδι το λογικό που κάνει ένας προπονητής είναι πειραματισμένο.
1: Καταρχήν δεν φουλάρουν οι παίκτες, ούτε από τη μια ομάδα ούτε από την άλλη.
0: Δεύτερον,
1: δεν πιέζονται, δεν κάνουν τα pressing.
0: Δεύτερον,
1: κάνουν set παιχνίδι. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ που με αφήνετε να μιλήσω.
1: Μπράβο, Γρηγόρη, πέστε εσύ.
0: Από τη στιγμή που είναι να παίξουν το Μουντιάλ στη μεγαλύτερη οργάνωση την οποία γίνεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
1: Αγκαρία είναι.
0: Για ποιο λόγο να φουλάρουν, να πάθουν οτιδήποτε, γιατί έχουν μια πολύ γεμάτη χρονιά με πολύ μεγάλη επιβάρυνση και να μην κρατήσουν δυνάμεις. Οπότε νομίζω ότι τα αποτέλεσμα.
1: Θέλει κουμάρι να παίξει αυτό τώρα, δεν κατάλαβες?
0: Όχι, δεν είναι τέτοιο.
1: Θέλει να αρχίσει από τώρα. Τι βλέπετε, τι κάνετε, τι ράνετε. Ακόμα δεν ξεκίνησε, βλέπουν. Εντάξει, μακροχρόνια κόλπα τέτοια.
0: Εντάξει, κοίταξε, αυτό δει έχει μια.
1: Έχει μια γοητεία, ναι.
0: Μια γοητεία.
1: Φυσικά, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που δεν παίζει η εθνική.
1: Αυτό δουλεύει τώρα.
0: Δεν βλέπει. Πώς τρεις. Να το κατεβάσω.
1: Τι είκοσι, βγάζει αέρα.
0: Φυσικά.
1: Αυτό φυσάει όπως έχει πνευμονία ο 80 και είναι έτοιμο να πεθάνει.
0: Ωραία, στο πάω ακόμα καλύτερα.
1: Δηλαδή, αν το πα χαμηλότερα, τι θα κάνει? Θα φυσάει παραπάνω?
0: Όχι.
1: Ένα βρικόλακα που τα φτιάχνει, δεν είναι, θα κάνει το σέρβις. Έλα, τελείωνε. Πάμε, κατέβαστο.
0: Καλύτερα τώρα?
1: Θα φανεί, κάτι γίνεται καλύτερα τώρα. Συχαίνω με τη ζέστη.
0: Δεν νομίζω ότι σου αρέσει κάποιον να υδρώνει.
1: Είναι και μερικοί ανόητοι που του αρέσει το καλοκαίρι.
0: Άλλο το καλοκαίρι και άλλο υδρώνω.
1: Πρέπει να είσαι, αν είσαι μεσαίας τάξης άνθρωπος, πρέπει να είσαι βλάξης για να σου αρέσει το καλοκαίρι.
0: Άλλο το καλοκαίρι και άλλο υδρώνεις.
1: Πάλι από την αρχή θα το πάμε το έργο.
0: Το καλοκαίρι, το βράδυ. Που δεν κλείνει τα παράθυρα.
1: Δεν κλείνει τα παράθυρα.
0: Κατεβάζει το store, παιδί μου, τη σίδα και τα λοιπά.
1: Ναι, σκότωσέ με καλύτερα.
0: Γιατί?
1: Καλύτερα, κοιμηθώ στο μπαλκόνι.
0: Φίλε, βάζει και το κλιμαστικό στου 24 βαθμού και κοιμάσαι.
1: Αυτό είναι ανθυγιεινό πράγμα.
0: Γιατί είναι ανθυγιεινό?
1: Τι είναι υγιεινό αυτό το πράγμα?
0: Ανοιχτό παράθυρο.
1: Ναι, τι είναι υγιεινό.
0: Το κάνει σερβι κάθε χρόνο.
1: Το κάνω σερβι κάθε χρόνο.
0: Δεν κινδυνεύει από κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον έχουν φίλτρα.
1: Μπες στα μάξι και τα μάξι μέχρι να το βάλεις τον αέρα να πούμε να κάνει, γίνεσαι μουσχίδι. Τι ωραίο έχει.
0: Αυτό γίνεται.
1: Και τα λάστιχα, τα μάξια χαλάνε.
0: Αυτό γίνεται. Όλα τα μηχανήματα είναι για να χαλάνε.
1: Άμα ήταν 20 βαθμοί δεν χαλάγανε. Στους 40 χαλάνε. Πά κάνεις προπόνηση, υδρώνεις, δεν πάει να βγάλεις τα χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή στην Γαλλία τα αυτοκίνητα και στην Αγγλία δεν χαλάνε ποτέ.
1: Ποια είναι Αγγλία και Γαλλία?
0: Γιατί ο μέσος όρος θερμοκρασίας είναι 20 βαθμοί.
1: Για να ρωτήσω και πώς το οδηγάς.
0: Όχι, εσύ είπες δεν χαλάνε. Εκεί δεν χαλάνε ποτέ.
1: Το ίδιο είναι να πάω με ένα μάξι με 200.000 χιλιόμετρα από εδώ μέχρι την Αθήνα με 40 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο να πάω με 20.
0: Φυσικά
1: και αυτά σε λένε τώρα. Το ίδιο είναι να είσαι καρδιοπαθής
0: εσύ...
1: και να κάνεις ένα περίπατο με το φίλο σου, τη γυναίκα σου, το εγγόνι σου, το παιδί σου.
0: Ένας καρδιοπαθής.
1: Να περπατήσεις το σκύλο σου, να περπατήσεις. Το ίδιο είναι με 40 βαθμούς.
0: Δεν τον αφήνουν να βγει ο γιατρός.
1: Κάθεσε μέσα, τη ζωή είναι μέσα να κάνεις.
0: Ας πάρει διάδρομο. Ας πάει σε μια στήρα.
1: Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Η χειρότερη εποχή είναι το καλοκαίρι. Πάντα κολυμπήσεις, πας εκεί στο μπαρ, βγαίνει γύφτης από το κορδελιό, το παίζει να πούμε Κλαούντια Καρδινάλε Και περιμένετε, λέει, να αδειάσει κάτι. Κάνετε κράτηση. Ποιος ο άλλο κάνει κράτηση, να πούμε. Ποιος έρχεται, άκου να δει τώρα το βλάχο.
0: Η επιτομή τη ασχήμια, ο Άλαν Τάλων, μιλάει τώρα για την Μπαργούμα.
1: Κατάλαβε, η Μπαργούμα από το κορδελιό. Βγαίνει, να πούμε.
0: Γιατί δεν έχει ωραία
1: γυναίκα στο κορδελιό. Όχι, κορδελιό δεν έχω δει καμιά ωραία γυναίκα. Αν πα εσύ και βρει καμιά ωραία γυναίκα στο κορδελιό, στείλει τη φωτογραφία, την αβάζω εγώ στο Instagram να πάμε. Άντε. Λοιπόν.
0: Τζάμπα ή θα τζάμπα.
1: Αμάρε κόκκινε, σταμάτω φρένο, να πούμε. Πα να πούμε. Με αποσυντονίζει. Ο σταματοφρένος είναι. Την ώρα που φουλάρεις πας σε σταματάει. Airbus, αυτά τα φρένα τα μεγάλα. Πάει εκεί, έχετε κάνει κράτηση. Πάει ο άλλος 12 η ώρα, θα πάει 1 η ώρα και έχει πάρει από την προηγούμενη, επειδή θα ξυπνήσει και αργά, να πούμε, στην παραλία της Επανομής εκεί στον ποταμό, με το σαράβαλο το σάνι 25 χρόνων του παππού του, το παίζει και εγκόμενος. Πάει 1 η ώρα, πας εσύ στην κορδελιό της, λες, κοπέλα μου είναι εδώ. Να κάνουμε. Είναι κρατημένα κάτω στην παραλία. Έχει τέλος 1 η ώρα. Πας σε ελεύθερη παραλία, σκάει ο γύφτος, σε κλέβει το αυτοκίνητο. Άμα την πει στην άλλη καμιά κομμενίτσα, να σε πιτσιρικάς, πάμε σε ελεύθερη αυτή, δεν πάει. Θέλει το αυτό να ξαπλώσει, να βάλει τα κόπερτον. Κατάλαβες, μπιτσοτάκι θέλουν.
0: Δεν μιλες.
1: Ναι, τι να σε πω.
0: Έχεις πει σε πολλές κοπέλες, θα κάνετε ελεύθερο να βάλει τις πετσέτες μου.
1: Η μάνα σου ρε και οι γιαγιάδες μας, πού τις βάζατε τις πετσέτες? Και εμένα.
0: Στην άμμο.
1: Και εμένα μαρούλι και ένα ρεπάνι τις ξεγελούσαν οι παπάδες μας και τις απαυτώνανε.
0: 70 χρόνια πριν.
1: Άντε, ρε, φύγε από εδώ πέρα.
0: Μιλάς για 70 χρόνια πριν.
1: Καλοπερασάκι
0: δεν υπήρχε κανένα beach bar τότε.
1: Α, υπήρχε.
0: Υπήρχε beach bar τότε.
1: Καλύτερα που δεν υπήρχε.
0: Υπήρχαν οργανωμένες παραλίες.
1: Καλύτερα που δεν υπήρχαν.
0: Η πρώτη οργανωμένη παραλία που γνώρισε τη δεκαετία του 70 μας πήγαινε με το καραβάκι ο πατέρα μου το Λευκό Πύργο στη Μηχανιώνα. Για να κάνουμε μπάνιο εκεί.
1: Και πολλοί σας ήταν που σας πήγε 6 άτομα στη Μηχανιώνα. Εγώ άμα σας είχα 6, ούτε στη Γούρνα κάτω στη Τουλούμπα, πάνω στην Τούμπα δεν σας έβαζα. Τους πήγε και στη Μηχανιώνα ο ανθρωπάκος, 6 παιδιά. Άλλο έχεις τίποτα, ρε.
0: Κακό είναι.
1: Καλό είναι, πώς δεν είναι καλό.
0: Ό,τι μπορούσε έκανε.
1: Το θυμάσαι τον άνθρωπο με
0: σκέφτομαι κάτι θετικό.
1: Ναι. Όταν σε πλάχος θα χαστούκι και έφυγες μετά στο. Κάτι καλό δεν έκανες εσύ.
0: Δεν μπορεί να είναι όλα εγκαταπλασμένα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σε όλα τα πράγματα. Δεν γίνεται.
1: Οπότε το άνοιξες τώρα είναι καλό. Άλλο τι έχουμε. Το σπανούλι τον εργαλειοποιήσαμε. Εντάξει, πήραμε την ακροματικότητά μας από το σπανούλι.
0: Να εργαλειοποιήσουμε. Ναι. Γιατί λέγεται
1: εργαλειο. Δώσαμε ελπίδα στους Αριανούς να βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Ναι, εμείς. Ναι, εμείς.
0: Η διοίκηση του Άρη έδωσε.
1: Ναι. Άμα οξύδες τραβάνε τα καπέλα τους που είναι 7. Και η διπλάσια ο ΠΑΟΚ στο ΠΟΚ για να πάρει το πρωτάθλημα. Έχουν φάει τα καπέλα τους οι τέλειδες εκεί.
0: Τελείωσε ο μεταγραφικός.
1: Δεν τελείωσε, για τώρα αύριο σε μιλάνε. Μπορεί να πέσει μετεωρίτης για να μας σκοτώσει αύριο. Για τώρα μιλάμε. Για τώρα.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
1: Πώς?
0: Για ποιο λόγο.
1: Τι για ποιο λόγο.
0: Πριν αρχίσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν είναι
1: τελείωσε. Ξέρεις να βγαίνει ο Αριανός τώρα ο Τσαρτιδιακός, να πούμε, και να λέει. Εμείς άμα πάρουμε το μας έχει ο Μπουκ διπλάσει αυτή με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν μου λες.
1: Να βρουν οι Αριανοί κάτι να κάνουν καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Έστω και στο handball, έστω και στο mini golf, να πούμε. Δεν είναι θέμα. Σιγά σιγά θα βγεις, θα φας και το καλαμάκι. Σιγά, δεν τρώγεται αυτό.
0: Δικαίωμα μου.
1: Εντάξει, δεν τρώγεται. Δεν σάντουιτς, καλαμάκι είναι. Εντάξει, άστο εκεί, το πιες τον καφέ. Βάλει και νερό, το νερό να πεις καρισκονομία.
0: Δεν το κάνει και οικονομία.
1: Πώς?
0: Δεν το κάνει και οικονομία. Δεν έχει άλλο να πάρω, αλλιώς θα έπαιρνε κι άλλο.
1: Τι δεν έχει άλλο?
0: Άλλο να πάρω τέτοιο. Ίδιο.
1: Εντάξει.
0: Δεύτερον. Το πρωτάθλημα το φετινό τελείωσε του μπάσκετ.
1: Τώρα παίζεται.
0: Τελείωσε.
1: Όχι.
0: Και μιλάς για του χρόνου.
1: Του χρόνου βγήκαν αποδόσεις.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Και τον Άρη τον έχουνε ότι να πάρει το πρωτάθλημα, τον ΠΑΟΚ τον έχουν σε διπλή αυτή. Τι.
0: Πριν από λίγο. Πριν έρθεις. Με ρωτάει Μπούζος.
1: Σας άκουσα κρυόκολλη και οι δύο.
0: Θα είσαι ικανοποιημένος να τερματίσει ο Ηράκλης πάνω από τον Άρη? Λέω με συγχωρείς, έχει πάρει τους παίκτες ο Ηράκλης για να ξέρω ποιον.
1: Σε άκουσα, ρε κόκκινε, σε άκουσα.
0: Γιατί είπα κάτι το
1: οποίο. Άλλαξα ραδιόφωνο. Πήγα στους 95 και 8 δίπλα, άκουγα κλασική μουσική.
0: Χαίρομαι.
1: Εντάξει, σε άκουσα.
0: Καλύτερα. Τώρα έχουμε ακροατές και εσένα καλύτερα.
1: Σου κόψα την ακροματικότητα.
0: Ναι. Τι να σου πω τώρα. Ανησυχώ.
1: Να ανησυχείς. Τι του είπες του Μπούζου, λοιπόν, για πες μας.
0: Έχει καλύψει το ρόστο του Ηρακλής, έχει πάρει παίκτες, έχουν ανακοινωθεί.
1: Όχι, αλλά παίζουν ονόματα.
0: Άλλο παίζουν ονόματα, ρε φίλε. Έχει γίνει, ξέρουμε ποια είναι η ομάδα, έχουμε δει συνολικά πώς είναι. Μπορούμε να έχουμε γνώμη για κάτι που.
1: Ο Μπούζος σε ρώτησε, αν κατάλαβες καλά, την τάση. η τάση των γεγονότων.
0: Ο Μπούζος έβαλε ίντριγκα.
1: Ναι.
0: Όπως βάζεις και εσύ. Να απαντήσω σε κάτι φανταστικό. Ξέρω εγώ ότι ήρθανε κάποιοι οι οποίοι στελέχωσαν τη διοίκηση. Παίκτες ήρθανε. Όχι. Όταν θα έρθουνε και όταν τους δώσαν σύνολο πώς θα δέσουν από τον προπονητή και τι θα παρουσιάζουν στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να έχω άποψη. Και αν το όνειρο του Ιακλειδέα είναι να τερματίσει πάνω από τον Άρη, είναι λάθος όνειρο.
1: Τι όνειρο να κάνει δηλαδή?
0: Να κάνει μια καλή ομάδα.
1: Να βρίζει τον Λουδό.
0: Να κάνει μια καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να σταθεί αξιοπρεπώς. Να κερδίσει όλους τους μεγάλους αν μπορεί. Ή να μην χάσει τουλάχιστον. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται. Αυτό είναι το λογικό. Για μένα. Αν πιστεύει κάποιος κάτι άλλο, άλλο μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω πρωτάθλημα. Δικαίωμά του να θέλει πρωτάθλημα. Εγώ δεν έχω όνειρα τα οποία είναι φεδρά. Στην Ελλάδα είναι. Ή όνειρα τα οποία δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε καμία των περιπτώσεων. Μακάρι να είμαστε στην άλλη χώρα, όπως κάποτε η Λέστερ το πήρε στην Αγγλία, και να πω ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Εδώ δεν μπορεί να γίνει. Αν εσύ πιστεύεις κάτι διαφορετικό, σου ακούω.
1: Άμα είμαστε στην Αγγλία, δεν θα πρέσει ρήγματα ο Ηρακλής, μπορεί να βγει άλλη ομάδα. Άμα είμαστε στην Αγγλία, μπορεί να μην έβγαινε η Λάρισα πέρσι, να έβγαινε άλλη ομάδα. Να έβγαινε ο Ηρακλής, ας πούμε.
0: Ναι, είδε την Αγγλία που.
1: Ναι.
0: Δεν άφησαν τη Σάουθ να ανέβει για κατασκοπία. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Τότε τι θες στην Αγγλία, αφού δεν έχει καλό παράδειγμα.
0: Όχι, εσύ έκανε τον έξυπνο τώρα. Ξέρεις, κάτι το πετάς για να πάλι να κολλαντήσει ο Ηρακλής.
1: Η Ηρακλής κόκκινε, κάναν δύο φορές τις κότες. Μια με τη συγγνώμη στο Σαββίδη και μια με τον Κόντι. Από εκεί και πέρα, και τρεις φορές. Και την άλλη με τον Ρονάλντο Ψηλέα που ήταν πρόεδρο τη ΕΠΟ. Πώς το λένε, τον πήρα τον δικηγόρο. Τον Πιλάβιο. Τρεις φορές δεν μιλήσατε. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Για το καλό της ομάδας.
0: Τους Drake δηλαδή και μετά τους.
1: Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
0: Τότε γιατί τους κάνατε.
1: Όταν, άμα μαλώσετε με τον. Πώς λένε, τον Μονεβασιώτη, τα χαλάσετε, θα τα θυμηθείτε μετά. Αλλά μετά δεν θα ισχύουν. Good.
0: Σε μένα γιατί τα λέω.
1: Σε εσένα τα λέω, εσένα έχω δίπλα μου, σε εσένα τα λέω. Άμα είχα άλλον θα το έλεγα σε άλλον δίπλα. Τρεις φορές κάνατε τις κότες. Και καλά κάνατε.
0: Δεν μιλες.
1: Το συμφέρον πήγε μπροστά από την ιδεολογία σας. Κάτι τέτοιο είπα και για μια κυρία. Τέλος πάντων.
0: Στην πολιτική.
1: Όχι, δεν λέω για την Καριστιανού, για μια άλλη.
0: Α, με συγχωρείτε.
1: Μπερδεύτηκες.
0: Δεν μπερδεύτηκα.
1: Και με έκανε 60 σελίδες, πώς το λένε, 60 σελίδες μήνυση.
0: Δικογραφία.
1: Ναι. Αλλά αν πάμε σε αστικό δικαστήριο, πώς το λένε, όχι σε ράδια τηλεοπτικά και τέτοια μαγκές, εγώ θα την κερδίσω τη μήνυση.
0: Δεν ξέρω την υπόθεση.
1: 100% και χωρίς δικηγόρο θα πάω.
0: Δεν ξέρω την υπόθεση.
1: Θα πάρω δικηγόρο τον εαυτό μου. Σιγά, μην πάρω και δικηγόρο.
0: Δεν.
1: Πιο καλά θα τα πει ο δικηγόρος από μένα. Σιγά. Για να μην πάρω δικηγόρο. Μόνος μου θα πάω.
0: Έχεις χαζέψει,
1: τελείως. Εγώ να χαζέψω.
0: Μάλλον πρέπει να κατεβάσω και άλλο τη δημοκρασία.
1: Τι κατεβάσει τη δημοκρασία. Είπα κάτι.
0: Θα εκπροσωπείς τον εαυτό σου καλύτερα από ένα νομικό.
1: 100% σε κάποια θέματα, ναι.
0: Τι γνωρίζεις από δικονομία?
1: Γνωρίζω την αλήθεια μου. Και γνωρίζω τον νόμο. Και διαβάζω τον νόμο. Για το συγκεκριμένο θέμα μου. Δεν χρειάζεται να διαβάσω 50 βιβλία, να γίνω Βενιζέλος. Πάμε παρακάτω.
0: Όλοι αυτοί δηλαδή οι οποίοι παίρνουν δικηγόρους είναι χαζοί.
1: Οι περισσότεροι ναι.
0: Ασύλτου, τι άλλο θα ακούσω.
1: Να πάρω δικηγόρο ρε κόκκινε, να έχω φάει κανένα λάχανο. Να κάνω κανένα καρτέλ, κανένα αυτό, να πάρω δικηγόρο. Πάω δικηγόρο γιατί έβρισα ένα στον δρόμο και με έκανε μήνυση, γιατί δεν τον πάρω το δικηγόρο. Να πει ότι δεν τον έβρισα. Δεν τον κάνω. Μπορώ να πειρασπιστώ μόνο με τον εαυτό μου. Σε ένα ραδιοτηλεοπτικό που με καλέσανε. Περίμενε να σου πω. Περίμενε. Σε ένα ραδιοτηλεοπτικό που πήγα μόνος μου και εμφανίστηκα πριν 10 χρόνια, μου έχει στείλει εδώ η εταιρεία μια κοπέλα, δικηγόρο. Μπήκα μέσα να πούμε εκεί, μίλησα 80.000 λέξεις εγώ και δύο δικηγόρες. Δεν προλαβαίνει τίποτα. Δεν την είχα ανάγκη. Είχα τη δική μου αλήθεια.
0: Έτσι λες εσύ.
1: Είχα τη δική μου αλήθεια. Έτσι λέω εγώ. Ναι, έχω τη δική μου αλήθεια. Δεν χρειάζομαι να με υπερασπιστεί ο δικηγόρος.
0: Είναι άλλο το ραδιοτηλεοπτικό.
1: Άμα κρεμάσω τα μανταλάκια ανάποδα και στάξει κάτω στην τέντα, δεν χρειάζομαι να πάρω δικηγόρο στο δικαστήριο. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αν πατήσω κάτω στον δρόμο και το σεντράλω, θέλω δικηγόρο. Αυτό σε λέω.
0: Ερώτηση.
1: Τι είναι αυτό? Ποιος είναι αυτός εδώ? Τι με δείχνεις?
0: Αν αυτός ο οποίος σου κάνει τη μήνυση.
1: Ανάλογα, γιατί με την έκανε.
0: Γι' αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Έχει ένα δικηγόρο ο οποίος είναι τρομερός.
1: Δεν πάει να έχει. Πόσοι είναι οι τρομεροί δικηγόροι στην Ελλάδα?
0: Πέντε.
1: Αν έχει έναν από τους πέντε, πάλι μόνο που θα πάω.
0: Δεν θα είναι λάθος.
1: Για ποιο λόγο να πάρει ένα μεγάλο δικηγόρο κάποιος για ένα απλό θέμα δικό μου?
0: Πού να ξέρω, μπορεί να είναι φίλος του. Πώς ήταν φίλος ένα Κούγιας?
1: Ναι και.
0: Πού να είναι φίλος?
1: Ήρθε ποτέ σε κανένα δικαστήριο ο Κούγιας, ας πούμε, επειδή έβρισα κάποιον να με υπερασπιστεί?
0: Όχι, φίλε, δεν χρειάζεται. Τέτοιες
1: υποθέσεις έπαιρνε.
0: Ξέρεις
1: τι με έλεγε ο Κούγιας? Μην με ενοχλήσεις. Αν δεν σκοτώσεις άνθρωπο, αν δεν πουλήσεις ναρκωτικά, όπλα, αν δεν κάνεις χοντρά πράγματα. Κάνεις τέτοια? Λέω όχι. Τι κάνεις? Μάλλον με κάνεις στον δρόμο. Πάνε δρόμο, φύγε μου. Μην ασχολείσαι. Μην με απασχολείς με τέτοια.
0: Τι
1: να το κάνω το δικηγόρο? Δηλαδή, μάλλον δύο στο.
0: Δηλαδή, έχεις τέτοια αυτοεκτίμηση και αυτοεπίθεση?
1: Γενικά στη ζωή μου δεν έχω αυτοεκτίμηση και αυτοεπίθεση. Σε αυτό το κομμάτι έχω, ναι. Δεν έχω αυτοεκτίμηση. Γι' αυτό μετά τα 50 έβγαλα λεφτά από αυτό το επάγγελμα. Αλλιώς θα βγάζα πιο μπροστά, αν είχα αυτοεκτίμηση. Δεν έχω καμιά αυτοεκτίμηση. Αλλά δεν θεωρώ.
0: Πολλά πράγματα
1: δεν θεωρώ
0: τα αποκτάς στην πορεία. Ναι.
1: Με έκανε η Μπεκατόρου μία μήνυση, την οποία αν με πάει στο δικαστήριο, θα πάω μόνο για να την κερδίσω. Έτσι, λέω στον αέρα. Εύκολα. Και με γυναίκα δικαστή.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Και με γυναίκα δικαστή.
0: Είναι κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Γι' αυτό να μην, καλύτερα να μην γνωρίζει, ούτε να γνωρίζει ούτε να ακροατές.
0: Ούτε ρωτάω καν.
1: Μπράβο, καλύτερα μην ρωτάς. Γιατί εμένα η ζωή μου είναι λίγο Hollywood, να πούμε. Σε τέτοια θέματα. Άλλο, έχεις τίποτα?
0: Γενικότερα υπάρχει μια πολύ ησυχία εν ώψη Μουντιάλ.
1: Γιατί η ζωή είναι μόνο μπάλα, δηλαδή δεν έχει. Ησυχία, δηλαδή αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε.
0: Γενικότερα έχουμε.
1: Γενικότερα.
0: Τι να πω, ότι αυτοκτόνησε η γυναίκα η οποία φέγε τον Πολωνό και ήταν σε φυλακή αφισημείωμα. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάτι είδηση.
1: Ούτε το γιάζει κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι κάτι πιασάρικο. Να έχει μέσα ίντριγα, να έχει μέσα έρωτα, να έχει μέσα αντιζηλία, να έχει αυτό. Τότε
0: δεν έχει κάποια είδηση, αμάν αμάν.
1: Ναι.
0: Να πω για δυστυχήματα που συμβαίνουν. Να κάνουμε ό,τι κάνουν τα δικτύα ειδήσεων.
1: Όχι, είπα, ευτυχήματα.
0: Να βρίσκουμε την ψυχή του κόσμου.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανένα. Θα δώσει 150 ευρώ για κάθε παιδί, λέει, στο τέλος του μήνα.
1: Και θα δώσει?
0: Η κυβέρνηση.
1: Τι, θα δώσει 150 ευρώ?
0: 150 ευρώ.
1: Για κάθε παιδί τι να κάνει?
0: Ενίσχυση.
1: Ωραία.
0: Και τι θα πρωτοπληρώσει με τα 150 ευρώ?
1: Μην τα πάρεις εσύ.
0: Σε άλλο πράγμα ρωτάω.
1: Θα τα πάρεις?
0: Η χώρα πάσχει από υπογεννητικότητα.
1: Όχι. Τους Πακιστανοί είναι εδώ. Πού την είδες την υπογεννητικότητα?
0: Είσαι άλλο κόσμο.
1: Μια χαρά, γεμάτες είναι. Θες να σε πάρω το βράδυ στο Λούις Φερναντίς? Τι θα τους κάνουν τους Έλληνες? Πελάτες δεν λόγω. Εγώ δουλεύω σε ένα μαγαζί. Μπαίνουν Τούρκοι, μπαίνουν Ιουγκοσλάβοι, μπαίνουν να πούμε. Αιγύπτιοι μπαίνουνε, να πούμε, Ρουμάνοι μπαίνουνε. Πέφτει το χρήμα.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έχει υπογεννητικότητα.
0: Δεν σου τα εύχομαι. Έρχεται με έναν μουσουλμάνο οικό σου.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, θα πάω να ζήσω στο. Σε ποια χώρα θες? Πες μία της.
1: Ναι.
0: Της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι.
0: Θα χαιρόσουν?
1: Χριστιανός τη σκότωσε την άλλη με 45 μαχαιριές.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τι με λες τώρα, μουσουλμάνο?
0: Θα χαιρόσουν, άλλο.
1: Βέβαια θα χαιρόμουν. Άμα είναι ευχαριστημένη η κόρη μου.
0: Αν την με μπουρκα, δηλαδή να μην δείξει.
1: Άμα κουστάρε φορέ η μπουρκα και περνάει καλά με την μπουρκα. Γιατί εδώ εσεί τι φοράτε?
0: Θα χαιρόσουν.
1: Τι θα λυπόμουν? Από την να τη δώσω σε κάλα μαντρά. Από την να τη δώσω με κάλα και να την κάνει. 45 χαρακέ και να τη στείλει.
0: Δεν σε πιστεύει κανεί.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Ναι.
1: Μέχρι σε μένα για τι χριστιανικέ αυτέ.
0: Όχι καθόλου. Για το συγκεκριμένο που σου ρωτάω δεν σε πιστεύει κανεί.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Αν φορέσει η κόρη μου μπουρκα, α πούμε. Αν περνάει καλά. Και αν με τον Χριστιανό δεν περνάει καλά εδώ, στην Τούμπα.
0: Θα ήσουν πολύ δυστυχισμένο.
1: Αν περνάει καλά με τον μουσουλμάνο στη Μέση Ανατολή, θα ήμουν ευχαριστημένο.
0: Το πιο πιθανό ποιο είναι, να περνάει καλά ή όχι?
1: Να περνάει καλά στη Μέση Ανατολή, παλύτερα στην Τούμπα.
0: Και αν την πάρει και έχει άλλες 10 γυναίκες,
1: θα κάνουν και ομαδικό σεξ. Γιατί τώρα αυτός, άμα την πάρει, δηλαδή δεν θα έχει άλλες γυναίκες? Κρυφά. Έλα ρε κόκκινε, τελείωνε να πούμε. Δηλαδή, άμα του κάνει κανένα παιδί και αρχίσει και παχαίνει η κόρη μου, δεν θα τη βαρεθεί, λες, τη δεκαετία? Γιατί τις βαριέστε τις γυναίκες? Και αυτές εσάς. Και κοιμάστε σε άλλα δωμάτια. Τι διαφορά είναι να μείνει μουσουλμάνος ή χριστιανός, άμα με βαρεθεί εμένα η γυναίκα μου ή βαρεθώ εγώ αυτήν? Το θρήσκευμα θα με κάνει. Και γίνονται σαφάλαινες αυτές και εσείς σαβόδια. Το θρήσκευμα φταίει. Και ροχαλίζεται και θα ρίξει και είναι Κράους του 80 λεωφορείο. Ροχαλίζεται. Και ακούγονται σε 4 τετράγωνα. Κράτς, κρούς,
0: κράτς. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος,
1: ναι, ναι,
0: βγάζει και προβλήματα σαν το
1: φωτοκίνητο. Γι' αυτό, τι σχέση έχει λοιπόν η Μπούργα με την, αυτή τη χριστιανική? Το ίδιο πράγμα.
0: Δεν μίλησε για χριστιανισμό.
1: Και αν έχουν 10 οι μουσουλμάνοι, εσείς τι έχετε, λιγότερες? Θα σε πάω στο Λούσουερ κάθε ή σε άλλα μπαρ. Τι κάνετε εσείς? Βλέπετε καμία γυναίκα και το μάτι σας γίνεται γαρίδα. Άρα ούτε εσείς είστε πιστοί, ούτε οι μουσουλμάνοι. Κανείς δεν είναι πιστός. Το θέμα δεν είναι το χριστιανικό ή το μουσουλμάνικο.
0: Το να δεις κάτι σε κάνει άπιστο.
1: Το?
0: Το να δεις κάτι σε κάνει άπιστο.
1: Το να φανταστείς κάτι.
0: Το να δεις κάτι σε κάνει άπιστο.
1: Το να δεις, αν το φανταστείς μετά, βέβαια είσαι άπιστος. Άπιστος πνευματικά. Σωματικά μπορεί να μην μπορεί να το κάνεις ή να μην σου.
0: Εγώ σου λέω ότι μπορείς και να το κάνεις.
1: Άσε, κοκκίνε, μη. Άστα. Μη. Αυτά τα πεις σε τίποτα. Γριέσα την μάνα μου που τη ξεγελάς και.
0: Άσε, περνάει ένα ωραίο αυτοκίνητο. Περνάει ένα ωραίο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Το ότι θα το δεις σημαίνει ότι το
1: λιγότερο. Αν μπορεί να το κλέψει χωρίς να τιμωρήσει, εγώ και θα το έχει πάρει χθες. Στο λέω εγώ υπεύθυνο.
0: Δεν το έκανα ποτέ.
1: Δεν το έκανε ποτέ.
0: Όχι.
1: Εγώ γιατί υποθέτω ότι. Α, το έκανε πάντα.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να μπορώ να το συντηρήσω.
1: Α.
0: Δεύτερον, πρέπει να έχω πάρκινγκ. Α. Πρέπει πολλά πράγματα.
2: Κατά 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Προς το δημόσιο.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM

0: 35% φέρνει διάταξη που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Οι σημερινές συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου ανέρχονται σε περίπου 2.900 ευρώ το μήνα, ενώ εκείνες του κάθε Μητροπολίτη κυμαίνονται μεταξύ 2.400 ευρώ και 2.475 ευρώ. Κατά 2% αυξήθηκε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη θέση ότι η ελληνική αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα, εξέφρασε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Την άμεση επίλυση του προβλήματος που προέκυψε από χθες το βράδυ σε 200 πινακίδες τηλεματικής στις έξυπνες στάσεις λεωφορείων ζήτησε από την αρμόδια εταιρεία ΟΑΣΤ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η λειτουργία οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Επόμενη ενημέρωση στις 6 όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
11: Μυρίζει λουχουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίση Όλγα 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε! Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν.

0: Ζαν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μητέα,
8: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
8: αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνο.

0: Επιστρέψαμε με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Με Θανάση Πολίτη θα πορευτούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ ρίσκω από το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού. Στη σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανση και κλασμού με το ολοκλήρωνο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε πολύ μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Μπορείτε. Είναι σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης το Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο, πιο ενεργειακά αποδοτικό. Θα το βρείτε πού αλλού στο Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα της διακόσμησης και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Γιατί ο Κοσμάγλου είναι στην εξέλιξη και η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, το τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να δείξω.
1: Να αναπτύξουμε.
0: Να αναφερθούμε. Είναι αυτό το οποίο έγινε στο Diamond League της Ρώμης.
1: Ποιος είναι ο Diamond League?
0: Στο Diamond League.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι η διοργάνωση όπου κατακτούν τα διαμάντια οι αθλητές του στίβου.
1: Ωραία.
0: Νομίζω ότι όλοι συμπαθούμε και Καραλή και Ντόγλου.
1: Ναι, όχι, δεν νομίζω.
0: Δηλαδή, εσένα σου δίνει συμπάθεια στον Ντόγλου?
1: Αδιάφορος που είναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεσηκώσει πλήθη, δεν μπορεί να φέρει μίση, πάθη, αγάπες μεγάλες. Κάνει ένα άθλημα για τον εαυτό του. Τον αγαπάει η μάνα του.
0: Εγώ νομίζω ότι τον αγαπάει.
1: Περίμενε, ρε κόκκινε, περίμενε. Δεν θα βγει στον δρόμο κανένας άμα κάνει ο Τεντόγλου παγκόσμιο ρεκόρ. Κατάλαβες. Θα βγει η κοπέλα του, η γυναίκα του, τι είναι, η αδελφή του. Κάνα δύο φίλοι, οι πιο πολλοί θα ζηλεύουν βέβαια. Μπορεί ούτε οι φίλοι του οι πραγματικοί να είναι.
0: Ό,τι τον βλέπουν θέλουν να βγουν σε έλθι μαζί του.
1: Ποιο?
0: Θέλουν να βγουν σε έλθι που είναι τη μόδα.
1: Μπορεί. Σέλφι και με μένα βγαίνει, τι πάει να πει. Πρωταθλητής είμαι.
0: Ο Τεντόγλου είναι.
1: Και αυτό λέμε.
0: Και κάνει και ένα πολύ δύσκολο άθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: θα φέρει τα ραδιόβραση, τηλεοράσει, στα site, πάθη, αυτά να μου πούνε οι μεν, αυτό, οι άλλοι. Είναι ένα πολύ καλό αθλητή και όλοι λέει, μιλάει για με καλά λόγια. Άρα είναι στη δουλειά μα και γενικότερα σε αυτό εδώ δεν μα είναι χρήσιμο ο Τεντόγλου. Άμα έβγαζε κόσμο πάνω και υπήρχε διχογνωμία, είναι καλό παιδί ο Τεντόγλου, δεν είναι. Υπήρχε μια δικαστική κατάσταση. Άχου Τεντόγλου μου είναι αδιάφορος.
0: Δηλαδή αν ήταν κακό παιδί.
1: Θα μου ήταν χρήσιμος, ναι.
0: Και έφερε χρυσά μετάλλια.
1: Ναι, ναι. Και έκανε παραβατικά πράγματα και θα μου ήταν χρήσιμος.
0: Τι παραβατικό να κάνει δηλαδή?
1: Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω τώρα, δεν είναι της ώρας. Οτιδήποτε είναι παραβατικό. Θα ήταν χρησιμότερος, ναι.
0: Να πούμε τι έγινε.
1: Τώρα δεν είναι πολύτιμος ο Τεντόγλου.
0: Για τα δικά σου δεδομένα.
1: Όχι, για τα δικά σας δεδομένα.
0: Γιατί για τα δικά μας?
1: Γιατί και σένα σε μετράνε χρωματικότητα, εμένα θεαματικότητα.
0: Δεν ήμουν συμπαθέστατος, το γουστάρω πάρα πολύ.
1: Ναι. Πάνε πουλα Τεντόγλου. Πες θα κάνω μια εκπομπή για τον Τεντόγλου. Πάνε πάλι διαφήμιση από μια εταιρεία. Ξέρεις θα σου πούνε. Αφήγε παιδόρε σαν χλαμάρα.
0: Τον αφιερώσει 3 λεπτά για έναν αθλητή.
1: Όχι, ρε, κάνε μια εκπομπή για τον Τεντόγλου και πάρε η χορηγία. Να δούμε, θα σε δώσει κανένα.
0: Δεν κάνω μια εκπομπή. Δεν αφιερώνω 3 λεπτά.
1: Ναι. Τώρα τα 3 λεπτά μα έριξε κάτω με τον Τεντόγλου.
0: Ωραία, πες εσύ ό,τι θέλει.
1: Όχι, ρε, παιδί μου, δεν είναι καλοκαίρι. Ναι, Τεντόγλου. Τι να πούμε για τον Τεντόγλου? Τι να πούμε για τον Τεντόγλου δηλαδή? Και δεν θα γυρίσει άλλο στο ραδιόφωνο να πάει σε άλλο σταθμό.
0: Γιατί να το γυρίσει?
1: Τι να ακούς για τον Τεντόγλου, τι έγινε?
0: Μπορεί να μην το ξέρει.
1: Για πες μας να δούμε.
0: Το πρώτο πράγμα που έχει ο κόσμος ποιο είναι?
1: Ορίστε.
0: Το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει τον κόσμο ποιο είναι?
1: Θέλει να ακούει βία, σεξ, φασαρία, τέτοια.
0: Ναι,
1: αυτά θέλει να
0: ακούει.
1: Κουτσοπολιά και τέτοια.
0: Η περιέργεια.
1: Η Αντωνά με τον αυτόν, όπως το λένε.
0: Η περιέργεια.
1: Με τον Γιάνκα, γιατί είναι αυτό.
0: Η
1: περιέργεια, ναι, ναι. Με τον Τεντόγλου τι έχει?
0: Λοιπόν, ήταν έξω ο Φερνάντο Τεντόγλου.
1: Τι λες?
0: Γιατί πολύ απλά θεωρεί
1: ότι
0: δεν μετρούσαν σωστά τα άλματα.
1: Ναι.
0: Δεν στρώναν την άμμο όπως έπρεπε.
1: Ναι, ναι.
0: Με αποτέλεσμα ο αγώνας να μην είναι.
1: Βγήκε ο Τρέγιας με τον Μπούζα να φωνάξουν γι' αυτό. Ο κάτω ο Νικολαίδης που έχει το φως είπε τίποτα? Οι άλλοι, η original, είπε τίποτα? Φώναξαν, βγάλαν και μια ανακοίνωση. Τι μας νοιάζει τώρα τον Τεντόγλου? Ποιος νοιάζεται για τον Τεντόγλου? Φώναξε ο Κουλιανός το πρωί. Τεντόγλου!
0: Έγινε αργότερα αγώνας.
1: Ναι.
0: Αν η κόρη σου ασχολούταν με τον κλασικό αθλητισμό,
1: θα ήταν η κόρη μου.
0: Και έτρεχε 100 μέτρα.
1: Θα με νοιάζει, ήταν η κόρη μου.
0: Θα ήθελες να ασχολούνται τα μέσα μαζί τη?
1: Θα ήταν η κόρη μου, θα την αγαπούσα την κόρη μου, είτε τρέξει 100 μέτρα σε ένα χρόνο, είτε τα κάνει 6 δευτερόλεπτα.
0: Είμαι σίγουρο. Οπότε
1: δεν
0: είναι.
1: Άλλοι γονείς είναι που βλέπουν τα παιδιά του σύμφωνα με την θεαματικότητα ή
0: όχι,
1: ξέρω εγώ τι
0: όχι,
1: είναι
0: όχι, αυτή. Δεν είπα, μόνο αυτό δεν υπονοείς.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελες να αποδίδουν δικαιοσύνη και να αναδεικνύουν τις επιτυχίες?
1: Όχι, θα την έλεγα αν πας στο Στίβο εκεί πέρα, δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας μαζί σου, άμα δες πάνε. Αυτό θα της έλεγα την αλήθεια.
0: Διαχειρώσουν να δεικνύουν τις επιτυχίες που έκανε.
1: Θα χαιρόμουν αν είχε λεφτά από το άθλημα και έφτιαχε μια περιουσία και είχε θωρακίσει τα μπάρια της, αν γέμιζε τα μπάρια της. Το να τρέχει και να χαίρεστε εσείς να κάνετε και να είναι άφραγκοι αυτοί όπως οι παίκτηρες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, να μου λείπει το βύσινο.
0: Δεν ξέρω αν είναι άφραγκες.
1: Άφραγκες είναι.
0: Πώς είναι άφραγκες?
1: Είναι άφραγκες, το λέω εγώ.
0: Είναι απλούρδες δηλαδή.
1: Δεν παίρνουν λεφτά, δεν είπα ότι τις είπαν θα πάρουν και
0: τα. Στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο δεν έχει τα χρήματα.
1: Άρα είναι άφραγκες. Σερβιτόρες είναι. Κάνουν άλλες δουλειές. Σαν τέκ εγώ έδουλε μου. Άλλες δουλειές κάνουν. Άρα είναι άφραγκες.
0: Βελτιώνουν το ποδόσφαιρο, δεν είναι όπως.
1: Πες για τον Τεντόγλου, θα βγει ο Τρέγιας να μιλήσει για τον Τεντόγλου, θα φωνάξει να πούμε.
0: Γιατί ρωτάζουν τα βγήκα.
1: Μεταφορικά το λέω. Άμα δεν δώσουν ένα πέναλτι στον Πάκ, θα φωνάξει. Ο Τεντόγλου θα φωνάξουν. Άρα είναι άχρηστο αυτό που με λες. Διαμαρτύρηθηκε ο Τεντόγλου. Τον έβγαλε ο Μπούζος εδώ, είπε τίποτα ο Μπούζος για τον Τεντόγλου?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είπε. Το Σπανούλη, ο Σπανούλης πουλάει, δεν πουλάει ο Τεντόγλου. Τι να το κάνω τον Τεντόγλου? Πει καλό παιδί.
0: Το ποδόσφαιρο πουλάει πρώτο, το μπάσκετ.
1: Άστον τον Τεντόγλου. Στη συμφορά του, άστον τον άνθρωπο.
0: Άμε. Γιατί συμφορά του?
1: Γιατί δεν παίρνουν εκατομμύρια που παίρνουν οι άλλοι που δεν είναι καλοί αθλητές. Γιατί παίρνουν ΜΕΙΤΕ εκατομμύρια και δεν παίρνουν Τεντόγλου. Γι' αυτό είναι φουκαράς.
0: Καθόλου φουκαράς.
1: Φουκαράς είναι. Παίρνουν ΜΕΙΤΕ λεφτά.
0: Αθληταράς είναι.
1: Παίρνουν ΜΕΙΤΕ λεφτά και δεν παίρνουν Τεντόγλου. Άρα είναι φουκαράς. Δεν είναι φουκαράς. Αθλητικά δεν είναι φουκαράς. Είναι αθληταράς και είναι απένταρος.
0: Γιατί είναι φουκαράς, επειδή το ένα άθλημα είναι πιο εμπορικό από το άλλο?
1: Ναι, φυσικά. Πρέπει να τρέξει, να βρει χορηγούς. Να του δώσει καμιά πολιτεία τίποτα που δεν δίνει. Εντάξει. Άμα ήταν στη Νέα Δημοκρατία
0: στέλεχος,
1: θα τον δίνανε, θα τον δίνανε και κρατικές. Εντάξει, δεν θέλω να
0: επεξεργαστώ.
1: Ξέρω να πούμε, εντάξει.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είχε κάπου.
1: Ναι. Άμα ήταν, θα του δίνανε. Και ΕΣΠΑ και ΜΕΣΠΑ θα του δίνανε. Παρακάτω, λέγε.
0: Δεν
1: άμα έλεγε ξανακάλο λόγο για το Μητσοτάκι, του πέταγε κανένα ΕΣΠΑ να πούμε. Καμιά διαφήμιση κρατική, κανένα ΟΠΑΠ, κανένα αυτά του δίνανε. Τώρα δεν του δίνουν. Γιατί είναι ουδέτερο κι αυτό.
0: Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Άνοιξε τι γραμμέ. Να δούμε τι θα πει ο κόσμος, αν βγει κανένας να μιλήσει, να πούμε. Και οι παοξίδες οι οποίοι έχουν δαγκάσει τα καπέλα τους, γιατί πίσω από τον Άρη στο μπάσκετ. Άρα να δούμε τι θα πούνε.
0: Επιμένεις.
1: Ναι, θα βγουν, θα πούνε για τον μπάσκετ. Δεν θα πούνε για τον Τεντόγλου πάντως.
0: Λοιπόν, το 2310 και 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για ό,τι νομίζετε. Ο Κωστής πιστεύει ότι ασχολείται κόσμος με το γιατί οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν φαβορί τον Άρη.
1: Έναντι του ΠΑΟΚ.
0: Έναντι του ΠΑΟΚ.
1: Όχι φαβορί, να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Φαβορί
1: έναντι του ΠΑΟΚ. Ναι, καλά. Να μην μας μπερδέψουν και έχουμε.
0: Έναντι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Πες την κυρία Κουλιώνη να ανοίξει τις γραμμές.
0: Γιατί δεν πάνε στο πίσω?
1: Ορίστε, θα πάω στο πόπο. Ευχαριστώ.
0: Κουραστείς?
1: Εγώ θα πάω να βγάλω χιλιόμετρα μετά. Τι να κουραστώ, ρε, σαν πιο χιλιά. Εγώ θα κουραστώ.
0: Ανοιχτές.
1: Α, ωραία.
0: Το φρόντισε μόνο τη.
1: Εντάξει, έχουμε καλό ηχολήπτη. Θα περιμένω από σένα.
0: Και καλή γραμματεία.
1: Ναι. Και φέρε και κανένα φορτιστή, γιατί έχασε ένα, το έχασε και τον
0: δεν
1: άλλο.
0: Δεν έχασε κανέναν.
1: Ποιο τον έχασε τον φορτιστή, ποιο την είχε χθε εδώ?
0: Στον έδωσα.
1: Στον έδωσε. Ποιο τον πήρε?
0: Πάντα δίνω τα πάντα. Ό,τι
1: παίρνω. Και μετά δεν βρήκε.
0: Ξέρω τον κύριο πολίτη, πόσε φορέ έχω πάρει τον φορτιστή του? 100.
1: Πόσο κάνει ένα φορτιστή, ρε Γύφτο?
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Πόσο κάνει ένα φορτιστή? Πού να δώσει? Στυλό δεν παίρνει. Φορτιστή δεν φέρνει. Θε να σου φέρω και τον νοικοκόπτη να κόψει τον ήλιο σου, να σου φέρω τον νοικοκόπτη?
0: Όχι.
1: Εντάξει, πολύ καλά.
0: Είναι θέμα καθαριότητας. Δεν μπορείς με κάθε θηλυκό από την ακόμηση να για σου.
1: Είναι λέει.
0: Καθαριότητας.
1: Τι καθαριότητας είναι?
0: Οδοντόβουρτσα, χτένα.
1: Ναι.
0: Νοικοκόπτες και αυτά είναι προσωπικά αντικείμενα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και εσύ και εγώ τα ίδια.
1: Άμα το πλύνεις δηλαδή με υγιεινόπνευμα, δεν μπορεί να κόψει τον ήχη.
0: Είσαι βλαμμένος δηλαδή, κανονικός. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Εσείς... Συγγνώμη. Εσείς στο σπίτι έχετε τρεις διαφορετικούς νοικοκόπτες?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Φυσικά και μετά μιλάς για Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, σε κάθε σπίτι εδώ έχουν αυτοί και κάθε νοικοκόπτη για έναν φοβερό πράγμα.
0: Ένα ευρώ κάνει νοικοκόπτη.
1: Ναι.
0: Κάνουμε κατάχρηση.
1: Καλησπέρα, ναι. Άκου να δεις τώρα. Έχει τρεις νοικοκόπτες στο σπίτι. Τρία αυτοκίνητα ο καθένας, τέσσερα κινητά.
2: Έλα.
1: Έλα ρε μεγάλε, καλησπέρα να πούμε. Έλα.
2: Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ πρώτος πρώτος.
2: Πού είσαι ρε, αχ, με βγάλες πρώτο. Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Εσύ, γιατί νυχοκόπτη εννοεί το καθένας έχει το δικό του ρε Κώστα. Εσύ, περίμενε μια ερώτηση. Στο σπίτι, μία οδοντόβουρτσα έχεις?
1: Όχι, δύο έχω.
2: Βλέπεις.
1: Ναι.
2: Το ίδιο είναι και με τους νυχοκόπτες, Κώστα. Είναι
1: εσύ τώρα
2: σημαντικό.
1: Δηλαδή, άμα έχω έναν και τραβάω κάτι γλωσσόφυλλα με τη γυναίκα μου να πούμε. Γιατί να έχω δύο δηλαδή, αφού φιλιέμαι, κάνω κυλιέμαι να πούμε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή θα είσαι με τον άλλο στο κρεβάτι, θα κάνεις τα ράδια και θα έχεις. Πάμε παρακάτω τώρα, με τους τρελούς τώρα.
2: Εσύ έτσι είναι ρε.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν τον έχεσαι?
1: Ναι, καλά, καλά, εντάξει. Ναι. Δύο έχω, εντάξει.
2: Πρέπει ο καθένας να έχει την ατομική του υγιεινή,
1: ναι,
2: Κώστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το καταλαβαίνεις αυτό?
1: Τώρα μιλάω κόκκινος για υγιεινή και να είναι μέσα ντουμάνι να πούμε η τουαλέτα και φωνάξαν την πυροσβεστική άλλη πριν από λίγο. Είδανε καπνό να βγαίνει από το παράθυρο και κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Πάει κατουρίς και βρωμάει καπνός να πούμε. Τέλος πάντων.
2: Δεν μου λες. Ναι. Κώστα.
1: Λέγε.
2: Ανανέω έχουμε.
1: Για τη μεγάλη Παοκάρα. Ναι, ναι, ναι. Θα ξεμουγκαθεί ο Μουγκοθόδωρος ο... Πώς το λένε ο... Πες τον αρέ, του ΠΑΟΚ. Ο Παπαμιμίκος θα πούμε. Ας κοιμήσεις, δεν πειράζει. Τράβα ένα αυτή. Θα ξεμπλοκάρει ο Παπαμιμίκος. Θα βγάλει το παπιόλα από το Βιερίνι, να το πετάξει μια φόρμα. Και αυτό που έπρεπε να κάνει εδώ και ένα χρόνο το Βιερίνι, να το κάνει φέτος. Θα βάλουν και το Λίνο με το Μάτος να κάνουν τους μάνατζερ. Κατάλαβες?
2: Ναι, ναι.
1: Θα δώσω και το διαμαντίδι θέση με αρκοντήσιο να μείνει στον δρόμο ο άνθρωπος και τις κάνει τις δουλειές ίδρωτα για να τον πιάνει να πούμε. Ωραία.
2: Οπότε δεν έχουμε κανένα.
1: Τι να κάνει. Θα κάνουνε, θα διώξουν τον εμπορικό διευθυντή, θα φέρουν άλλον. Θα διώξουν τον Καρυπίδη, θα φέρουν άλλον. Αλλά παίκτες θα δούμε αν θα φέρουνε. Προπονητής δυσαρεστημένος, who knows τι θα γίνει. Who knows τι θα γίνει. Πώς τον πιάνω το αρκοντήσιο. Who knows τι θα γίνει. Επόμενη γραμμή.
0: Έχεις ρίξει πεντακλίδες.
1: Χουνός τι θα γίνει.
0: Έχουνε πέσει να αυτοκτονήσουν.
1: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς τώρα.
3: Τι κάνετε, καλά είστε? Δεν θα έβγαινα.
1: Ναι, βγήκε
3: όμως. Δεν θα έβγαινα σήμερα γιατί βγήκα προχθές.
1: Ναι.
3: Και δεν θέλω να βγαίνω τη βδομάδα 2-3 φορές. Λοιπόν, τσατσαλοκέφαλε εσένα όπως και να σε ρίξουμε ρε φίλε, θα παίζει με τα πόδια σαν τις γάτες είσαι. Δεν μπορούμε να σε φέρουμε σε τίποτα αντιπαράθεση μαζί σου, με τίποτα. Γρήγορε.
1: Γρήγορο το
3: Γρηγόρη.
1: Λες. Αργός είναι. Τι γρήγορο το λες.
3: Λοιπόν, Γρηγόρη.
1: Το βλέμμα του είναι πιο αργό και από το αργό πετρέλαιο. Τι λες τώρα.
3: Δεν πάει να είναι όπως θέλει, ρε, δεν πειράζει. Είμαστε
1: μα τον είπες γρήγορο. Αυτός είναι πιο αργός.
3: Είμαστε και οι δύο Ηρακλειδείς γι' αυτό.
1: Α, χαρούμενοι.
3: Λοιπόν, Γρηγόρη, ξέρεις τι θέλω να κοιτάξεις ένα θεματάκι.
1: Πες.
3: Αυτό που είναι. Που
0: πόσα
3: άμαστε, δηλαδή.
0: 50 εκατομμύρια και πόσα θέλεις.
3: Τι 100 χιλιάρικα, δεν θέλω λεφτά, ρε. Λεφτά υπάρχουν, ρε.
0: Το ξέρω.
3: Απλά δεν το πιστέψατε το Γεωργάκη να πούμε. Τα βρίσκει ο Μίτσος να πούμε από εδώ και από εκεί. Θέλω να κοιτάξεις για αυτό το θέμα που λέει με τους Μητροπολίτες και τους Αρχιμανδρίτες.
0: Ισχύει.
3: Ο κύριος Μίτσος. Ισχύει, ε.
0: Ισχύει.
3: Τότε καλά μας κάνει.
1: Τι έκανε με τους Μητροπολίτες? Τους άφησε τους μισθούς.
0: Έδωσε 100 και 130% αύξηση.
1: Μπράβο, σωστό. Τα καλά με τον κλήρο. Μπράβο το Μητσοτάκι. Η εξουσία δεν τα έκανε.
3: Μπράβο το Μητσοτάκι. Μπράβο
1: το Μητσοτάκι. Με συγχωρείς. Κατηγορείτε το Μητσοτάκι που έδωσε. Κατηγορείτε το Μητσοτάκι που έδωσε αύξηση τους παπάδες.
3: Όχι ρε, δεν το κατηγορώ. Μπράβο του.
1: Μπράβο του. Μπράβο του.
3: Μπράβο του, ναι.
1: Αφού,
3: μπράβο
1: είναι, του και αφού είστε πελατάκια τον παπάδο,
3: δώσει, ναι,
1: καλά
3: δώσει
1: κάνει ο
3: μάγκας
1: ο Μητσοτάκης. Για σαν το Μητσοτάκη.
3: Θα δώσει και τους δημόσιους, θα δώσει τα δώρα και
1: καλά
3: τα τέτοια
1: κάνει.
3: Πώς τα λένε αυτά.
0: Εσείς φυράκια, γιατί τους τα έδωσε?
3: Γιατί τους τα έδωσε ρε φίλε, γιατί
1: τα καλά μαζί.
0: Γιατί το στηρίξαν?
1: Να το στηρίξουν ρε φίλε.
3: Εγώ δεν είμαι τόσο θρήσκος, έτσι πηγαίνω στην εκκλησία.
1: Εγώ άμα μείνω άνεργος θα πάω στο Βατοπέδιο να πω τον Εφραίμ, σώσε με πατέρα, σώσε με, θα το πω. Πού να πάω.
2: Μη μου βγάζετε συνέχεια.
1: Πού να πάω. Στην Ανάδο, να με διορίσει που δεν πρόκειται. Στον Άδη.
2: Σταμάτα, βρε, σταμάτα. Δεν μπορούμε να σε μιλήσουμε σε έναν.
1: Πού να σε μιλήσουμε. Τρελοκομεία είστε, ρε. Κάνε.
2: Τρελοκομείο, τρελοκομεία είμαστε εμεί ή εσύ.
1: Για δέσιμο είστε, ρε.
2: Εσύ είσαι για δέσιμο.
1: Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκη, 200% θα τον έδινα τον αρχιεπίσκοπο
2: αύξηση.
1: Αυτά καλά μαζί του να πούμε. Επόμενη γραμμή, φύγε από εδώ.
2: Διαμαρτύρεσαι
1: τώρα. Φύγε επόμενη γραμμή.
4: Ναι. Έλα, καλησπέρα.
1: Σα ανέτα τα Μητσοτάκη. Ναι, όταν τραβάτε στι εκκλησίε και σε αυτά, καλά είναι. Σα πήρε ο Μητσοτάκη, ποδοσέλ. Καλά έκανε δεν Μητσοτάκη. 300% απάνω του. Του παπάδε να σε βγάλουν αυτοί, ο κλήρο. Α το κόκκι να κάνετε Πασόκο μετά. Αχ, ακρίβεια έχει. Ακρίβεια έχει. Καλησπέρα.
0: Εσύ δεν έχει ανάγκη.
4: Καλησπέρα.
1: Τι να κάνω, εγώ δουλεύω περισσότερο από εσένα. Τι να κάνω. Το βλέμμα μου πιο γρήγορο.
4: Πάτ,
1: φεύγει. Έλα, ρε, τι θέλει, καλησπέρα, ναι.
4: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί κάνει το ΠΑΟΚ ότι είναι πίσω από τον Άρη.
1: Ο Μπουκ το λέει, δεν το λέω εγώ.
4: Ποιο Μπουκ βρε το λέει τώρα.
1: Ο Μπουκ το λέει.
4: Μπουκ τώρα.
1: Ναι.
4: Θα έλεγα την Μπουκ, αλλά.
1: Α, τώρα δεν θα έλεγε την Μπουκ. Ναι.
4: Άκουσε με λίγο. Δε ο Τριγκέρι τι εμπειρία έχει στην Ευρωλίγκα, τι εμπειρία έχει ο Σπανούλης.
1: Γιατί ο Μπουκ βάζει το Σπανούλη πιο μπροστά από τον Τρικίδη, να πούμε.
4: Γιατί
0: τον Τρικίδη δεν τον έκανε σπότ.
4: Ο Τρικίδη από πού είναι, από την Ποντοϊράκλα, είναι ο Τρικίδη και το λέει Τρικίδη.
1: Η μούρη του για Ποντοϊράκλια είναι. Τι είναι η μούρη του. Για καλύτερο από Ποντοϊράκλια είναι ο Τρικίδη, δεν πούμε.
4: 20 χρόνια εμπειρία στην Ευρωλίγκα έχει.
1: Ναι.
4: Και ο άλλο έχει 2.
1: Ναι, και.
4: Έτσι.
1: Ο Μπουκ, γιατί έχει τον Άρη πάνω από τον ΠΑΟΚ, γιατί.
4: Εσύ το κάνει για να κάνει νούμερα, Κώστα.
1: Ψέματα λέω.
4: Εσύ πού τον έχει ο ΠΑΟΚ, σε ποια διοργάνωση.
1: Για το πρωτάθλημα Ελλάδος.
4: Αν μπει στο Μπουκ. Πρωτάθλημα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γιατί μου
1: και μετά είναι ο Άρης. Εσύ είσαι τέταρτος. Άρα ο Μπουκ μετράει τον Σπανούλη περισσότερο από τον Τρικίδη, να πούμε.
4: Εντάξει. Να το θυμάσαι αυτό γιατί τη Δευτέρα μπορεί να αλλάξει.
1: Μπορεί. Μπορεί τη Δευτέρα να αλλάξει. Προφανώς.
4: Άρα βγάζει.
1: Σήμερα. Ναι, ναι, ναι, δεν λέω εγώ. Όχι. Αυτά αλλάζουν, βέβαια.
4: Ωραία.
1: Ναι.
4: Εντάξει. Να είσαι καλά. Χάρηκα.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Άστε. Θυμάστε που μας είπανε κάντε ότι κοιμάστε όταν μπει ο κλέφτης.
1: Και φύγε, θα φάμε πρόστιμο με αυτόν. Κόψε τώρα. Θα κάνουμε ότι κοιμόμαστε, φίλε. Να πάρει ό,τι θέλει ο κλέφτης να φύγει σύμφωνα με το πρωτόκολλο που μας λένε οι άρχοντες του τόπου. Γιατί άμα πάμε.
0: Αποδόσεις για τη σεζόν 2026-27. Ολυμπιακός 1,80. Παναθηναϊκός 2. Άρης 9. ΠΑΟΚ 16. ΑΕΚ 41.
1: Τι ψέματα είπα.
0: Όχι, δεν είπα εγώ τι είπες ψέματα.
1: 9 ο Άρης, 16 ο ΠΑΟΚ. Ο Τρικέρι και ο Τρικέρι. Μας τα κάνετε τσουρέκια με τον Τρικέρι. Τον έχει ο Μπουκ παρακάτω. Τι να κάνουμε. Ο Τρικέρι και άλλες 20 χρόνια ο Τρικέρις. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ο Τρικέρις. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα.
5: Το μόνο που μπορεί να αλλάξει τη Δευτέρα είναι ο Άρης από το 9 αρχικά να πάει στο 5. Όλα τα δεν υπάρχουν. Θα αποτελεύονταν ο φίλος πριν. Εγώ βέβαια πήρα να μιλήσω για τον ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Oh.
5: Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πως πρώτη φορά το ζω αυτό, ότι ένας επιχειρηματίας που έχει μια επιχείρηση θέλει η επιχείρηση του να πηγαίνει χάλια. Από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω με αυτό το πράγμα.
0: Τι θα πει θέλει.
5: Θέλει, θέλει, τους διώχνει τους καλούς, αφήνει ελεύθερους, τρώει τον Κουέστα, λέει θα πάρει τον Παπαδόπουλο, κόβει τα λεφτά, μένει με τον Γρηγορίου. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω το πω για αυτό το πράγμα. Εσείς έχετε να σχολιάσετε κάτι γι' αυτό.
1: Ναι.
5: Για όλο το τομέα του Άρη, από την αρχή που ήρθε ο Καρυπίδης μέχρι τώρα, ας πούμε. Γιατί πρέπει να ανεχόμαστε εμείς αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν θέλει να πηγαίνει η επιχείρηση του καλά.
1: Γιατί μη λες τίποτα και τον αφήσεις τον Αραστέχνη και παίζεις γάμα εθνική. Μη.
5: Έτσι πιστεύεις θα γίνει άμα φύγει δηλαδή.
1: Δεν πρόκειται να το κάνει γιατί θέλει να πάρει λεφτά, να τον πουλήσει. Δεν κορόιδο.
5: Πώς θα τον πουλήσει όταν θα δείχνει ότι η επιχείρηση δεν πάει καλά. Ότι ο Κόα έχει διώξει τον κόσμο το γήπεδο.
1: Δεν πρόκειται να τον πουλήσει και να το φάτε στη μάπα τον Καρυπίδη.
5: Α, έτσι θα γίνει λες, ε.
1: Εγώ έτσι νομίζω, ναι. Μακάρι, μακάρι, μακάρι ο ερασιτέχνης αυτοί που κοιμώνται όρθιοι να βρουν ένα μεγάλο επιχειρηματία και να τον φέρουν. Ή όποιος τον φέρει. Τότε, και να πει έλα εδώ, δώστε να φύγει και έρχομαι εγώ. Μακάρι. Δεν το βλέπω όμως.
5: Τότε να πάει το μπάσκετ να παίξει στο Κλάνς Βικελίδης να δει πώς θα γεμίζει το γήπεδο.
1: Άνετα θα γεμίσει το γήπεδο στο Κλάνς Βικελίδης. Άνετα.
5: Το μπάσκετ,
1: έτσι. Φυσικά. Άνετα γεμίζει sold out. Φυσικά.
5: Αυτά.
1: Να σε καλά.
0: Διάλειμμα.
1: Τζούρα θα κάνουμε. Θέλω κι εγώ. Ζήλεψα. Θα με δώσει και εμένα να κάνω.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
6: stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan. Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
7: 105,1 Goal FM.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
9: Come on.
8: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
10: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Και το καλύτερο. Με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
8: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η Γιαννίλης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένατο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε με γεμάτο τηλεφωνικό κέντρο, οπότε πάμε στις γραμμές κατευθείαν. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, καλησπέρα σας και στους δυο σας. Σας παρακολουθώ, αλλά δεν τηλεφωνώ, μόνο σας ακούω. Αυτή όμως τη φορά αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι με λείπησε το γεγονός ότι ο κύριος Ραπτόπουλος απαξίωσε τον αθλητή, τον μεγάλο αθλητή Τεντόγλου. Είναι και αθλητής με ήθος και, και μεγάλος αθλητής. Ανέβασε τη σημαία μας ψηλά και είναι από μικρή πόλη. Την κυρία Πατουλίδου την ηρωποιεί και την εξυψώνει. Μια φορά έφερε μετάλλιο στην Ελλάδα. Ο Τεντόγλου πόσες, 8 φορές, πόσες φορές.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε.
0: Μεγάλη επιτυχία και της Βούλας Πατουλίδου και του Τεντόγλου.
1: Ορίστε.
0: Μεγάλη επιτυχία και της Βούλας Πατουλίδου και του Μίλη Τεντόγλου.
1: Τώρα στη Ρώμη βγήκε δεύτερος. Προχτές στη Σουηδία ήταν πρώτος.
0: Δεν διαφωνεί κανείς.
1: Στη Σιαμέν ήταν πρώτος.
0: Αλήθεια δε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Απλά την εποχή που η κυρία Πατουλίδου πήρε το χρυσό ήταν πολύ πίσω. Ο κλασικός.
1: Ναι, αλλά κατά λάθος. Έπεσε η Αμερική.
0: Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει κατά λάθος, κύριε.
2: Ένα λεπτό. Η Πατουλίδου,
1: ναι,
2: η Πατουλίδου έκανε τον εαυτό της marketing μόνη της. Δεν περίμενε από κανένα μπαγλαμά δημοσιογράφο. Από κανένα μπαγλαμά. Ναι, αλλά μόνη της έκανε τον εαυτό της marketing. Εάν η Πατουλίδου, τον Τεντόγλου δεν τον νοιάζει.
1: Από το παρκούρ
2: δεν τον νοιάζει.
1: Από τα Γρεβενά.
2: Δεν ξέρω από τα Γρεβενά από πού είναι. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για τον Τεντόγλου.
1: Από τα Ερά τα Γρεβενά.
2: Φρε, τα Γρεβενά δεν τα ξέρω χάρτης τώρα. Ποια Γρεβενά τώρα. Ποια Γρεβενά.
1: Να ανακαλύψετε την πόλη και τις ομορφιές της Βόρειας Πίνδου και τις εξοχές.
2: Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να φύγω από την Τούμπα να πάω στην Πίνδο.
1: Δεν ανακαλύπτεται έτσι την Ελλάδα.
2: Δεν θέλω να την ανακαλύψω την Ελλάδα. Έχω κάποια μέρη που πάω και δεν θέλω να πάω σε άλλα.
1: Έχει πολύ καλές ομορφιές.
2: Για πες καμία.
1: Οι λίμνες του ΑΟΟΥ.
2: Ο ΑΟΟΥ ποιος είναι ο ΑΟΟΥ?
1: Ο ΑΟΟΥς ποταμός, το Μέτσοβο. Οι λίμνες.
2: Άμα μπω στη λίμνη και με παρασύρει το ρεύμα, άσε πάθουμε κανένα έφραγμα που είναι και παγωμένες.
1: Κάνετε και πρόσφαση και επέμβαση.
2: Βέβαια. Έκανα και πρόσφατα, δεν φεύγουμε και μεγάλος. Εσείς πόσο χρονών είστε?
1: Εγώ?
2: Ναι.
1: Να σας πω, η γυναίκα όσο φαίνεται και ο άντρας όσο μπορεί.
2: Κατάλαβα.
1: Καταλάβετε.
2: Έχετε περάσει την εμεινόπαυση καμιά δεκαετία
0: ακόμα.
2: Ναι. Να είστε καλά.
1: Λυπάμαι, όχι.
2: Όχι. Να είστε καλά. Ο Τεντόγλου δεν πουλάει. Ο Τρέγιας στα Ρουθούνια ούτε δεν θα τα σουφρώσει για τον Τεντόγλου. Ούτε ο Πέρι με τον Πικρόχολο θα σουφρώσουν τα αυτά για τον Τεντόγλου. Κατάλαβες τι γίνεται. Και στην Πίνδο πάνε αυτές οι οποίες έχουν παρατήσει τον έρωτα. Σε καμιά παραλία πάνε αυτές οι οποίες είναι ενεργές. Γι' αυτό είπα ότι στην Πίνδο
0: έχει πέρα. Οι παραλίες σας αρέσουν.
2: Λέω ποιες κοπέλες πάνε στις παραλίες, οι γυναίκες, οι μεγάλες πάνε στο βουνό απάνω. Άρε κόκκινε.
0: Παρακαλώ.
2: Οι θαυμάστριές σου κόκκινε που πάνε στο βουνό επάνω, αυτό λέω.
0: Λες να μην ξέρω.
2: Πώς δεν ξέρεις, εσύ είσαι.
0: Διατριβή,
2: άντε, μπράβο. Καλησπέρα, κυρία. Κύριε. Ναι.
3: Δεν έχει ρεπορτάζ ο ΠΑΟΚ και αυτός ο Γολγοθάς που ανεβαίνουμε από χθες ακούσαμε εξωγήινους. Σήμερα ακούμε γεωγραφία και τις ομορφιές της Ελλάδος. Ακούμε σε ένα
2: μεγαλύτερη ακροαματικότητα έχουμε αυτή τη στιγμή από τον τοξικό τον ΠΑΟΚ να πούμε που πλακώνονται μεταξύ τους. Η ΠΑΕ με την ΚΑΕ, ο Ρασιτέχνης με την ΚΑΕ και η ΠΑΕ μεταξύ τους. Πολύ καλύτερα είμαστε, σε πληροφορώ.
3: Φίλε,
2: όσο δεν μιλάς για ΠΑΟΚ εδώ, τόσο καλύτερα είναι. Αυτή η εκπομπή λοιπόν δεν μιλάει για ΠΑΟΚ και έχει μέσα καμιά 200.000 ακροατές. Ποιος ΠΑΟΚ? Μάλωσε η Γκονζάρεβα με τον Παπα Μιμίκο. Ο Βιερίνη αφόρασε το Παπιόν. Τα ίδια και τα ίδια. Το Μούσι το Αλουνού έχει φτάσει μέχρι τα παπτά του. Άσε μέρα φίλε με τον ΠΑΟΚ. Κουραστήκαμε με τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να θίξω τώρα κάτι άλλο σοβαρό, το οποίο απασχολεί εμένα, είναι κοινωνικό και δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Χτύπα το.
3: Λοιπόν, εμείς οι νέοι ενημερωνόμαστε από το ίντερνετ. Δεν ξέρω τι γίνεται στην τηλεόραση για να κατηγορήσω την τηλεόραση.
2: Στην τηλεόραση υπάρχει παραπληροφόρηση.
3: Ναι, άλλο θέλω να θίξω. Όταν γίνεται ένα ατύχημα, ένα τραγικό γεγονός, ας πούμε ότι έγινε τώρα το τροχαίο στην Καλυθέα, Όχι η φάση με το ρόπαλο και τους κλέφτες. Όχι παλαιότερα τα παιδιά με το τρακάρισμα, με το βανάκι. Παιδιά, δηλαδή, το δείχνουν ξανά και ξανά και ξανά. Σε κάθε άρθρο, ιστοσελίδες.
2: Γιατί το κάνουν, ξέρεις? Γιατί γουστάρετε να το δείτε.
0: Αίμα, η βία και το σεξ.
2: Γιατί γουστάρετε να το δείτε, κύριε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
3: Πρέπει να σταματήσει.
2: Όχι, δεν μπορεί να σταματήσει.
3: Γιατί υπάρχει από πίσω και γονείς που τραβάνε αυτό το καημό.
2: Εκείνη την ώρα,
3: δεν
2: ενδιαφέρεται αυτός που πουλάει το θέμα για το γονέα. Ενδιαφέρεται μόνο για την πώληση.
3: Ναι,
2: ο θάνατός σου, η ζωή μου είναι εδώ.
3: Αυτό, όμως. Ναι. Αυτό ήθελα να το θίξω σαν θέμα
2: συζήτησης. Όταν λοιπόν το δείχνουν. Καλά λες. Όταν λοιπόν το δείχνουν και το ξαναδείχνουν και το ξαναδείχνουν και το ξαναβλέπετε και το ξαναβλέπετε και το ξαναβλέπετε, θα το ξαναδείχνουν για το ξαναβλέπετε και θα το ξαναβλέπετε επειδή το ξαναδείχνουν. Επόμενη γραμμή, σε ευχαριστώ, να σε καλά. Ψέματα λέω.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Τι είναι, ρε κόκκινε?
0: Ναι.
2: Κουράστηκες, ε?
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Μάλιστα.
0: Έλα, μου καθόν.
2: Έλα.
0: Λέγε, ρε Μουγκαθόν.
2: Φραγμένη είπατε, τι είπα. Καλησπέρα.
4: Παρακαλώ, μιλάω εγώ.
2: Εσείς, ναι.
4: Τέλος πάντων.
2: Τι?
4: Σας άκουσα εκεί πέρα τη συζήτηση. Ναι. Δεν ήθελα να πάρω, αλλά επειδή είπατε ο Μητσοτάκης έκανε καλά που έδωσε λεφτά στους παπάδες και στους αρχιμάδες.
2: Πολύ καλά έκανε, ναι.
4: Λυπάμαι πάρα πολύ. Ο παπάς δεν παίρνει λεφτά. Ο πατέρας μου 35 χρόνια ιερέας ήταν, δεν πήρε δεκάρα. Απογορεύεται.
2: Κορόιδο ήταν ο παπάς.
0: Λοιπόν, δεν πήραν λεφτά.
4: Και μετά 70 χρονών τον δώσανε σύνταξη και τα 5.000 που τον δώσανε τα μοίραζε.
2: Κακός.
4: Οι παπάδες δεν πληρώνονται.
2: Πώς δεν πληρώνονται?
4: Να μην χαίρεστε για αυτά τα θέματα. Μπορεί να ξέρει
0: δεν έδωσε
4: ο Γρηγόρης. Εσύ μπορεί να μην γνωρίζει πολλά πράγματα.
0: Δεν έδωσε λεφτά.
4: Εσύ είσαι άλλου τύπου, αλλά είσαι καλός άνθρωπος. Δεν θέλεις να σωθείς. Αφού δεν το θέλεις, δεν μπορούμε με το ζόρι, κατάλαβες? Ναι. Και ίσως κατάλαβες ποια είμαι.
2: Εσύ δεν μου λες, έχω μάθει ότι έχεις τσακωθεί με τα παιδιά σου, είναι αλήθεια?
4: Αλήθεια?
2: Είναι αλήθεια?
4: Αλήθεια?
2: Είναι αλήθεια?
4: Αλήθεια? Εγώ τσακώθηκα με τα παιδιά μου.
2: Έτσι μου λέει.
4: Έχεις μεγάλο λάθος.
2: Όποιος
4: συμπληροφόρησε, έχεις μεγάλο λάθος. Να θείς κοντά και να δεις την ιστορία. Πόσο υπομονή έκανε αυτή η γυναίκα που γέρασε κιόλας και ακόμα κάνει υπομονή.
2: Γιατί κάνεις υπομονή?
4: Κατάλαβες, πρώτα να μάθεις και μετά να μιλάς.
2: Ναι, έμαθα ότι για θρησκευτικούς λόγους. Ναι, ακούω.
4: Ακούστε, σε λέω.
2: Έμαθα ότι για θρησκευτικούς λόγους.
4: Όταν μπαίνει που δεν δουλεύει, δεν τον δίνει φαΐ.
2: Έμαθα ότι για θρησκευτικούς λόγους. Μην με διακόπτεις εμένα. Έμαθα ότι για θρησκευτικούς λόγους.
4: Άκου το τι μαθαίνεις εσύ.
2: Αυτό έμαθα.
4: Και να δεις τη ζωή.
2: Βρε, ακούσε, Έλενε, εσένα τώρα.
4: Να καταλάβεις.
2: Βρε, ακούσε, εσένα τώρα,
4: αλλά
2: τι λες,
4: Έλενε. Μου είπε, εγώ ζω μόνο γι' αυτόν.
2: Ναι, κοίταξε.
4: Ό,τι λέει εκείνο κάνω.
2: Επειδή παλάβωσες εσύ, δεν μας κάνεις τώρα, μάστερα. Επειδή παλάβωσες.
4: Άντε, γεια.
2: Άντε, γεια. Για θρησκευτικούς λόγους τσακώθηκες με τα παιδιά σου. Και βγαίνεις τώρα, δεν μας κάνεις μάθημα εσύ. Αμάλως εγώ με την κόρη μου, επειδή θέλω να γίνει άλλο. Άντε, φύγε από εδώ, ρε. Για τα ποδάρια, παλαβιάριδες όλοι.
0: Ναι.
2: Άντε, μπράβο. Ένα ομαδικό ηλεκτροσόκ θέλετε να πούμε. Καλησπέρα. Ομαδικό ηλεκτροσόκ θες? Τσακώθηκε με τα παιδιά επειδή αυτή πήγε σε μια αίρεση να πούμε και άλλοι δεν πήγανε. Ναι, και τσακώθηκε με τα παιδάκια να πούμε.
5: Κωνσταντίνε.
2: Τι να πω, ρε φίλε.
5: Ε, Κωνσταντίνε.
2: Μάλιστα, θέλει να σώσει αυτή εμένα.
5: Κωνσταντίνε.
2: Έλα, καλησπέρα.
5: Ναι. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε, τι σου κάνουν?
2: Για δέσιμο είναι, φίλε, τι να σε πω. Τελικά μου φαίνεται πιο λογικός εδώ πέρα εγώ είμαι. Έτσι κατάλαβα.
5: Στο τέλος θα είσαι πιο λογικός, αλήθεια.
2: Έτσι καταλαβαίνω, ναι.
5: Γρηγόρη, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είστε?
0: Υπομονή.
2: Μια χαρά είναι ο Γρηγόρης. Σαν τον Αντωνόπουλο τα χρόνια θα πάρει ο Γρηγόρης. Μην τον κλαις, μια χαρά είναι.
5: Κορμί μου ταλέπορο, κορμί μου βασανισμένο.
0: Σώμα μου πλασμένο, οφειλό είμαι.
5: Έτσι, λοιπόν, έτσι λίγο να ανάψουν τα αίματα λίγο ή όχι?
2: Άναψα, για 4 παρατέταρτο, 5 παρατέταρτο, τα άναψα να πούμε.
5: Λοιπόν, πήρα ορμόμενο τηλέφωνο από χθες για ένα τηλέφωνο που πήρε ένας Ολυμπιακός. Παντού λέει είναι Πειραιάς. Σαν τραγούδι είναι καλό να τα ακούν στα τραγούδια.
2: Ναι.
5: Μάλλον θέλουμε να το θυμίσουμε τις εποχές Καφτατζόγλιο με πρόεδρο Σαλιαρέλη. να του πω εγώ αν είναι παντού Πειραιάς ή όχι. Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Τι κάνουν τώρα, γιατί βρίσκουν και τα κάνουν. Που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία, μια δυσκυλιότητα γενικότερα στην ΠΑΕ, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και τι θέλω να εξηγήσω, να σου πω τώρα στα ίσα.
2: Το θέλετε το γαστρεντερολόγο σας, αυτή είναι η αλήθεια, ναι.
5: Εννοεί, κλείσμα θέλουν, όχι μόνο γαστρεντερολόγο. Τι άρα,
2: έτσι.
5: Δηλαδή κάθονται και περιμένουν να δουν το έργο μέχρι τέλους. Και μετά, τώρα έχουν αβαλθεί τα site, τώρα και ο Γιαννούλης και είναι κοντά ο Γιαννούλης και ψήνεται
2: ο Γιαννούλης. Είναι ελεγχόμενος ο Γιαννούλης, ναι, είναι ελεγχόμενος. Ελεγχόμενος είναι, τέχτα. Δώσε 3 εκατομμύρια στην Άουσμπουργκ να είναι ελεγχόμενος. Τώρα αυτά που δεν τα θέλει.
5: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Και λιβανίζουν τώρα και κάνουν τεράνου τέτοια. Λοιπόν, τι να κάνω που δεν μπορούμε τώρα να καθίσει ο Ζαβίτης να ασχοληθεί, να βάλει τα λεφτά του, όμορφα και ωραία, να οργανωθεί, να κάνει την ομαδάρα και να σου πω εγώ που είναι επηρεάσει, παντού είναι Παναθηναϊκός, αλλά καλά κάνουν. Σου λέω, βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκουν και τα κάνουν. Εδώ τώρα για 2 εκατομμύρια, ο άλλος τώρα σου λέει, δεν πληρώνω ενίκιο για το παλατάκι, αλλά γουστάρω το πάω να κάνω δικό μου.
2: Αλλού, αλλού, ναι, πάω το κάνω αλλού, ναι, σωστά.
5: Και καλά θα κάνει.
2: Να γουστάρει, να το κάνει δικό του, είναι.
5: Μπράβο, κοιτάζει τα συμφέροντά του, κοιτάζει τα οικονομικά του, κοιτάζει τα έτσι, τα άλλα του. Όμως, αύριο μεθαύριο, μα γυρίσει και ο Σαββίδης κάνει το ίδιο, μην παρεξηγηθούν. Έτσι, σου λέει τι είμαι εγώ, κοροϊδέ είμαι. Θα κάνω γήπεδο κι εγώ αλλού, θα βρω αλλού και τελείωσε. Απλά τώρα εκεί είναι λίγο ιδιάζουσα περίπτωση λόγω ΠΑΕ. Λόγω μπάλα, λόγω ιστορία, λόγω λόγου.
2: Σωστό.
5: Και εγώ αυτό που θέλω να πω να είναι να κοιτάξω.
2: Σωστά μιλάει, σωστά μιλάει.
0: Κάνω μια ερώτηση.
2: Ωραία τα λέει, ναι. Ναι.
5: Να κοιτάξω ο Μουγκοθόδωρος, όπως το είπες, που πρόλαβες. Έτσι ακριβώς. Το θέμα δεν είναι αν είναι Μουγκοθόδωρος. Να μην είναι και ψευτοθόδωρος.
2: Δεν νομίζω.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Κάντε
5: να πει την αλήθεια, να κοιτάξω. Ναι, Γρηγόρη, ακούω.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση που αυτό το πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ δεν το έχει καμία αθηναϊκή ομάδα.
5: Άκου τώρα τι θα σου πω.
0: Σε προβληματίζει καθόλου? Ούτε η ΑΕΚ τώρα στεχνιάκα έχει, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός.
5: Αυτή τη στιγμή τώρα θα γυρίσει. Αν σου πω ότι σε πολλά πράγματα και στη ζωή γενικότερα που μας διέπει, ότι πολλές φορές ο Ραπτόπουλος πέφτει μέσα. Εγώ μπορώ να σου πω και σε άλλα τόσα. Ο ΠΑΟΚ διέπεται από ένα ποντιακό σύνδρομο. Είναι ικανός να παίζει ρώσικη ρουλέτα με άδειο όπλο μόνος του και να αυτοκτονήσει. Τι να σου πω.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
5: Αυτό σου λέω είναι γεγονός τώρα.
2: Έτσι.
0: Παρακαλώ.
6: Ο Γιαννούλης εχθές ξέρετε τι μου είπε? Ότι ο Πολυέλαιος από το Αλεξάνδριο, από το Παλέντε Σπορ, θα μεγαλώσει. Τα τρόπαια θα τριπλασιαστούνε. Όχι θα διπλασιαστούνε. Χθες ήμουνα με τον Γιαννούλη στον Κορδελιό, ρε μαγκίτες. Έτσι μου είπε ο Πολυέλαιος, πάνω από το Αλεξάνδριο, από το Παλέντε Σπορ, εγώ που είμαι παλιωμοδίτικος, θα μεγαλώσει, θα τριπλασιαστεί και εσείς θα πούμε, θα είστε στη Μούκα και στην Τουμπεκή. Θα έρθουνε όλα τα τρόπαια στο Παλέντε Σπορ. Χωνέψτε το, πάρτε το χαμπάρι. Καμιά απορία έχετε να σας απαντήσω?
2: Ναι, στο Χαριλάο πώς θα πάτε?
6: Αχ, τώρα με βάρεσες στο Σβέρκο, με έριξες τώρα μια στο Σβέρκο.
2: Δεν χρειάζεται, μαύρος είναι ο Σβέρκος, δεν θα προκινήσει. Φύγε επόμενη γραμμή, στο Χαριλάο θα πάει κανένας. Βρε, στο Χαριλάο θα πάει κανένας.
0: Εσύ. Ναι.
2: Θα πάει κανένας στο Χαριλάο.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα φίλε.
0: Παρακαλώ.
2: Έπεσε ο κύριος.
0: Επόμενη.
2: Επόμενος κύριος. Μάλιστα.
7: Καλησπέρα σας.
2: Καλώς το να.
7: Ραπ, ξέρω γιατί συμπαθείς Πατουλίδου. Είναι της ίδιας σχολής με σένα.
2: Πατουλίδου, ρε φίλε, είναι τετραπέρατη, πανέξυπνη. Είναι 60 ετών. Μέχρι πέρσι δούλεψε σαν σκυλή και έκανε μάρκετινγκ το όνομά της. Αν περίμενε από τον Μπούζα, από μένα, από το μάρκετινγκ της πόλης, ειδικά αυτής της πόλης, να την προωθήσω να την κάνουν, ήταν τελειωμένη η Πατουλίδου. Δεν την ξέραμε σήμερα.
7: Είχαμε διοργανώσει ένα χορό στα δυτικά.
2: Πανέξυπνη.
7: Θα μην πω παραπάνω λεπτομέρειες, δεν θέλουν να μάθει αυτή η υπεύθυνη.
2: Ναι.
7: Για να μην δώσει το 5 ευρώ στην είσοδο, έκανε 15 τηλέφωνα, Ραπτόπουλε.
2: Δεν ξέρω. Καλά έκανε. Δεν ξέρω, καλά έκανε.
0: Το πιστεύεις αυτό?
2: Καλά, και να το έκανε, καλά έκανε.
0: Ούτε μία στο
2: εγώ ελληνικά το μιλήσα, αυτός τουρκικά με μιλάει. Λόγια μάρκετινγκ στον εαυτό μου.
0: Ούτε μία
2: στο τεντόγλου, ο Τεντόγλου είναι παιδί χωριά της αυτό και τα λοιπά. Δεν κάνει τον εαυτό του μάρκετινγκ. Εγώ άμα ήμουν ο Τεντόγλου τέτοιο ταλέντο και ήμουν με τα ψίχουλα, τρία θέματα για Πανελλήνια αυτή θα είχα φτιάξει. Άσχημα, καλά, ωραία, και θα είχα δημιουργήσει θέμα.
0: Το έκανε θέμα στο Instagram.
2: Ποιος?
0: Αυτό που έγινε σήμερα.
2: Ποιος? Ρε, βγήκαν οι τετραρούθινοι να διαμαρτύρουν.
0: Κάτι σήμερα. Κάτι έκανε.
2: Η πρωτοσέλιδο το γράψανε κανένα.
0: Κάτι έκανε.
2: Ρε, αγόρι μου, άλλο σε μιλάνε. Τι επισκεψιμότητα έχει?
0: Δεν έχω εικόνα.
2: Μάθε εικόνα.
0: Παρακαλώ.
2: Πες μέσα να δεις εικόνα. Καλησπέρα.
8: Γεια, καλησπέρα, μ' ακούτε?
2: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, για το Στίβο θέλω να πω.
2: Ναι.
8: Όπως και τη Φόρμουλα 1 που κάθονται και τη βλέπουν από την τηλεόραση, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν και το βλέπουν. Δηλαδή, μου φαίνεται τελείως βαρετό. Το να βλέπω δηλαδή 10 ανθρώπους που ένας είναι μισό χιλιοστό του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον άλλο, δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή, ένας αθλητής που απλά είναι λίγο πιο γρήγορος από τους άλλους, δεν μου λέει τίποτα.
2: Εντάξει, παίρνουμε μάτια και δηλαδή τα σώματά τους, εντάξει, βλέπουμε πώς έχει πολλά
8: να βλέπεις.
2: Γυναικάρες βλέπεις.
8: Και μια
2: σώματα
8: βλέπεις, να δεις.
2: Βλέπεις
8: 10 σκυλιά να τρέχουν, ποιο θα βγει πιο γρήγορα. Σιγά το πράγμα. Δηλαδή, εγώ άμα τρέξω με τον πιο γρήγορο άνθρωπο του κόσμου, θα με περάσει στα 100 μέτρα 3 δευτερόλεπτα. Άμα παίξω όμως με τον καλύτερο μπασκετμπολίστα μπάσκετ, θα με νικήσει 100-0.
2: Ναι.
8: Γιατί εκεί μετράει και άλλα πράγματα. Δεν μετράει μόνο να σε.
2: Ναι,
8: άλλος είναι καλός πασέρ, άλλος είναι έξυπνος, άλλος είναι καλός αμυντικός.
2: Έτσι.
8: Ναι, δηλαδή είναι πολλές κλάσεις ανώτερο το ομαδικό άθλημα από το Στίβο.
0: Είναι
8: καλός
0: πασέρ, τρεφλέ, τώρα, πλάκα μας κάνεις. Μάλιστα.
2: Ωραίος, αλλά δεν σε συγκινεί. Ωραίος, να είσαι καλά. Ναι. Επόμενος, ναι. Πότε θα γίνει η παρουσίαση του Σπανούλη? Θα πας κόκκινα στη συνέντευξη τύπου του Σπανούλη?
0: Τι δουλειά έχω?
2: Έλατε.
0: Άρης είμαι.
2: Πώς?
0: Άρης είμαι.
2: Άρης είμαι.
0: Είμαι Άρης.
2: Δηλαδή, ορίζοντά σου είναι μόνο το κομμάτι του Ηρακλείου?
0: Όχι, ρε φίλε, οι ρεπόρτερ του Άρη θα πάνε. Η οικογένεια του Άρη αυτό το πράγμα.
2: Μόνο έτσι γίνεται, δηλαδή?
0: Έτσι πάει.
2: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, αφού δεν μιλάει κανείς. Ούτε ο κόκκινος, ούτε εγώ, ούτε ο Ακροτής. Ναι.
9: Το κομμάτι του
2: Ηρακλείου. Ναι.
0: Εγώ τηλεφωνώ.
9: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
9: Ο παδός του Ολυμπιακού Θεσσαλονικιός τηλεφωνώ από Βενίση.
2: Από πού?
9: Από Καρπενήσι.
2: Μάλιστα. Ακούμε.
9: Ακούω μόνο την τελευταία μισή ώρα της εκπομπάρας της σημερινής. Παρακαλώ, αν υπάρχει δυνατότητα με τις κυρίες, ας πούμε, κάπου να ανεβεί να την κρατήσουμε αυτή την εκπομπή. Διασκέδασα καταπληκτικά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχω βρεθεί εγώ.
9: Λοιπόν.
2: Έχω βρεθεί σε αιρέσεις που...
9: Ναι.
2: Δεν μιλάει ο άλλος τη μάνα του ή το παιδί. Η μάνα δεν μιλάει το παιδί επειδή είναι σε άλλη θρησκευτική αυτή η ομάδα.
9: Εσύ κάτι ήξερες για τη δεύτερη ειδικά και τις τάπες, ας πούμε.
0: Τώρα θα σου λέγα τι ήξερα, αλλά έχει χάρη.
9: Λοιπόν, βλέπω, θέλω να μιλήσω λίγο αθλητικά, αν μου επιτρέπετε, για το μεγάλο μου αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
9: Έτσι, βλέπω δυστυχώς Μια κατεύθυνση, μια πορεία προς εποχές Βουλινού, Μπατιρούδη, Γούμενου κτλ.
2: Σοβαρά?
9: Αυτό βλέπω, ναι.
2: Μάλιστα.
9: Αυτό βλέπω. Ένδια θεμάτων.
2: Και γιατί λυπάσαι για αυτό?
9: Έσοδα, έξοδα, έτσι θα πάει.
0: Φέρε το Καρυπίδης, έκλεισε Παυλίδη, Τζόλι κτλ.
9: Και βλέπω ότι ένα τσίκα έκανε ο Άρης και παίζει όλη μέρα στο μπάσκετ.
0: Φίλε, δεν έκανε ένα απλό τσίκ. Δεν έκανε ένα απλό τσίκ.
9: Εμφανίστηκε και δεν υπάρχει δεύτερη είδηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε να δεν κάνει και ο ΠΑΟ.
9: Προς το παρόν αυτό βλέπουμε όμως.
0: Βρε, δεν έχεις άδικο.
9: Μακάρι, είμαι υπέρ να ανεβούν όλοι. 10 ομάδες ίδιου επίπεδου Ευρωλίγκας μπορούμε. Μακάρι.
0: Μακάρι, έχεις δίκιο.
2: Αυτό έχει δίκιο. Σωστό.
0: Ωραίος.
2: Άλλους δύο προλαβαίνουν.
9: Μακάρι. Και στο ποδόσφαιρο. Βαριόμουνα μέχρι το 18-19, βαριόμουνα.
0: Μετά έρθω εγώ.
9: Αν με καταλαβαίνετε.
0: Ωραίος.
9: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ωραίος. Πάμε.
10: Έλα, Γρηγόρη.
0: Έλα.
10: Τι κάνεις, φίλε?
0: Τι να κάνω, Λευτέρη, δεν έχω σαν και σαν 45.
2: Να το πάρουμε στον καλά και αυτό να τώρα.
0: Τι καλά, ρε.
10: Ναι. Και εγώ για
0: μεγάλο λαϊκατζής τώρα, τι να πει.
2: Για τον καλά είσαι, ναι.
10: Γρηγόρη.
0: Έλα.
10: Ο πατέρας μου εσύ ένα ψαλίδι είχε μεγάλο, έκουβε τα νύχια και με το ίδιο αυτό κούρευε και τα πρόβατα. Αυτό και κλείνω την εκπομπή. Γεια σας.
2: Γεια χαρά. Έχουμε άλλους δύο, προλαβαίνουμε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι.
0: Πολλούς έχει.
2: Έχει πολλούς, ναι.
11: Καλησπέρα.
0: Θα κάνουμε κάστικο.
2: Έτσι. Ναι.
11: Εγώ μιλάω.
2: Εσύ ναι. Με τη φωνή την ωραία.
0: Ναι. Ωραία φωνή.
11: Ναι, σ' αρέσει.
0: Έχει μέταλλο.
2: Έχει μέταλλο, ναι.
11: Συντοπίτη σου είμαι, επανομήτης, έχω καιρό να πω.
0: Oh. Α, κατάλαβα και εσύ είσαι.
2: Ήρθα. Ήρθα προχθές στον Κόπανο να πούμε ήμουν.
11: Πού είσαι?
2: Στον Κόπανο ήμουνα.
11: Άντε ρε.
2: Ναι.
0: Για δουλειά πήγε.
11: Τέλη του μηνός θα είμαι στο Φλαμέγκο κάτω.
2: Ναι, πάω στο Φλαμέγκο, πάω.
11: Ναι, γι' αυτό σε λέω, θα βρεθούμε εκεί. Πες μου, είναι Κυριακή ή Σάββατος.
2: Τώρα μπορώ να προγραμματίσω. Μπορώ να πάω καβάλα μια μέρα και να έρθω την άλλη. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Όποια μέρα είναι.
11: Ποια μέρα είναι να σε πάρω για να ξέρω, για να ετοιμάσω κατάσταση.
2: Όταν λες θα ετοιμάσει κατάσταση, για μπε στο νόημα.
11: Θα έχω διάσημους, θα έχω μη διάσημους, θα έχω την ποτήλια που πρέπει να πιούμε.
2: Άμα έχει την ποτήλια. Πολύ ευχαρίστω. Το τηλέφωνο μου θα είναι ανοιχτό. Φύγε, επόμενη γραμμή τελευταία.
11: Άντε, ακούς, ακούς.
2: Ναι. Ναι.
11: Θα πάρω τη γραμματεία προς το τέλος του μηνός για να μιλήσουμε.
2: Έτσι. Έτσι.
11: Εντάξει.
2: Έγινε, φιλιά.
11: Έγινε, φιλιά. Άντε, να την καιρό και
2: έχει ποτήλια. Γιατί
0: μπουκάλα, ρε, λέγεται, όχι ποτήλια. Μπουκάλα, λέγεται. Η ποτήλια είναι αυτή που έχει το αέριο μέσα. Λες και θα την άξει κάποιο μπαρ.
2: Περιμένω ένα λεπτό.
0: Άντε, πάρτον.
2: Πάρτον. Έλα, καλησπέρα. Είσαι ο τελευταίος για σήμερα. Καλησπέρα.
0: Μπορεί να είναι η γυναίκα.
12: Έλα. Καλησπέρα.
2: Ποια γυναίκα, ρε, νορμάλ θα πάρει εδώ πέρα. Ε, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
12: Μ' ακούτε?
2: Πολύ καθαρά, αλλά λίγο βαθιά. Βγάλετε το hands free.
12: Ωραία. Λοιπόν, μπαμ, μπαμ. Εσύ, αν και διαφωνώ αρκετά μαζί στα ποδοσφαιρικά, στα κοινωνικά, ρε φίλε, σε βγάζω το καπέλο. Και αυτοί που διαμαρτύρονται τώρα για το ότι κάναν του παπάδε, θα είναι οι ίδιοι που αν είχαν μείωση του παπάδε, θα βγαίναν στο δρόμο και θα λέγανε κάτω τα χέρια από τον κλήρο.
2: Σοβαρά μιλάτε. Θα έχω εγώ τον κλήρο μαζί μου και αφοβηθώ την Καριστιανού ή τον Μπολάκι να πούμε, σοβαρά μιλάς. Θα έχω τα κανάλια και τους, θα έχω τα κανάλια. Θα έχω τα σωματεία με το μέρος μου. Τα κανάλια, τα σωματεία με το μέρος. Και θα βγει τώρα δύο του Ανταρσία στο Ιπποκράτιο και ακολώσω να πούμε. Ή στο Αχέπα δύο του Ανταρσία. Τι μάζες, θα έχω εγώ τον Αρχιμαντρίτη.
12: Και ακόμα να σου πω,
2: ναι.
12: Έτσι πραγματικά. Δεύτερον, ρε, παππίδες, δεν πηγαίνει που έχετε, ρε. Εντάξει, είστε καλύτεροι όπου και να είναι. Ο άλλος βγήκε παρεξηγήθηκε γιατί ο Μπούκ είχε τον Άρη τρίτο. Αυτό είχε μια φαβορία.
2: Ναι.
12: Στα μπαλκόνια, ρε. Παρεξηγήθηκε γιατί είχε τρίτο. Και εσείς εκεί στο Μετρόπολης. Ρε, εσείς, μην τεστάρετε τέτοια. Σταματήστε να παίζετε Άρη, που έχει τρεις μέρες τρέχετε.
13: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
14: On Air Media Group.
13: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Πίσω

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

yourself.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος

0: Βισέτρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε σοβαροί τώρα.
2: Εφόσον πρωτίστως και αδιακρίτως, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε την αγαπημένη μας συνήθεια, έτσι. Το προπό της Παρασκευής.
3: Γράφε.
2: Που έχουμε αγώνες βέβαια το Σαββατοκύριακο.
4: Μπράβο.
2: Τι έχουμε, μόνο μπράβο. Πες και κάτι άλλο. Πες, μόνο μπράβο λες. Δεν λες τίποτα άλλο.
5: Θαύματα μεγάλα γίνονται.
6: Εσύ ποιος είσαι τέλος πάντων.
2: Τώρα δεν μπορώ να το πω γιατί μας ακούγει ο κόσμος. Έχουμε και λέμε.
7: Η λιγότερη διαφθορά, περισσότερη διαφάνεια, είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας.
8: Άρες, μάρες, κουκουνάρες.
7: Αυτή η νοοτροπία καλλιεργείται μόνο μέσα από την επανανομιμοποίηση του κράτους και των μηχανισμών του.
8: Ο πρίτανης λογίζε.
9: Κι εγώ έφαγα πολλά λεφτά από το κράτος. Να με καλά.
2: Δόξα τω Θεώ.
9: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Να μας έκανες και γελάσαμε. Μας έκανες και γελάσαμε. Να είσαι καιρός να τα τρως.
7: Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι σύντομα το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε.
8: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό. Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
2: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
8: Αντίστοιχα.
10: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
11: Διότι η χώρα δεν χρειάζεται μόνο ένα καινούριο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο.
12: Α, πολύ σωστά.
11: Χρειάζεται πάνω απ' όλα ένα νέο πολιτικό πρότυπο.
13: Πας της λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετη. Δηλαδή στα νεοελληνικά. Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αμέσως μετά αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι. Και εσείς αρπάξατε ήδη πολλά.
14: Ζήτω η Ελλάδα!
15: Δεν πρόκειται να υπάρχει Ελλάδα. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας.
16: Με ένα απλό τηλεφώνημα από αυτή τη στιγμή και έπειτα αγοράζετε τις τελευταίες διαθέσιμες σειρές από το κολοσιαίο έργο «Η Ελληνική Επανάσταση». Με 50 ευρώ!
17: Αν θέλουμε να υπάρχει Ελλάδα, να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, την πατρίδα, την Ορθοδοξία και το έθνος μας.
18: Η ώρα ήρθε, ο άντρες Έλληνες.
19: Κάτσε, γιατί σφίγουμε τώρα.
20: Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα!
21: Τι γλυκά που το λέτε.
7: Το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε.
22: Over!
7: Θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία.
23: Α, δεν μας τα λες καλά.
2: Τώρα,
24: ναι, μπρος.
2: Τώρα λοιπόν τα κρίσαμε. Μάλιστα κύριε, καλησπέρα σας στον εξωτικό εύωσμο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
25: Άστε στο διάλειμμα όλοι μαζί.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις.
0: Στο Μετρόπολης 95,5, μέσα στο στούντιο, κάνω εκπομπή.
2: Πλάκα, Πασχάλη.
0: Όχι. Τι, όλα τα μιλάμε τώρα, δεν είναι το άλλο που λέμε έξω. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί εδώ το υπόλοιπο δίωρο της ζωής σας, μου ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται.
3: Πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Θα το δείξει η πορεία. Και έχω τα τζέπια.
4: Τι εγκράτεια.
0: Πάντα. Σεμνά και ταπεινά. Έτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω βεβαίως ότι εξ απεναντίας βρίσκεται η ντροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει το όνομα Ιωάννης Λελίδης.
2: Το διατάφθα.
0: Αυτό είναι υπεύθυνο για ό,τι ακούτε. Μην νομίζετε ότι είμαι εγώ πίσω από αυτά.
5: Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου.
0: Δεν ξέρω αν υπευθύνεται σε μένα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, κενό το μήνυμά σας, το 50.

0: 94301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com. Τώρα, έχουμε Ολυμπιακός, μάλλον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-9.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, προς το παρόν, εντάξει, Ολυμπιακός όχι, έχει πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού. Πιστεύω Παναθηναϊκό ότι δεν τον βλέπει καν.
2: Δεν το κλάβω το στην κηδεία της γιαγιάς μου, δεν έριξα.
0: Κλάψε όπως θες. Λοιπόν, εγώ αυτό ξέρω, αυτό νομίζω, αυτό βλέπω. Αν και ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν φτάνει ένα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεπεράσει πρώτα τον κακό του εαυτό και μετά να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται προς το παρόν. 4-12, κυρίες και κύριοι. 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός των εκατομμυρίων budget έχει σκοράρει μόνο 4 πόντους.
2: Τώρα θα τους νικήσουμε!
0: Ναι. Να μην πω. Αυτά σας τα λέω επίτηδες, γιατί από αυτό που θα αρχίσει να γίνεται στο μπάσκετ, πάω κάρτσα, ανακοινώνονται ονόματα, σούξου μουξου μανταλάκια και δεν συμμαζεύεται, θα φαντάζεστε ότι του χρόνου θα είσαι στους τελικούς του πρωταθλήματος, θα είσαι στους τελικούς των ευρωπαϊκών οργανώσεων, θα τα σηκώσετε και θα αναγκάσετε τον Αγγελούδη να ανάβει τα φώτα κάθε τρεις και λίγο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Καλοί παίκτες έρχονται, αλλά δεν είναι αυτό το που περιμένει ο περισσότερος κόσμος. Με ακούει και ακούει και ακούει και ακούει, σε λέει τι γίνεται εδώ κτλ. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα πρέπει να συνετιστείτε με τη νέα τάξη πραγμάτων στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν είναι μόνο να έρθουν, είναι να παίξουν κιόλας. Δηλαδή,
2: κάτσε, γιατί σφίγουμε τώρα.
0: Σφίξε όσο θέλεις τώρα. Δηλαδή, βλέποντας τον Παναθηναϊκό και τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν υπάρχει, ας πούμε, εκτός από τουρίστας, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Φαντάζομαι, το ξέρετε όλοι σας, ότι αυτό είναι και το κυρίως θέμα συζήτησης. Έτσι, άνθρωπος που είχε 1 στα 13 σουτ. Αυτό και από μόνο του λέει κάτι, φαντάζομαι. Έτσι, 1 στα 13 σουτ. Δηλαδή, δεν έχω ούτε εγώ που έχω, άμα δω την Σπυριάρα, να πούμε θα πάω στο τμήμα. Δηλαδή, κάπου το καταλαβαίνετε κι εσείς για αυτά που έρχονται. Προσέξτε λίγο. Για αυτά που έρχονται του χρόνου στην Θεσσαλονίκη. Γιατί ανακοινώνονται συνέχεια παίκτες από εδώ, από εκεί κτλ. Και το καθεξής. Αυτό περιμένουμε λοιπόν να το δούμε στην πράξη. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται. Να μάθουμε νέα πράγματα, γιατί περιμέναμε να ακούσουμε κανένα όνομα, κανένα στο μπάσκετ ή στο μπάσκετ στα προγενέστερα χρόνια και δεν δίναμε σημασία. Τώρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι αυτό το πράγμα που σας είπα προηγουμένως, ότι το ενδιαφέρον ξαφνικά ζωντάνεψε και αυτό έχει να κάνει με την έλευση εκτιμημένων ποδοσφαιριστών, μπασκετμπολιστών. Λοιπόν, έτσι υπάρχει ας το πούμε αξία πλέον. Έτσι, για να ασχοληθείς, να κάνεις, να ράνεις, όλα αυτά φαντάζομαι θα αρχίσετε να τα νιώθετε. Φυσικά παίζει ρόλο το ότι δεν κινείται το ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή να ξυπνήσει, να πάρει τα πάνω του και να αλλάξει αυτή την φάση, σε αυτή τη φάση την οποία γίνεται. Γιατί έχει καθίσει το ποδόσφαιρο εδώ που τα λέμε στην Θεσσαλονίκη.
2: Για να πει ο ξύπνησε.
0: Ακριβώς έτσι γίνεται. Ξαφνικά θα μάθεις, ας πούμε, ότι γίνονται κάτι άλλα πράγματα και μετά θα είναι αργά. Πρωτίστως όμως τώρα, μάλλον προπαντός, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που γίνεται. Έτσι γίνεται ο χαμούλης στο μπάσκετ. Φυσικά θα πάρει τώρα, αν φάμε όλο το καλοκαίρι μας έτσι, έχω την εντύπωση στο τέλος θα έχουμε πάρει από 30-35 παίχτες και θα ξέρουν ποιοι θα παίξουν. Λίγο εγκράτεια. Οι ειδήσεις θέλουν εγκράτεια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα αθλητικά μας. Δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται φίλο. Ποδοσφαιρικά. Στα αθλητικά όμως, δεν ξέρω παιδιά τώρα, εγώ βλέπω γίνονται φάουλ και δεν τα δίνουν οι διαιτητές. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Γιατί η Τσαρούχα δεν ήταν η αποκλειστική υπεύθυνος μιας ήττας. Είναι και η συμπεριφορά σου κατά κάποιο τρόπο σαν ομάδα, που δεν μπορείς να τα αποκριθείς όταν σου δίνονται ευκαιρίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι εγώ καλός ξαφνικά, δεν έχω το δικαίωμα να πάρω και το φάουλ μου και όλα αυτά εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτά είπαμε είναι γιατί σε λίγο θα πρέπει να μοιηθείτε και στο μπάσκετ, να μάθετε τους κανονισμούς. Έχουν αλλάξει κάποιοι κανονισμοί. Έτσι, εσείς οι δύο που είστε κάποιες ηλικίες, το οποίο φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και όλοι σας, ότι θα πρέπει να συμμορφωθείτε υπό τας νέας διατάξεις. Λοιπόν, προχωράμε όμως
2: στην... Please, λέω.
0: Ναι. Put the coat down slowly.
2: Πού σου να μην βασκαδείς.
0: Ναι, βέβαια. Να προχωρήσουμε στις ειδήσεις μας. Οι ειδήσεις μας έχουν να κάνουν με δολοφονίες, με ληστείες.
2: Α, καλά!
0: Με ξυλοδαρμούς. Συγγνώμη, παιδιά, για να τα λέμε όλα. Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα από τα χτες για το θέμα των Εβραίων και την αποικιοκράτηση την οποία επιχειρούν να κάνουν και στην Ελλάδα, αλλά γενικώς και στη γείτονα Αλβανία, όπου συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι φασαρίες. Οι οποίες έχουμε και επεισόδια με τις φασαρίες, έχουμε και επεισόδια που σημαίνει ότι εκεί καλά κρατεί η κόντρα. Βασικά τώρα εδώ ένα θέμα, εμείς τι κάνουμε εδώ? Εμείς ετοιμαζόμαστε για τον πόλεμο της ομπρέλας και της ξαπλώστρας. Έτσι, είμαστε γνωστοί σε αυτά τα πράγματα, περιμένουμε παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να κάνουμε τι, Χριστό αδερφέ, Ιωάννη, να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την... για το Σαββατοκύριακο μας, για τα μπάνια μας και για όλα αυτά εδώ πέρα. Έτσι.
1: Εγώ και εγώ τρεπάω μια βόλτα.
0: Α, να σε χαρώ τώρα, βέβαια. Να πάμε βόλτα. Γιατί δεν πάμε βόλτα, δεν κατάλαβα. Να πάμε και να περάσουμε και ωραία. Ανάλογα τη βόλτα όμως. Έτσι, παίζει ρόλο αυτό. Ανάλογα το
3: τι. Όχι, τα.
0: Τι όχι, τα, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εχθές φέραμε κάποια στιγμή μια κουβέντα στον Αϊγιάννη, εδώ, στην Νικήτη. Όπου πριν από χρόνια το την είχε επισκεφτεί, ήταν καθαρά παραλία. Σήμερα δεν είναι παραλία, έχει χτιστεί ξενοδοχείο, δηλαδή πουλήθηκαν τα πάντα. Προστέρψη ενός ιδιώτη. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία ποιος ιδιώτης, γιατί αφού του το δώσανε και ήθελε να το πάρει και καλά έκανε και το πήρε. Έτσι, μιλάμε για μια περιοχή στην οποία ευρέθη, από ό,τι ακούσαμε και είδαμε κιόλας, ευρέθησαν αρχαία, τα οποία αρχαία. Και πάστηκα. Τώρα, επειδή αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, να ξέρετε, με τις εφορίες αρχαιοτήτων, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, άλλα και άλλα αρχαία ξέρουν να τα σταματήσουν, εφόσον, ξέρεις, το γνωστό φακελάκι. Μην πιστεύει κανένας ότι δεν υπάρχουν φάκελοι. Έτσι, φάκελος να θες. Φάκελος της Κύπρου, ο φάκελος Predator, το Ντεμπον, έχει πολλούς φακέλους. Ένα από αυτά εδώ είναι και αυτά εδώ. Εάν υπήρχε δηλαδή. Και η ένστασή μου σε αυτά είναι ότι εφόσον διαπιστώνουν οι συγκεκριμένοι κάτοικοι μιας περιοχής ότι υπάρχει μια παρανομία, όχι μια, παρανομίες να θες. Λοιπόν, δεν κατάλαβα το ρόλο. Δεν έχω καταλάβει το ρόλο των κατοίκων. Το προσκύνημά τους δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Εφόσον θεωρείς, ας πούμε, ότι υπάρχει κάτι παράνομο, δεν πρέπει να το καταγγείλεις. Αν πεις και εκεί που το καταγγέλλω, τι γίνεται. Εντάξει, αυτό δεν έχετε. Έτσι. Έτσι. Τσιμενταρίστηκε η παραλία, κατέστρεψαν τον κόλπο, υπάρχει μια μαρίνα που είναι, να μην πω τι είναι, έγινε το ξενοδοχείο, μπήκανε παντού σειρματοπλέγματα, είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Θα γίνουν από εδώ και στο εξής, όπου θα μπαίνουν οι Εβραίοι, οι οποίοι θα φτιάχνουν αυτά τα αυτόνομα κιμπούτς κατά κάποιο τρόπο. Τα οποία δεν θα επιτρέπουν σε κανένα την πρόσβαση, γιατί η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πουλήσει τα κομμάτια γης τα οποία δεν της ανήκουν. Ανήκουν στον ελληνικό λαό και στο κράτος. Δεν ανήκουν στον Μητσοτάκη και στον κάθε Μητσοτάκη. Αυτά νομίζω ότι είναι γεγονότα τα οποία θα πρέπει, δεν χρειάζεται να τα πω. Τέλος πάντων, όταν υπάρχουν αυτού του είδους οι επενδυτές, εκεί οι εξαναγκασμούς σε τρέχουν και τα σάλια. Έτσι, ναι, Γιάννη μου, όταν λες ότι λεφτά εδώ. Θέσεις εργασίας και ξέρω εγώ, αυτό εδώ, ναι, ναι, μάστε. Γράφει ένας φίλος από τον Αϊγιάννη. Η λέξη ραγιάδες ίσως είναι και κοπλιμέντο για αυτούς. Οι ντόπιοι έχουν τεράστιο μίσος για την φύση και οτιδήποτε όμορφο και μεγάλο. Όλα για το χρήμα. Γι' αυτό είναι φυσιολογικό. Οι Χαλκιδικοί κάποτε δεν πατούσε άνθρωπος πριν από κάποια χρόνια. Και εφόσον υπήρχαν κόρες τότε, στις κόρες δίνανε, στους γαμπρούς μάλλον, δίνανε τις παραλίες τα χέρσα χωράφια που δεν φύτρωνε ούτε θάμνος, που να φανταζόντουσαν, και στα κόρες δίνανε τα γόνιμα, έτσι, γιατί έτσι ήταν τότε η περίοδος. Αλλάξαν αυτά, άλλαξε ο κόσμος, δεν κρατήθηκαν αυτά τα ήθη και έθιμα που έπρεπε, με αποτέλεσμα να υπάρχει η μετάλλαξη του κόσμου, της κοινωνίας, του χρήματος, των φιλοδοξιών και ούτω καθεξής. Μετά από χρόνια βέβαια που υπάρχει μια απαξίωση γενικώς, υπήρχε κάμπινγκ εκεί λέει, προέκυψαν τρία μπιτσόμπαρα που άφηναν βουνά σκουπιδιών στην κυριολεξία. Όλη η περιοχή λέει πουλήθηκε για 9 εκατομμύρια, ούτε δύο σπίτια στη Μύκονο, σε ένα συγκεκριμένο όμιλο, και από εκεί και πέρα άρχισε η ανάπτυξη, δηλαδή κόψιμο δέντρων και τσιμεντάρισμα. Υπάρχει λέει μια τάση στην ντόπια κοινωνία να μην λέμε τίποτα κακό για τα έσχη που έκαναν, γιατί θα κάνουμε ζημιά στον τόπο. Δεν έχουν καταλάβει τη ζημιά που έχουν κάνει, αλλά δεν έχει σημασία. Και φυσικά το άλλο το κρατάω. Αμφιλόχιε, το κρατάω το άλλο για ευνόητους λόγους. Και όσον αφορά αυτό το ποστάρισμα, τα οποία δεν επιτρέπονται. Και στο Facebook δεν επιτρέπονται. Άμα πάει να γράψεις, ή που σας ανέβασα εχθές, μια φωτογραφία εγώ σας ανέβασα, στον αγώνα handball Ισραήλ-Αλβανία. Πέσανε και οστράπια. Έτσι, πέσανε μπάτσες. Το Facebook τα μπλοκάρει. Γιατί τα μπλοκάρεις? Όταν σκοτώνεις, ας πούμε, τη Γάζα, όλη την Παλαιστίνη την έχεις εξολοθρεύσει, δεν έχεις μπλοκάρει κανένα βίντεο. Ε? Ρωσία-Ουκρανία, μπλοκάρισε αυτά που θέλεις. Αυτό μην ψάχνετε να βρείτε αγάπη και δικαιοσύνη. Σας το είπα, σε ένα χώρο που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, εσείς τι ψάχνετε δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Και θα ήταν καλό λίγο να το ξαναδείτε το θέμα. Τώρα βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό που γίνεται με την Καλαμάτα. Έτσι, νομίζω. Λίγο έξω.

0: Λοιπόν, πληθαίνουν οι κακές εικόνες που βγάζει το Ισραήλ και οι Εβραίοι γενικώς με τη συμπεριφορά τους, έτσι. Ιδίως στο εξωτερικό έχουν την ίδια συμπεριφορά που βλέπετε στον πόλεμο που γίνεται κατά των Παλαιστινίων. Έχουν αυτή την αυταρχικότητα. Είναι αλαζόνες, είναι επιθετικοί, έχουν αυτή την απικαιοκρατική συμπεριφορά. Για τον απλούστατο λόγο θεωρούν ότι είναι περιούσιος λαός κτλ. Δεν χρειάζεται εγώ να σας πω. Πόσο μάλλον και για τους τουρίστες, γιατί βλέπουμε πάλι ένα συγκεκριμένο κουραζερόπλιο με τουρίστες από το Ισραήλ να πηγαίνει στη Σύρο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και να πηγαίνει ο κόσμος και να μην επιτρέπει την απόβασή τους με διαμαρτυρίες, με 1002 κτλ. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, σας πληροφορώ, αλλά είναι ενδεικτικό το ότι όλος ο κόσμος, πέραν από αυτό, πέραν των κυβερνήσεων, οι οποίες είναι υποδουλωμένες, οι οποίες είναι, έτσι, να μην πω τι είναι. Λοιπόν, και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ο κόσμος δεν είναι με τους Εβραίους. Έτσι, δεν ξέρω, υπάρχει και κόσμος βέβαια που πλέον τάσεται μάλλον με τους δολοφόνους, με τους βιαστές, με οτιδήποτε άλλο. Έτσι, φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τώρα. Είναι αγενέστατοι, βγάζουν αυτή την τέτοια που σας είπα, την αλαζονία, έτσι, 9 στους 10. Λοιπόν, και ρωτήστε καλύτερα ανθρώπους που δουλεύουν στην εστίαση, που έχουν να κάνουν γενικώς με τον τουρισμό, ιδίως αυτή την περίοδο, και θα καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, όταν δεν τους καλωσορίζει κανένας. Ο συνείδητο ο άνθρωπος λειτουργεί σαν άνθρωπος. Αλλά καλό θα ήταν να ρωτήσετε όλους αυτούς που εργάζονται τα καλοκαίρια στον τουρισμό. Θα σας πούνε το τι και πώς. Γι' αυτό και βλέπετε τώρα κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν και στην Παλαιστίνη που κάνανε. Έτσι, από το 48 που γίνανε κράτος, που κατηγορούσαν και κατηγορούν τους Έλληνες, ακόμα και ο Νετανιάχου, έτσι. Είναι συνέχεια στα κραξίματα, είναι κατά της Ελλάδος κτλ. Και σε συγκεντρώσεις που έχει κάνει. Φαντάζομαι ότι τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας κάνω εγώ τώρα πιο πλούσιο σε γνώση. Λοιπόν, αυτός ο αντισημιτισμός έχει προκύψει από τους ίδιους για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς για μας, γιατί με τα λεφτά τους εξαγοράζουν τα πάντα. Θα δημιουργήσουν μικρά κράτη πόλεις παντού και μετά εκεί πέρα στα Βαλκάνια που ευελπιστούν ότι θα μετακομίσουν και μετά θα αρχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, όπως είπαμε, στην Παλαιστίνη. Δηλαδή, τι ακριβώς, θα σε διώξουν από εδώ που είσαι. Είτε το θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, η ιστορία αυτό γράφει. Και από τη στιγμή που γράφει η ιστορία αυτό, άρα ενδεχομένως η ιστορία να επαναληφθεί. Όχι ενδεχομένως, θα επαναληφθεί σίγουρα. Έτσι. Αλλά όπως και να είναι, αυτό το πράγμα που σας λέω θα γίνει. Έτσι, όπου και αν πήγανε, δεν τους θέλει κανένας. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι. Εγώ θα πω ότι, εντάξει, μπορεί να είναι και τυχαίο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά σε τόσο μεγάλο βαθμό δεν ήξερα τι μπορεί να συμβεί. Έτσι, ότι είναι προκλητική, σωστό το επισημαίνει ένας φίλος εδώ, είναι θρασείς, αλαζόνες, σε θεωρούν κατώτερο είδος ανθρώπου. Έτσι, αυτό το γνωρίζουμε άλλωστε, γι' αυτό και καταρχήν ξέρετε, τους Παλαιστίνιους τους θεωρούν ότι είναι ζώα. Τώρα εσείς τα λέτε για τρομοκρατικές αηδίες και αυτά εδώ πέρα κτλ. Ναι, εντάξει, οκ, δακρύσαμε. Αλλά κανένας σας από εσάς δεν έχει δικαιολογήσει για ποιο λόγο ξαφνικά οι Παλαιστίνοι είναι απέναντι σε αυτούς. Γιατί πήγανε και τους βάλανε εκεί, σου λέει θα κάνετε κράτος κτλ. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι δεν ήταν εκεί, ήταν και παλιά εκεί και τους κάνανε. Και, αφού ήταν παλιά εκεί πέρα, γιατί τους έβαλαν οι Άγγλοι εκεί? Γιατί δεν τους ήθελε κανένας δίπλα τους? Όπου και αν πήγανε, τους διώξανε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν βελτιωθεί και αυτοί. Πού έχουν βελτιωθεί? Όταν έχεις όλα τα λεφτά του κόσμου, όταν διακινείς, έχεις Rockefeller, Rothschild και δεν συμμαζεύεται, έχεις και το εμπόριο, ελέγχεις τα πάντα. Ποιο να δώσει σημασία, για πέστε μου. Ποιος να αντισταθεί και με ποιον τρόπο? Με το μοναδικό τρόπο που έχεις να κάνεις είναι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει παντού. Η αντίδραση. Θα μου πεις τώρα, είναι καλό ή κακό, ας πούμε, και ο καθένας σας το εκλάβει όπως θέλει ή να το μεταφράσει όπως θέλει. Τα γεγονότα όμως είναι αυτά. Και σας είπα, ρωτήστε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό να δείτε τι θα σας πούνε. Και εδώ δική μου, μην πάτε στα νησιά, όπου πάνε αυτοί ας πούμε, ή ακόμα και στα καζίνο. Να πάτε στα καζίνο και μόλις δείτε έχετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνδιαλλαγή, κυρίες και κύριοι, με τους Εβραίους, θα καταλάβετε ακριβώς με τι θα έχουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια ή με τι θα έχετε να κάνετε τα επόμενα χρόνια. Για τον απλούστατο λόγο, φαντάζομαι ότι θα έχουμε το ίδιο ακριβώς θέμα το οποίο σας είπα έχει όλα αυτά τα χρόνια η Παλαιστίνη. Θα κάνουμε τους φτωχούς συγγενείς κατά κάποιο τρόπο. Θα μας διώχνουν από εδώ που είμαστε. Όπως φτιάχνοντας και παίρνοντας το κομμάτι της Καλαμάτας ή της Επανομής, δεν θα έχεις πρόσβαση εκεί. Έτσι, θα μπει περίφραξη, θα είναι ο δικός τους αιγιαλός, τον οποίο παρανόμως δίνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία ψηφίζεται από αυτούς τους κακούς ψηφοφόρους που έχουν ένα κακό κράτος, μια κακή κοινωνία και μια κακή χώρα. Τώρα, εσείς αν θέλετε να παίξουμε και να βαυκαλιζόμεθα όσον αφορά τα κομμάτια, η οικονομία πάει δυνατά. Σε τι πάει δυνατά δεν έχω καταλάβει, αλλά τέλος πάντων, εγώ βλέπω την τσέπη μου. Και ο καθένας από εσάς βλέπει την τσέπη του. Την τσέπη του κράτους δεν τη βλέπω. Στα επιδόματα, σούπερ, έτσι. Για να κάνουν τα αυτονόητα, δεν τα κάνουν γιατί τα κόψανε. Έφτυγαν, λέει, τα μνημόνια. Τα μνημόνια, παρεπιπτόντως, γιατί. Να απαντήσω για να δώσω και μια απάντηση σε ένα φίλο. Του το στέλνει τρεις μέρες το μήνυμα και νομίζω ότι δεν θέλω να τον απαντήσω. Απλά το ξεχνάω και να με συγχωρέσει, Στάθη. Όχι ο δικός μας Στάθης, άλλο Στάθης. Επίθετο είναι. Λοιπόν, να σου απαντήσω το εξής. Το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η χώρα μας, εσείς τι λέτε τώρα, με το που βγήκε ο Τσίπρας πήγαν συντάξανε μνημόνιο? Όχι. Το γνώριζε η Νέα Δημοκρατία το τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος γνώριζαν το τρίτο μνημόνιο. Αφήνω αυτό εδώ. Ρωτήστε να μάθετε. Έτσι, γιατί εγώ σας είπα, για μένα από τους χειρότερους ο συγκεκριμένος, αλλά η αλήθεια, παιδιά, είναι υποκειμενική. Σας είπα και άλλη φορά, δεν μπορείτε δηλαδή να τα κάνετε, να φταίνε όλοι οι άλλοι. Δεν φταίω εγώ ποτέ. Όλοι οι άλλοι φταίνε και εκμεταλλεύουμε τα λάθη αυτών. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γι' αυτό θα πρέπει να το καταλάβετε κι εσείς όμως. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θέλετε να το καταλάβετε όμως. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο καθένας σας βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και να επιστρέψουμε.
1: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8...
2: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές?
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
5: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Εισιτήρια more.com.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, λίγο πριν το ημίχρονο, τελειώνει και η δεύτερη δεκάλεπτος. Έχει κάπως περιοριστεί η αυρότητα του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό, γιατί μπήκαν και οι δευτεράτσες και έτσι μείωσε ο Παναθηναϊκός. 24-27 έχει μειώσει. Ο Σμάν πηγαίνει και αρφώνεται κάτι τέτοιο, με φάουλ παίρνει από τον Πίτερς. Λογικό. Έτσι. Λοιπόν, θα πάει για δύο βολές. Πίτερς ήταν Βεζέγκοφ, νομίζω. Ήταν ο Πίτερς. Όχι, ο Βεζέγκοφ ήταν, συγγνώμη. Έτσι, φάουλ ο Βεζέγκοφ. Κάνει φάουλ. Βέβαια, το παραδέχτηκε κιόλας, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Έτσι, λοιπόν, δύο βολές για τον Οσμάν, ο οποίος, αν φύγει ο Ταμάν, έχω την εντύπωση ότι το βλέπω στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και να το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ο Ραγιακαμόρα, παπάκι, gmail.com. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Συνεχίζουμε από τότε κατά συρροία, συστόλος ακρεφνός και αδιακρίτος. Κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα. Θα κοιμανθούμε σε αυτό το μοτίβο. Έχω κάτι ετοιμάσει εδώ, κάτι που με ενοχλεί, ρε παιδί μου, το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ενοχλεί και εσάς. Έχουμε μια ταύτιση, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω.

απόψη για το συγκεκριμένο. Πρωτίστως όμως να προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα και να συνεχίσουμε εκεί. Έχω ένα μήνυμα που λέει ότι υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση, λέει στους Εβραίους, λέει με το που γεννιούνται. Είναι πώς να σου πω, ψυχολογικό, κάπως να μην το χαρακτηρίσω πιο αυστηρά. Μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, με το που ξεκινάει, δηλαδή τους μαθαίνουν αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει, παιδιά, να ξέρετε. Μπορεί να έχουν απέσια συμπεριφορά, αλλά η συμπεριφορά τους γίνεται από τη στιγμή που γεννιούνται. Έτσι, από τη στιγμή που γεννιούνται, γίνονται. Μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Να σε θεωρούν εχθρό, να είσαι απέναντί τους, γιατί αυτοί θεωρούν ότι είναι ο περιούσιος λαός κτλ. Έτσι, υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση μίσους, για να το κλείσω το κομμάτι, έναντι όλων των άλλων. Είναι όσοι είναι κατά της μεγάλης ιδέας του Ισραήλ, το οποίο για αυτούς είναι το παν. Έτσι, με αυτού του είδους την γαλούχηση, δημιουργείς ανθρώπινα τέρατα. Ψυχοπαθολογία θα το λέγα εγώ, έτσι, μια ψυχοπαθολογία εσχής του είδους. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις συμπεριφορές, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα συμπεράσματα. Αυτά ο απλός ο κόσμος. Έτσι, αν δείτε, ας πούμε, ιδίως εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μικρή Ιερουσαλήμ, και σας είπα, σταματήσαν την πλατεία Ελευθερίας που ήταν πάρκινγκ για να γίνει, λέει, εβραϊκό μουσείο. Εντάξει, 500 μέτρα πιο πριν, δηλαδή πέρα του δικαστικού μεγάρου, πάλι θα έχουν μνημείο αυτοί. Εντάξει, δηλαδή δουλειά δεν έχουμε, να κάνουμε εβραϊκά μνημεία. Διώξτε μας από εδώ πέρα και πέστε μας να φύγουμε, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Φέρτε και τους Γερμανούς, έτσι, δώστε τους και αυτούς κανένα δυο μνημεία, γκρεμίστε το Λευκό Πύργο, κάντε κάτι άλλο, κάντε έναν ουρανοξύστη όπως είναι, να μην πω σαν τι είναι αυτό που γίνεται στην Αθήνα, ας πούμε, σαν τι μοιάζει από μακριά, καταλαβαίνετε σαν τι μοιάζει, μπράβο Λελίδη, μέσα είσαι. Έτσι, αυτό δεν θέλετε. Εσείς όμως ξέρω τι θα κάνετε. Θα πάτε να ψηφίσετε βάσει, ούτε εσείς ξέρετε γιατί. Τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα που με ενοχλεί λοιπόν περισσότερο όσο περνάει ο καιρός και όλας, γιατί γίνεται και πιο εμφανές παντού, είναι αυτή η άκρατη αμερικανοποίηση της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει τι συμβαίνει, τι παίζει μάλλον, ιδίως τα παιδιά τα οποία βγαίνουν στο εξωτερικό και μαθαίνουν ξένες λέξεις, οι οποίες ελληνιστοί δεν μπορούν να τις εξηγήσουν ή μάλλον καλύτερα να τις μεταφράσουν. Είναι αυτό που λέμε τις ορολογίες, γιατί ακούμε κάποιες ορολογίες, όπως και εγώ γνωρίζω κάποιες ορολογίες, αλλά ελληνικά δεν μεταφράζονται. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι από αυτό. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Κράτησα 4-5 λέξεις, οι οποίες οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να μην το ξέρετε, να μην τις ξέρετε μάλλον. Και είναι αυτό ένα ενδεικτικό στην προσπάθεια να πουλήσουν κάτι, μάλλον το τίποτα, με μπόλικο καθόλου για κάτι σπουδαίο. Νομίζω αυτό πρέπει να το ξαναδείτε λίγο αυτό. Ας πούμε, οι πολιτές, δηλαδή η λέξη μας, όπως έχουμε και έναν ακροατή ο οποίος είναι ο πολιτής, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λοιπόν, ξαφνικά να βγει Sellers. Και τι να το πω εγώ, ο Peter Sellers. Έτσι. Δηλαδή, είναι, ο πολιτής έχει γίνει Sellers. Τι ακούμε στο ραδιόφωνο? Πάμε για break. Τι θα πει πάμε για break? Πάμε για σπάσιμο? Τι είναι αυτό το σπάσιμο? Έτσι. Άλλο να πεις πάμε για Werbung, ας πούμε, που είναι οι διαφημίσεις στα γερμανικά. Όχι ότι παίζει ρόλο, αλλά δεν παίζει καθόλου. Μπορείς να πεις διακόπτουμε για διαφημίσεις. Λέξη ελληνική, πού να τη δείτε. Οι ακυρώσεις. Έφαγε cancel αυτό. Σοπαρε που λένε, έφαγε cancel. Cancellations, ας πούμε, οι ακυρώσεις. Τα περιθώρια. Πού να το πεις τώρα τη λέξη περιθώρια στα αγγλικά? Γιατί αυτό δεν είναι, δηλαδή αν τους πεις margins, ας πούμε, θα σου πει, αυτός που ξέρει, που γνωρίζει από αυτά τα πράγματα, θα σου πει τι είναι το margins, το οποίο είναι το περιθώριο, να ξέρετε. Ή το visibility. Έτσι, φοβάται να πει τη λέξη ορατότητα. Έτσι, εμείς θυμίζετε ότι την πρώτη φορά που διαβάσαμε και ακούσαμε τη λέξη ορατότης ήταν η ταινία με τον Κούρκουλο, ορατότης 0. Δεν κάνω λάθος, Λελίδη, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μετά δεν μας αρέσουν, ρε φίλε, τα ελληνικά. Δεν τα αγαπάμε. Δεν τα μαθαίνουμε, δεν μας τα μαθαίνουν. Το σύστημα ίσως να φταίει σε αυτό το πράγμα, αλλά μπορείς να τα μάθεις και μόνος σου, να αρχίσεις. Εγώ έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορώ να συνοηθώ. Μάλλον δεν μπορώ να συνοηθώ όταν αρχίζουν και με μιλάνε με τον τρόπο που ξέρουν αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω. Γιατί δεν είμαι μοιημένος σε αυτά τα πολύ καλά ελληνικά. 30-29 τελειώνει κατά κάποιο τρόπο το μικρό με ένα τρίποντο του Λιόπουλου, ο οποίος

είναι στον πάγκο από του χρόνου, στα 7,5 μέτρα. Στα 7,5 μέτρα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δευτέρα που έχουν μπει στη ζωή μας. Το Halloween. Δεν το έχω καταλάβει για ποιο λόγο. Έτσι, θεωρώ κάποια στιγμή ότι έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό ηλιθιότητας. Έτσι. Η πινιάτα. Ύστερα η αποφύτηση φορώντας, ας πούμε, τον τίβενο. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, αυτά κοσμούνε, ας πούμε, μια θεωρία του κάτι της, ας πούμε, ή το παίρνεις το, εκείνο το γελίο, το καπέλο, το τετράγωνο και το πετάς επάνω, ας πούμε, αυτή την Αμερικανιά. Δεν ξέρω, έχουν εντύπωση, παιδιά, δεν υπάρχει ελπίδα να συμμορφωθείς, να είσαι κύριος και μπάρεις και όμορφα και ωραία. Τέλος πάντων. Να πεταχτώ μια βόλτα λίγο μέχρι πριν ξαναπιαστούμε με το θέμα των Εβραίων και τη συμπεριφορά, αλλά και τη δική μα συμπεριφορά απέναντί του. Η απόφαση για τα δάνεια θα έχει αναδρομική ισχύ. Πώς για. Περίμενε τώρα. Εδώ υπάρχει θέμα τώρα. Γιατί αν μαζευτούν και καταγγείλουν αυτές τις εταιρείες και από τη στιγμή που υπάρχει τελεσίδικα πλέον και καθαρογραμμένη απόφαση από τον Άριο Πάγο, θα μπορούν να γύρουν διαφυγόντα χρήματα, τα οποία όλα αυτά τα επικαρπωνότανε αυτές οι εταιρείες αναδρομικά. Τώρα το τι θα γίνει εκεί, το κοτρούλι ο γάμος. Έτσι, το κοτρούλι ο γάμος, κυρίες και κύριοι. Η καθαρογραφή της απόφασης και το τι έχει γίνει μέσα στα δικηγορικά γραφεία από διανολήπτες που θα διεκδικήσουν αναδρομικά, κυρίες και κύριοι, τις παράνομες αυτές χρεώσεις, γιατί παράνομες ήταν. Έτσι, το κράτος κόφευε. Εάν το κράτος, γιατί πίσω από τα funds βρίσκεται το ελληνικό κράτος, δεν βρίσκεται κανένας ξένος, γι' αυτό και δεν μιλούσαν αυτοί. Αν μιλούσαν, τότε θα λέγαμε ότι είναι ένα σύνομο κράτος, προστατεύει τον πολίτη του. Εσείς βλέπετε καμιά προστασία να έχετε? Όχι, σε κυνηγάνε. Είναι τιμωρητικές οι προσεγγίσεις τους. Όπως σας είπα χθες, το θέμα της παιδείας. Πηγαίνει σχολείο και σε τιμωρούν που πας στο σχολείο. Πρέπει να σε κάνουν υπάκου με τον τρόπο τους, με τις τιμωρίες τους. Βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι είναι αντιδραστικοί. Είναι υπερκινητικοί κτλ. Πρέπει να σε τιμωρήσω για να σε τιθασέψω. Γιατί δεν κάθουν να ασχοληθούν, φίλε, οι άνθρωποι. Είναι επαγγελματίες. Δεν υπάρχουν παιδαγωγοί. Το είπαμε. Υπάρχει ο δάσκαλος και ο παιδαγωγός. Δεν υπάρχει πλέον. Ο δάσκαλος είναι ένα επάγγελμα που το κάνουν όλοι. Ο παιδαγωγός όμως δεν υπάρχει πλέον. Έτσι, κάποτε υπήρχε. Σήμερα δεν υπάρχει. Και αν υπάρχουν, είναι κάποιοι που ντρέπονται να ασκήσουν το επάγγελμα του παιδαγωγού για πολλούς και ευνόητους λόγους. Λοιπόν. Συγκεκριμένα η απόφαση μιλάει για τον υπολογισμό του επιτοκίου, το οποίο πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής. Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα, ως προς τον υπολογισμό του επιτοκίου παραπάνω, είναι, αυτό γράφει η απόφαση του Αριού Πάγου. Φυσικά δίνει μια σημαντική ανάσα στους δανειολήπτες, έτσι, για να μπορούν πλέον να προσφύγουν διεκδικώντας την ίδια μεταχείριση και σε άλλες κατηγορίες δανειοληπτών, όπως παραδείγματος χάρη ευάλωτους, εξοδικαστικούς κτλ. Την ίδια στιγμή όμως, η απόφαση δημιουργεί και έναν ορατό κίνδυνο να επιβαρύνει τις εγγυήσεις των τιτλοποιήσεων, αλλά και την χρηματοοικονομική εικόνα των servicers. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε στο επόμενο διάστημα την αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς θεωρείται ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να διαφυλάξει όσο αυτό είναι δυνατόν τις εγγυήσεις των funds, όχι τις δικές σας. Σημασία δεν σας δίνει. Τι να σας δώσει σας. Εκεί πέρα θέλετε και τώρα να σας προστατεύσουν κιόλας. Δουλεύουν για αυτούς. Έτσι. Εσείς όμως ξέρω τι θα κάνετε. Μη στραβώνετε. Ξέρω τι θα κάνετε στις εκλογές. Και πάμε τώρα, όπως λέει και ο φίλος μου, ο Μιχάλης, στο Παπαδαριό. Μάλιστα. Αυξήσεις έως 120% στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών που προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνει στο νομοσχέδιο το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Για να μην σας κουράσω και για να μην τρομάξετε με αυτά που θα ακούσετε, θα σας πω μόνο ότι ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανερχόταν στα 2.200 ευρώ. Ενώ προβλέπονταν επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ και επίδομα μετεπτυχιακών διδακτορικών μπλα μπλα μπλα μπλα 75 ευρώ. Αντίστοιχα ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου ανερχόταν στα 2.600 ευρώ και πρόσθετη επιζημίωση παράστασης 100 ευρώ. Τι εννοούν η παράσταση, δεν έχω καταλάβει.
Με τη νέα ρύθμιση λοιπόν καταργείται το υφιστάμενο σύστημα και οι αποδοχές πλέον συνδέονται, ακούστε τώρα να κρατηθείτε, με το ανώτατο όριο αποδοχών του δημοσίου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 28. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε αυτό. Ήτι με τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου. Οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία παίρνουν 5.800 ευρώ πάγιο, μεικτά. Έτσι. Λοιπόν, οι μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και τα μπλα καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, ενώ οι αποδοχές των βοηθών, επισκόπων, τιτουραρίων κτλ. Στο 70% των αντίστοιχων αποδοχών των Μητροπολιτών. Για να μην σας κουράζω, ένας λοιπόν ο οποίος έπαιρνε 2.100 θα πάει στα 5.200 ευρώ. Οι Μητροπολίτες λοιπόν, που ο βασικός τους μισθός ήταν 2.200, θα πάει στα 5.200. Ήτι αύξησε 120%. Γουστάρω τρελά. Γουστάρω τρελά. Αυτές είναι αυξήσεις. Εσύ πάρε μία 1 ευρώ την ημέρα και βγάλ το σκασμό και ψήφισε και Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν ψήφισες. Άρα αυτό επικροτείς. Θα παίρνει ο Μητροπολίτης 3.000 αύξηση. Εγώ πώς δεν διάλεξα να γίνω Μητροπολίτης, ρε άμα. Έτσι. Και οι υπόλοιποι βέβαια, στους, οι αρχιεπίσκοποι θα είναι στις τάξεις του 90%. Θα πάνε δηλαδή κοντά στα 4.900-4.800. Τι ωραία, ρε φίλε. Έτσι, απλά για να ευθυμίσουμε λίγο για το Σαββατοκύριακο και να δείτε εσείς με το ευρώ που πολεμάτε να πληρώσετε ενίκεια, ρεύματα, βενζίνες κτλ. Θα βλέπεις τώρα αυτοί που τα έχουν όλα τζάμπα, είναι μέσα στο χρυσάφι, μέσα στην άνεση. Απλά πρέπει να είναι με το σύστημα. Είναι το σύστημα γιατί και αυτοί κάνουν πλάτη στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση κάνει πλάτη σε αυτούς και το καθεξής. Πώς λέμε, δια της τριβής παράγεται θερμότης, το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη, αυτό το πράγμα. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Τι έχει η Αγία Τριάδα στην Ελλάδα, ποια είναι, ρε παιδιά? Είναι η κυβέρνηση, είναι η εκκλησία, είναι και οι δικαστές, η δικαιοσύνη. Αυτό. Κλειδώνει εδώ το θέμα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Μάλλον μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω, αλλά περισσότερο τοξικότητα θα βγάλουμε και δεν χρειάζεται να βγάζεις τοξικότητα όταν ξέρεις κάποια πράγματα και κάνουν που λένε μπαμ. Έτσι. Όταν κάνεις μπαμ, κάνεις μπαμ. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, ούτε παραπέρα. Αυτό είναι το πράγμα. Δεν θέλω να σας πω κάτι παραπάνω σε αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι οι τέτοιες δικές σας. Σας είπα και άλλη φορά, άλλο η εκκλησία ανώνυμη εταιρεία, άλλο η θρησκεία, άλλο οτιδήποτε άλλο. Και ακόμα και στο θέμα της θρησκείας που περισσότερο ιερίζετε και κάνετε πως φύγεστε κτλ. Όταν μιλήσουν αυτοί που πιστεύουν στο Ταλμούδ και πιστεύουν ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία κτλ. Μιλάμε για τους Εβραίους και εκεί κάνετε τις πάπιες. Αφήστε το τώρα. Αυτό σας λέω. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει με την, με την κρίνια ή με την κριτική ή με οτιδήποτε. Δεν θέλει αλλαγή πολλών δομών. Οι οποίες δεν θα γίνουν ποτέ. Ever. Never. Δεν θα γίνουν ποτέ, να ξέρετε. Λοιπόν. Εμείς οι Έλληνες, ξέρετε γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σαν λαός. Δηλαδή στον πάτο. Για να είμαι και συγκεκριμένος. Γιατί ο καθένας από εμάς κοιτάει την πάρτη του, τη ζωούλα του, τη βολή του, τα δικά του τα προβλήματα. Και φυσικά υπάρχουν αυτοί οι επιτίδιοι, ας το πούμε, που μας κάνουν ό,τι θέλουν. Μας έχουν μάθει να φοβόμαστε, να μην εμπιστευόμαστε τίποτα, να μην μιλάμε πολύ και να κοιτάμε και τη ζωούλα μας και μόνο. Σαν ένα μικρό παιδί που μας φοβερίζανε όταν ήμασταν πιτσιρίκια για να μας μάθουν να είμαστε ήσυχα και να μην ενοχλούμε. Γιατί ξέραμε ότι αν ενοχλήσουμε θα πάρουμε τιμωρία. Τι σας είπα προηγούμενος για το σχολείο? Αν υπάρχει ένας αντιδραστικός μαθητής, η διευθύντρια παίρνει τηλέφωνο τον γονιό και λέει ο γιος σας, η κόρη σας, κάνει 1, 2, 3, 4, 5. Και απαντάει ο γονιός. Εγώ και γιατί με παίρνετε τηλέφωνο? Ποια δουλειά είναι αυτή? Εσείς εδώ όμως οι περισσότεροι θα πείτε ότι φταίνε οι δάσκαλοι και είναι πρόβλημα του σπιτιού. Ακούστε λίγο. Μην μας περνάτε, ρε. Μας είδατε αλευρωμένους, μας περνάτε για μιλονάδες. Για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το παιδί όταν πηγαίνει στο σχολείο, 6-7 ώρες πόσες θα πάει. Υπεύθυνο για τη διαπαιδαγώγηση εντός σχολείου και για τη μάθησή του είναι το σχολείο. Το σχολείο νομίζω έχει κάποιους νόμους.
Έτσι. Δεν

πάει στο σχολείο το παιδί για να μάθει τους νόμους του σχολείου. Πάει να μάθει γράμματα. Όταν θα ασχοληθούν επαγγελματικά στα σχολεία για να μάθουν γράμματα τα παιδιά, το παιδί θα αποκτήσει και ενδιαφέρον και κίνητρο. Σας είπα, το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, κανένας, οι 9,5 στους 10 δεν διαβάζουν. Οι 9,5 στους 10. Αν βάλετε πόσες χιλιάδες μαθητές είναι, θα καταλάβετε το ποσοστό. Αυτό το πράγμα συμβαίνει μόνο σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν θέλουν, φίλε, γιατί θέλουν αυτό το πράγμα να σε διαλύσουν αύριο μεθαύριο, και αυτοί εδώ, οι 5 άγιες οικογένειες, να επιμεριστούν όλα τους τα κέρδη. Σε έχουν μάθει να φοβάσαι τους ξένους. Φυσικά, όταν δεν υπάρχουν νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται. Όπως στην Καλυθέα. Η γυναίκα ειδοποιεί, λέει, εδώ και 2 ώρες στον άντρα της, ότι ξέρεις, έχουν μπει κάτι, λέει, μέσα εδώ, στο σπίτι μας κοντά, στο προάβλιο προφανώς, και βγάζουν φωτογραφίες και κάνουν άλλο. Και πηγαίνει αυτός, τους βρίσκει και τους κάνει τόπι στο ξύλο. Και η εικόνα, προσέξτε λίγο τώρα να δείτε εδώ, εγώ δεν θα βγάλω από συμπέρασμα, εγώ θα σας πω τα γεγονότα. Η αστυνομία κυνηγάει αυτόν που τους έδειρε. Και λέει, θα περιμένουμε όμως, λέει, λίγο, προσέξτε λίγο τώρα. Θα περιμένουμε λίγο για να δούμε, λέει, και τα βίντεο και μετά να βγάλουμε απόφαση. Κάτσε ρε φίλε, εμένα με κυνηγάς χωρίς να έχεις δει τα βίντεο, επειδή τους έδειρα. Και δεν ρωτάς για ποιο λόγο τους έδειρα. Δηλαδή, ξαφνικά έφυγα από το σπίτι μου, κατέβηκα ή έφυγα από το μαγαζί μου, ήρθα από, ξέρω εγώ, από το εργοστάσιο ή από οπουδήποτε αλλού, τους βρήκα και τους κοπανούσα. Να τους κάνω τι, να τους χαϊδέψω. Γι' αυτό σας είπα, οι περισσότεροι, και δεν το καταλαβαίνετε, φτάσαμε να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος. Και οι περισσότεροι, εξαιμών, να ξέρετε, δεν θα βρίσκουν και τα φώτα της δημοσιότητας από εδώ και πέρα όλες αυτές οι ενέργειες. Γι' αυτό σας είπα, κάντε το να φανεί σαν ατύχημα. Να μην έχει καμία ευθύνη. Όταν το κράτος θα κυνηγήσει εμένα, όχι αυτόν τον παραβατικό. Σας ανέβασα τις προάλλες μια φάση με τον Μόντριτς, που πηγαίνει ένας μαύρος παίκτης της Ρώμα, τον σκουντάει από πίσω και ο διαιτητής και πάει βγάζει κάρτα στον Μόντριτς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εντολή. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει. Δεν σεβόμαστε τους γείτονες. Ούτε οι γείτονες σέβονται εμάς, ούτε εμείς αυτούς. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Σου έχουν μάθει να μην μιλάς όποιον δεν ξέρεις. Λες και θα πάθεις κάτι, ας πούμε. Και όμως, συγχρόνως, πρέπει και να ξέρεις και να γνωρίζεις και να καταλαβαίνεις και να διακρίνεις. Και όχι απλά να φοβάσαι. Αυτά έχουν ξεχάσει να μας τα μάθουν. Και έχετε ξεχάσει να τα μαθαίνετε και εσείς τα παιδιά. Να μην φοβούνται. Να φοβούνται στο μέτρο του επιτρεπτού. Βλέπαμε τις ταινίες. Παλιά οι παππούδες, μην δείχνεις τα παιδιά αυτά εδώ, γιατί θα κάνουν τα ίδια. Αυτά τα λέγανε οι παππούδες και λέγαμε άντρα τώρα κάνουμε. Έτσι έβλεπες την τηλεόραση, βία, δολοφονίες, σκοτωμούς, εγκλήματα. Υπήρξε μια ψιλοαντίδραση, θυμάμαι, τότε στα 90's, και δημιουργήθηκε αυτό το 18-13 στην τηλεόραση. Έτσι, τα είχαμε δήθεν. Ή παλιά που βάζανε, θυμάστε, το Α δεξιά, ακατάλληλο. Έτσι, ακατάλληλο. Μετά παραμετροποιήθηκε κτλ. Κτλ. Όλα αυτά εμείς τα έχουμε κάνει κανόνα. Και φυσικά είμαστε οι συνήθεις ύποπτοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό, έτσι πως έχει καταντήσει, όποια δολοφονία και κακοποίηση υπήρχε και γινόταν, που ήταν και σπάνια γεγονότα τότε, σήμερα σχεδόν κοντεύει να είναι κανόνας, πεζόταν στα κανάλια για ώρες και για μέρες. Και πάρε αναλύσεις και δώσε πράγμα και κτλ. Και συμπεράσματα και εντυπώσεις και πάρε φόρο. Φόβο. Φόβο, γιατί να φοβάμαι, ρε φίλε. Ξέρετε γιατί φοβάμαι? Γιατί με έχουν μάθει να με φοβάμαι. Ο λάθρο μετανάστης, ο παραβατικός, νομίζουν όλοι ότι πρέπει να έχει την ίδια τύχη με μένα σε ένα ξένο κράτος. Προφανώς αυτοί όλοι που σας το λένε δεν έχουν πάει σε ξένο κράτος να κάνουν τους παραβατικούς όπως κάνουν εδώ και χαίρουν άκρας εκτίμησης. Εγώ όταν θα αναγκαστώ να φύγω από τη χώρα μου και πάω σε μια άλλη χώρα για να σταματήσουν λίγο αυτά τα παραδείγματα που υπάρχουν, θα πάω νόμιμα. Δεν θα έρθω παράνομα. Δεν θα παίρνουν επιδόματα όπως παίρνουν στη Γερμανία, στη Βρετανία, με εξαμελείς και εφταμελείς και οκταμελείς οικογένειες που δεν δουλεύει κανένας τους. Έτσι. Αυτό εδώ, αυτή η πρόσμιξη έχει κάποιο συγκεκριμένο όφελος, το οποίο εμείς είμαστε αντίθετοι, γιατί δεν υπάρχει δικό μας όφελος.

0: Εμείς κάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας και πρέπει να χειροκροτήσουμε. Η εξουσία.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σε κοροϊδεύουν και εσύ κάνεις πως κοιμάσαι. Άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν μετά από τα 2 μέτρα, άντε να μην πω μέχρι τη μύτη τους. Και ξέρετε γιατί δεν βλέπει πιο πέρα? Γιατί φοβάται να δει. Πραγματικά φοβάται να δει. Κομψό, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 2-10-73-78.
1: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο.
2: Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube.
1: Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
1: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
1: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Μητρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα, μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι.

που του έλεγε «Σόπα». Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν «Μην ανακατέβεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σόπα». Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»

Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο ιστορικά κέντρα 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας σε 955 και ενώ το μήνυμά σας το 54301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiagamora@gmail.com. Στο μπάσκετ, τρίτο δεκάλεπτο, Παναθηναϊκός έχει γυρίσει το παιχνίδι, προηγείται 36-30 του Ολυμπιακού, αλλά αυτό εντάξει δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, απλά του πήγαν κάποιες φάσεις, αρχίζει γενομένης από τον... Πάντως παίζει σαν σκυλιά ο Παναθηναϊκός, προσπαθεί τουλάχιστον να παίξει, αλλά... Είπαμε, το momentum είναι στον Ολυμπιακό. Έτσι, το momentum είναι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εμείς νομίζουμε άλλα πράγματα. Και ξέρετε ποια είναι η πλάκα. Ότι εμείς είμαστε με την πλευρά των περισσότερων. Δηλαδή, μια κούφτα άνθρωποι μας κάνουν ό,τι θέλουν εδώ. Και μας έχουν φέρει σε αυτό το χάλι. Αλλά οι πιο ανίκανοι είναι αυτοί που βλέπουν αυτή την χούφτα. Μάλλον μια χούφτα ανθρώπων να μας κοροϊδεύουν, να μας ξεφτιλίζουν και εμείς να μην τεράμε καν. Να πουλάνε ό,τι ελληνικό υπάρχει. Και όλα αυτά στο βωμό, προσέξτε λίγο, λένε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, η περιουσία της χώρας έχει δεσμευτεί, λέει 100 χρόνια κτλ. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Όταν ήρθαν τα μνημόνια, δεν ψηφίσαν όλοι αυτοί τα μνημόνια. Και τα τρία δεν τα ψηφίσαν, το τρίτο δεν ήταν και το ρεκόρ. Άρα γιατί κατηγοράμε όλους τους άλλους εκτός από αυτούς εδώ, ας πούμε. Παράδειγμα. Πουλάνε σήμερα τα πάντα. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα πουλήσουν. Και αν είναι υποχρεωμένοι για να βγουν και να μας πούνε. Είναι υποχρεωμένοι βάσει τι. Ποιος τους υποχρεώνει. Για να ξέρω ποιος είναι ο εθνικός μειοδότης τελικά. Αλλά βλέπεις, σου έχουν μάθει να φοβάσαι το διπλανό σου. Πού να κάτσεις να το πεις αυτό, να το κάνεις, να το ράνεις. Μην τρελαθούμε.

0: Και στον δρόμο να μείνεις θα υπάρξει ένας συνάνθρωπος που θα σε βοηθήσει, θα σε ταΐσει και θα σε σώσει. Ο πλούσιος δεν θα το κάνει. Θα κάνει πως δεν σε βλέπει. Αυτή εδώ πέρα τη διαφορά την έχουμε, γιατί σας είπαμε, μεγαλώσαμε με αυτό και το not yet. Έτσι. Και το διατηρήσαμε. Και μας έχουν μάθει να εμπιστευόμαστε τις αρχές και οτιδήποτε θα μας πουλήσουν οι αρχές. Ακόμα και στην υπόθεση των εμβολίων, όπου εκεί η επιστημονική κοινότητα έκανε αυτά που έκανε, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Όλοι οι επιστήμονες έχετε προσέξει, ιδίως αυτοί που το διαχειρίστηκαν το όλο θέμα. Σκέψτε τώρα να βγάλεις την Παγώνη. Τι θα σου πει η Παγώνη? Ή τον Βασιβλακόπουλο? Τι να σου πει αυτός? Ή τον άλλο τον Ψήρα, πώς το λένε, να πούμε και αυτό. Τι να σου πούνε, αφού αυτή ήταν εργαλεία του συστήματος. Ή να βγάλεις τον άλλον, πώς το λέγανε, τον μετολοκιασμένο τον μπλουζάκι. Ο Τσιόδρα. Τσιόδρα, μπράβο. Τι να σε πει τώρα, βρε αυτό. Τον έβλεπες και τον έλεγε και σε έπιανε το συνέστημα. Αμαν, άνθρωπος της Εκκλησίας. Πολύτεκνος, αλλά άνθρωπος του συστήματος. Και αυτός. Το σύστημα ξέρει ποιο θα σου βγάλει. Δεν θα σου βγάλει κάποιον ο οποίος σου πει, φίλε, όπως υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν κάτι διαφορετικό και τους απειλούσανε, τους εξαφανίζανε από τη δημοσιότητα κτλ. Υπάρχουν ονόματα, μην νομίζετε ότι δεν μπορώ να τα πω, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Αλλά εδώ σου λένε ότι ζεις δημοκρατικά αρκεί να ψηφίζεις. Έτσι, όλα τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουν. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τίποτα, αλλά απλά να ψηφίζεις και να νομίζεις ότι κάνεις δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Δεν υπάρχει δημοκρατία. Ξεχάστε το. Πέστε μου, πού λειτουργεί δημοκρατικά, τι? Τα κόμματα λειτουργούν δημοκρατικά? Όχι. Πώς μιλάτε κατ' επίφαση στην δημοκρατία? Φυσικά αυτές είναι οι διαπιστώσεις. Τώρα φυσικά, όσο το αφήνεις όμως, τόσο πιο κάτω θα πηγαίνει. Ποτέ δεν θα πηγαίνει πιο πάνω. Αυτό να το θυμάστε. Αν οι άνθρωποι δεν αρχίζουν να αλλάζουν προς τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή αυτό που σας είπα, να αλλάξουμε την κοινωνία, εμείς οι ίδιοι θα την αλλάξουμε. Να στηρίζουμε ένας τον άλλον, να βοηθάμε ένας τον άλλον, να συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον, να φυλάει ο ένας την πλάτη του αλλουνού, να υπάρχει μια εμπιστοσύνη, μια σύμπνοια μεταξύ μας, τότε θα σταματήσει ο διχασμός και το μίσος. Εμείς τι κάνουμε? Το μόνο που κάνουμε είναι να παράγουμε διχόνοια και διχασμό. Γιατί εγώ και όχι εσύ? Γιατί αυτός και όχι εγώ? Ή μήπως δεν είναι έτσι? Τι μας έχουν μάθει? Ότι είμαστε οι παρτάκηδες. Και από τη φύση του, έτσι. Δηλαδή, ο Έλληνας που πάντοτε, γι' αυτό που φημιζόμεθα, ήταν η φιλοξενία, έτσι. Το Δία. Αμονζεύσεις. Δυστυχώς θα πάμε πιο κάτω. Άλλο να είσαι ευτυχισμένος και άλλο να είσαι χαρούμενος. Έχει διαφορά το ένα πράγμα από το άλλο. Περισσότερο είμαστε χαρούμενοι στιγμιαία. Δεν είμαστε όμως ευτυχισμένοι. Και αυτό, έτσι, φαντάζομαι ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και σκεφτείτε τα παιδιά σας. Αν τα αγαπάτε πραγματικά και θέλετε το καλό τους, κοιτάξτε να τους αφήσετε ένα σωστό μέρος να ζήσουν. Εμείς θα τους αφήσουμε σε μια φυλακή καταχρεωμένα, φοβισμένα και εξαρτημένα από τις ξένες δυνάμεις. Όποιες και να είναι αυτές, το βάζω έτσι για να μην πω με ονόματα κτλ. Δεν θα αλλάξουν ποτέ τα πράγματα από μόνα τους. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτή είναι η σκληρή εικόνα που υπάρχει. Δυστυχώς. Τώρα βέβαια, αυτό για να γίνει θα γίνει μόνο όταν ξυπνήσουν αρκετοί άνθρωποι, έτσι, όχι ένας-δύο, και αποφασίσουμε ότι όλο αυτό το παραμύθι τελειώνει εδώ και τώρα. Φυσικά, ποιος το πει αυτό? Πόσο να το ποσοστό αυτό, 20%? Κάπου εκεί. Κι αν. Αλλά άλλο να έχεις εκατομμύρια ανθρώπους και άλλο να έχεις εκατοντάδες ανθρώπους. Πρέπει να σταματήσετε να φοβάστε. Να σταματήσετε να μην μιλάτε. Να σταματήσετε, βλέπετε μόνο την πάρτη σας. Τότε μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Θα σταματήσουν να υπάρχουν τα συστήματα, οι μαφίες και όλα αυτά τα διαστραμμένα που κάνουν ό,τι θέλουν. Τότε ναι, ενδεχομένως να αλλάξει κάτι. Τα καταλάβει ο άνθρωπος? Δεν το ξέρει κανένας. Ούτε ξέρουμε και ποιο είναι το επόμενο επίπεδο της ανθρωπότητας. Κανένας το ξέρει. Εδώ υπάρχει παγκόσμια αναγέννηση. Νομίζω ο Τραμπ έκανε μια δήλωση ότι ήθελε να γνωρίσει τον Μπιν Λάντεν. Κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα, ο χειρότερος πρόεδρος της Αμερικής ever. Και τον πιστέψατε και εδώ κάτι δίποδα βόδια εδώ όρθια. Που λέγατε ο Τραμπ και ο ξέρω εγώ, ποιο ο Μπάιντεν. Να, δέστε τον. Πολεμοχαρής. Έπστιν. Κανένας δεν πιστεύει αυτό το πράγμα. Ότι όλοι αυτοί είναι υποδουλουμένοι. Είναι, αυτοί πραγματικά είναι υποδουλωμένοι. Δεν είναι ο νέος διαφωτισμός που βαυκαλίζονται. Δεν έχει ούτε αλλαγή ατζέντα ούτε τίποτα. Χρειαζόμαστε μία νέα σχέση που θα μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει. Σήμερα τα περισσότερα μας χωρίζουν και δεν μας ενώνουν. Και όπως είναι και οι σχέσεις, άμα κρυώσει λίγο η σχέση, χάνεται η εμπιστοσύνη, δεν τα χάνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε κερδίσει. Για να πω και κάτι πιο σκληρό, θέλει λίγο χρόνο. Θέλει αγάπη, θέλει θέληση, θυσίες, πείσμα, προσπάθεια και σωστές κινήσεις. Ακόμα και όταν θα χωρίσεις ή θα κρυώσουν λίγο τα πράγματα, αυτό για να επανέλθει θα γίνει μόνο αυτόν τον τρόπο. Σταματήστε να ζείτε σαν φοβισμένα ανθρωπάκια. Μη φοβάστε να μιλήσετε. Φοβάστε να γράψετε. Φοβάστε να εννοήσετε. Μα αυτή είναι η χαρά της ζωής. Και τι θα πάθουμε στο τέλος? Και τη ζωή μας κάποια στιγμή θα τη χάσουμε. Η ζωή συνεχίζεται όμως. Η ζωή μας όμως θα τη χάσουμε. Κάποια στιγμή θα πεθάνουμε όλοι μας. Έτσι. Και όπως έλεγε ένας αείμνηστος, θα πεθάνετε όλοι. Κάποια στιγμή δεν πεθάνουν όλοι. Δεν πρέπει με αυτό που είπαμε να αφήσουμε κάτι. Να αφήσουμε ή να μην αφήσουμε. Να μην αφήσουμε. Ποιος νοιάζεται? Γνωρίζετε την θεωρία του τρένου? Τη γνωρίζει η θεωρία του τρένου? Δεν έχει να κάνει με τα τέμπη, μην πάει το μυαλό σε άλλο. Λέει ότι εσύ είσαι το τρένο και η ζωή σου είναι οι ράγες. Και κάθε άνθρωπος που συναντάς, είτε ανεβαίνει για μία στάση, είτε για μερικούς σταθμούς, είτε ταξιδεύει μαζί σου μέχρι το τέλος. Οι περισσότεροι από αυτούς που συναντάμε, το έχετε προσέξει λίγο αυτό, δεν μένουν σε όλη τη διαδρομή και αυτό φυσικά είναι φυσιολογικό. Δεν έχουμε πάρει όλοι το ίδιο εισιτήριο. Κάποιοι έρχονται, σου μαθαίνουν κάτι, σε αγαπούν για λίγο, σε ταλαιπωρούν για λίγο και μετά κατεβαίνουν, φεύγουν. Σωστά. Σωστά. Για με θέλετε πείτε τι είναι σωστό αυτό. Υπάρχουν όμως και αυτοί που μένουν για πολλούς σταθμούς. Και λίγοι γίνονται συνοδοιπόροι στη ζωή σου και στη ζωή μας. Στη ζωή μας δεν είναι όλοι οι άνθρωποι προορισμένοι να μείνουν για πάντα. Υπάρχουν κάποιοι που εμφανίζονται για λίγο, διάτοντες αστέρες, φωτοβολίδες, μας διδάσκουν κάτι σημαντικό και εξαφανίζονται. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Τα πιστεύετε στο κάρμα? Πιστεύετε ότι συναντάτε κάποιον, έρχεται για λίγο, σας αναστατώνει τη ζωή, σας κάνει κάτι και μετά μην είδατε τον Παναή? Εξαφανίζεται, εξαφανιζόλ. Κάποιοι περπατάνε δίπλα μας, άλλοι μένουν, σας είπα, για χρόνια. Συχνά στεναχωριόμαστε όταν κάποιοι φεύγουν. Σωστά. Γιατί πιστεύουμε ότι κάθε σημαντική σχέση, έτσι νομίζουμε, πρέπει, γιατί δεν λέω θέλω, πρέπει να κρατήσει για πάντα. Δεν γίνεται. Και όταν έχει αξία μια σχέση, φιλία, ερωτική σχέση, φιλική, ανδρός, γυναικός κτλ. Κτλ. Δεν καθορίζεται από τη διάρκεια της, από την ποιότητά της. Την οποία σπάνια τη συναντάς. Έτσι λοιπόν, το τρένο, μερικές φορές, ένας άνθρωπος που έμεινε για 2-3 στάσεις, άλλαξε τη ζωή μας περισσότερο από κάποιον που έμεινε και στις 20 στάσεις της ζωής μας. Γιάννη, έχεις ταξιδέψει με τρένο? Και να είσαι ένα κουπέ με άγνωστους και ξαφνικά να πιάνεις να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι. Κάπως έτσι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι αποτυχία όταν μια σχέση τελειώνει. Το φαντάζομαι το ξέρετε περισσότερο από εσάς. Είναι ένα μέρος του ταξίδιου. Η κάθε στάση αφήνει κάτι πίσω. Μα ένα μάθημα, μια ανάμνηση, ένα κομμάτι εξέλιξης, κάτι κρατάς πάντα κάτι. Γι' αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν να το εφαρμόσετε στη ζωή σας την υπόθεση με το τρένο. Πάμε τώρα λοιπόν, για να κλείσω κιόλας τη φλιαρία μου, στο Ισραήλ, που όχι μόνο δεν είναι σύμμαχός μας, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν χώρα. Βλέπω τους Αλβανούς τι κάνουν και λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να το κάνουν αυτοί και να μην κάνουμε εμείς τίποτα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα, παιδιά. Είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και είμαστε εδώ τώρα. Τέλος τρίτου δεκάλεπτου στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός 48, Ολυμπιακός 38, παρακαλώ. Σε ένα δεκάλεπτο 8 πόντους ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Να δούμε, θα δούμε. Σκληρή άμυνα τον Παναθηναϊκό. Άλλη διατησία σήμερα. Άλλη διατησία στο πρώτο. Για να δούμε. Λοιπόν, καταρχήν για το Ισραήλ. Μιλάμε για μια χώρα με ανθρώπους που έχουν γαλουγηθεί και χειραγωγηθεί όλη τους τη ζωή να πιστεύουν ότι είναι το ανώτερο είδος. Και ότι όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε οι κατώτεροι τους. Ειδικά με τους Έλληνες πάντα είχαν αντιζηλία και μας θεωρούσαν τους χειρότερους. Γιατί αυτοί πάντα προσπαθούσαν να είναι πρώτοι, να αποκτήσουν σεβασμό, έχουν κάνει τα πάντα γι' αυτό, αλλά πάντα η ανθρωπότητα εκτιμούσε και θαύμαζε τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο εμείς δεν είμαστε και πολύ πολύ φανατικοί, έτσι το γνωρίζετε άλλωστε. Είχε ανάκρουση, άγνωστη λέξη για τους περισσότερους, του εθνικού ύμνου στον αγώνα πριν ξεκινήσει το ματς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και ακουγόταν συνθήματα. Υπάρχουν παντού ηλίθιοι. Γεμίσαμε ηλίθιους. Και εγώ θα πω ότι κακώς υπήρχαν. Αυτοί ήταν από 1.000-2.000 άτομα. Οι υπόλοιποι 18.000 που είναι στο γήπεδο. Καμία αντίδραση. Καμία αντίδραση δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, η ανάκριση εθνικού ύμνου είναι από τα πιο σοβαρά πράγματα σε ένα έθνος. Και ακόμα και οι ξένοι το σέβονται. Εμείς δεν το σεβόμαστε. Τώρα τι περιμένεις να δεις. Τέλος πάντων. Αυτοί πάντα προσπαθούν να είναι πρώτοι. Σας το είπαμε, έτσι και φοβούνται τον ελληνικό πολιτισμό. Όχι φοβούνται, ζηλεύουν που δεν τον είχαν. Και αυτό φυσικά δεν αρέσει. Και προσπαθούν εδώ και χρόνια να το αλλάξουν. Έχω ένα βιντεάκι, προσπαθώ να το προσαρμόσω και θα σας το δημοσιοποιήσω, αν το αφήσω στο Facebook, όπου ο Νετανιάχου κατηγορεί όλη την χώρα μας για αντισημιτισμό. Δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Αυτή είναι η μισητή. Αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό σε αντίθεση με όλη την ανθρωπότητα και το λέω με αυτούς που γνωρίζουν περί ανθρωπότητας και πολιτισμών που θεωρούν τον ιδανικό, τον κυριότερο τον πολιτισμό των Ελλήνων. Αυτό που λέμε ότι τους δείξαμε τα φώτα, αυτό δεν λέω Γιάννη, τα φώτα. Και να σας το πω πιο απλά, δεν μιλάμε για απλούς ανθρώπους, σας είπα. Δεν είναι άνθρωποι με συνέστηση και λογική που θα κάτσει ένα τραπέζι για να τα βρείτε. Είναι περίεργα άτομα που στο μεγαλύτερο ποσοστό και φαίνεται από όχι μόνο από τις φρικαλαιότητες που διαπράττουν, αλλά και πόσο τις απολαμβάνουν και δεν αισθάνονται τι κάνουν. Φαντάζομαι να είδατε κάτι βίντεο που είχε κάτι ελεύθερους σκοπευτές που λέγανε ότι σκοτώναμε τις έγκυες και πηγαίναν και πυροβολούσαν από κοντά και το έμβριο, δηλαδή που ήταν φουσκωμένη η κοιλιά τους. Δηλαδή η γενοκτονία εσχύς του είδους. Θέλετε να κάτσετε να διαπραγματευτείτε με αυτούς και να μοιράσετε ωραία τη νύχτα σας. Περάστε το. Δηλαδή σε ένα πόλεμο. Οι φρικαλαιότητες είναι χωρίς προηγούμενο. Αυτοί το απολάμβαναν. Τάχα μου δήθεν, γιατί υπάρχουν και εδώ πέρα οι αστείες προσεγγίσεις εξαιτίας της Χαμάς. Και Χαμάς πώς δημιουργήθηκε. Οι αντιστάσεις πώς δημιουργούνται σε μια χώρα. Από κάπου δημιουργούνται. Σας είπα, όταν ξεκίνησε ο επικισμός των Τούρκων στην Κύπρο, δεν δημιουργήθηκαν οργανώσεις στην Κύπρο. Εδώ δεν δημιουργηθήκαν οργανώσεις. Κάνετε αγώνα να υποστηρίξετε δολοφόνους. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Το ζήσαμε με τους Ρωσολάγνους εδώ, το ζούμε και με αυτούς εδώ τώρα. Ειλικρινά είναι να τρελαίνεσαι, είναι που λέει και ο φίλος μου Βλάντα Νέιβιτς. Και πάμε στο σήμερα. Η Αλβανία που λέτε στους Ισραηλινούς, έτσι. Με έμεσο τρόπο όλα έτσι ξεκινάνε. Η Ελλάδα το ίδιο, η Κύπρος το ίδιο, γιατί αυτά που γίνονται στην Αλβανία γίνονται και στην Ελλάδα, γίνονται και στην Κύπρο. Είναι η τρίτη χώρα η Αλβανία. Είπαμε τα Σκόπια είναι αγορασμένα από τον Σόρος. Η Βουλγαρία είναι το επόμενο στάδιο, θα κλείσει και από εκεί πέρα. Τους άλλους θα τους βάλουν σε μνημόνιο αυτούς, γιατί έτσι πάει το κόνσεπτ. ούτε που θα καταλάβεις πως σε λίγα χρόνια όλοι οι Ισραηλινοί που έχουν από πίσω τους το μεγάλο χρηματοδότη και δεν τους καταπιέζει το κράτος όπως το δικό μας, θα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της γης, της καλής και της αξιόλογης. Εδώ, γεροί να είμαστε, όχι να τους θυμόμαστε, να το ζήσουμε. Και να καταλάβετε αυτά που σας λέω. Τώρα μπορεί να σας φαίνονται κάπως. Γιατί αυτά γίνονται σιγά σιγά, με σχέδιο, δεν είναι δύσκολο. Είδατε, φτιάξαν μια εταιρεία μέσα μια νύχτα. Έτρεξε το κράτος να τα διεκπαιρεώσει όλα σε χρόνο ντε-τε. Για κάντε εσείς κάτι να δούμε το κράτος πώς θα σας βγάλει. Δέστε τι έχει κάνει το κράτος σε όλα αυτά τα κρίσιμα πράγματα, πώς αντιδράει, δεν αντιδράει. Σε πολεμάει. Σε πολεμάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε πολεμάει με τον Ανεστίδη. Με τον Ανεστίδη, αυτόν που τον δεσμεύσαν τον άνθρωπο 6 μήνες στα υπάρχοντά του. Γιατί τον λέγανε ένα πατεώνα. Θέλω να τον ακούσουμε λίγο, Γιάννη. Μια και πήγαμε στον Ανεστίδη. Λοιπόν, και υπάρχει λόγος που θα σας το βάλω τώρα τον Ανεστίδη για να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Ότι όταν θα πάει να γίνει κάτι. Περίμενε, ρε. Όταν θα πάει να γίνει κάτι, το ελληνικό κράτος κάνει τα δύνατα δυνατά για να σε υποθάλψει σαν τον ίδιο. Όπως και την Τυχεροπούλου, όπως τον οποιονδήποτε που δεν πάει με το σύστημα. Αν, και σας το λέω με πλήρη γνώση όσων λέω, όποιος τολμήσει δημόσιος υπάλληλος και επικαλεστεί την νομιμότητα, είναι αντίπαλος των εκάστοτε διοικήσεων όπου και αν βρίσκεται. Εσείς πείτε όχι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανεστίδη.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην πρόεδρο των εφετών, στην κυρία Κιβέλου, γιατί αυτά που γράφει μέσα και αυτά που ανακαλύπτει, πόσο δόλια έπρεξαν εναντίον μου, είναι για να διδάσκονται στο πανεπιστήμιο. Συγχαίρω, γιατί όντως ειλικρινά υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι στην Ελλάδα που δικαιώνουν τους αθώους ανθρώπους. Έβγε τους. Θερμά συγχαρητήρια.
2: Κύριε Ανεστίδη, έχετε συγκινηθεί.
1: Ανακαλύπτει γιατί... μέσα. Ανακαλύπτει μέσα ότι δόλια έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακαλύπτει μέσα ότι 3 φορές με είχα κάνει έλεγχο, και το 23 και το 24 και το 22. Και τους απαντά και τους λέει, καλά το 23, το 24 και το 25 το κάνατε έλεγχο δειγματοληπτικό και βρέθηκαν όλα σωστά. Πώς το πληρώσατε, λέει, αφού ήταν όλα σωστά και τώρα δεν το βρήκατε σωστό. Τους τα λέει όλα κατάμουτρα. Θα δούμε, θα ακούσουν, θα ιδρώσουν τα αυτιά τους.
0: Τα συμπεράσματα δικά σας. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε τότε, θυμάστε τι είχε πει, Γιάννη, έτσι. Σήκωσε ανάστημα και είναι της, του κόμματος. Γκρουέζας. Αλλά τίμιος φαίνεται Γκρουέζας. Εκ των πραγμάτων τίμιος πρέπει να ήταν και πριν. Απλά εδώ κρυφθήκαν αλλιώς τα πράγματα. Το δεσμεύσα την περιουσία, φίλε. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έχει, το βίντεο είναι μεγάλο βέβαια. Δεν μπορούσα, λέει, να κάνω τίποτα. Μυστήριζε ο κόσμος. Τώρα πώς θα αποζημιώσει το κράτος συμμορία? Φυσικά και δεν τον κάνει. Αν ήταν όμως κανένας Εβραίος, αν ήταν κανένας άλλος, θα τρέχανε, φίλοι, να το κάνουνε. Θα τρέχανε νυχθημερών για να τον ικανοποιήσουν. Γιατί είναι δούλοι. Έχουν δουλική συμπεριφορά. Σας το είπα, έχετε δει Εβραίο να μπαίνει σε ελληνική εκκλησία? Γιατί μπαίνουν οι Έλληνες, υποτίθεται χριστιανοί ορθόδοξοι, κανένας από αυτούς? Όλοι είναι μασόνοι. Η μασόνη πλευριά είναι θρησκεία, αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα. Έτσι λοιπόν, αυτά γίνονται σιγά σιγά με σχέδιο, δεν είναι δύσκολο. Φτωχοποιήστε το λαό, κάντε το να μην αντέχει και μετά θα τον πουλήσετε τα πάντα για να ζήσει. Εδώ ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει να πάρει ένα σπίτι. Οι άνθρωποι απ' έξω μπορούν και μάλιστα πάρα πολύ εύκολα. Οπότε εδώ μιλάμε για υποχθόνια μετατόπιση της ιδιωτικής περιουσίας. Δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι και ευτυχισμένος. Κορόιδο.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πού να ξέρω ότι ο Τσομπάνης θα το φάει όμως. Νόμος. Έχουμε δεχθεί όλο αυτό το διάστημα μια Ισραηλινή χειραγώγηση και προπαγάνδα σε επίπεδο να ξεχάσουμε την ελληνική ιστορία, να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, αφομοιώντας ό,τι έχουμε ακούσει περί εξόντωσης, αντικατάστασης και καταστροφής. Κάθεστε καλά, ρε. Από μικρή τώρα, δηλαδή. Πότε μικρά χρονιά, δεν πάω. Πόσα χρόνια. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να εξαρτώμαστε από αυτούς τα πάντα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί θα σε φτωχοποιήσουν κι άλλο από αυτό που είσαι. Θα σε αφήσουν μέχρι κάτω. Να παρακαλάς, να ικετεύεις και αυτοί σε πατάνε παραπάνω. Και στο τέλος θα σας πούνε εσείς φταίτε που είστε αδύναμοι. Γιατί εμείς απλά είμαστε οι εκλεκτοί. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όποιος άνθρωπος νομίζει ότι είναι ανώτερος από τους άλλους και ότι είναι εκλεκτός του Θεού, είναι απλά φιλοσοφία. Για να το πω φιλοσοφικά, είναι ηλίθιος. Τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι το δείχνουν ξεκάθαρα το τι είναι. Σας είπα, ο τρόπος συμπεριφοράς τους. Ο τρόπος που πολεμάνε ακόμα, που δεν σέβονται ακόμα και τον νεκρό. Πάνε σκοτώνουν και το έμβριο που υπάρχει μέσα. Για να βάλουν και το, αυτό που σας είπα, να τον πατήσουν μέχρι κάτω. Να σε τελειώσουν. Όλοι σας πρέπει να έχετε γνώση για να ξέρετε τι γίνεται και να μην παρασυρθείτε σε λάθος πράγματα. Και επειδή οι πονηροί είναι καιροί. Ή οι καιροί είναι πονηροί. Θα στο αλλάξουν και αυτό. Πάλι τραυματίστηκε ο Λεσόρ. Όχι, όχι. Οι εποχές που έρχονται θα είναι δύσκολες, παιδιά. Δεν χρειάζεται από μένα να το μάθετε αυτό. Και ειδικότερα για όσους κοιμούνται τώρα και αρνούνται να δούνε την πραγματικότητα. Μην ξεχάσετε ποτέ. Ποιο κράτος μας έχει καταντήσει εδώ να είμαστε προτεκτοράτο. Δεν ξέρουμε πού ανήκουμε. Γαλλία, Γερμανία, Αμερική, Ισραήλ. Κάπου ρε, παιδιά. Κάπου πέστε μας να ξέρουμε. Και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ δεν χρειάζεται. Δεν φταίει ο λαός. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θα φταίνουν μόνο αν δεν σηκωθούν να το αντιμετωπίσουν. Και αυτό γίνεται. Για ένα λεπτό. Και φυσικά παίζονται πάρα πολύ άσχημα πράγματα στις πλάτες μας. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Εσύ βέβαια εμείς κατά το δόγμα του Τόσκα, Τόσκας λεγόταν αυτός. Μας έλεγε να κοιμηθούμε, να κάνουμε μάλλον πως κοιμόμαστε. Εμείς κοιμόμαστε. Γιατί εγώ απλά θέλω να ζήσω ήρεμα τη ζωή μου. Αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτό, αν το έχετε καταλάβει. Γιατί άμα μείνεις μέσα στο φόβο σου, μέσα στην τρύπα σου και κοιτάξεις την πάρτη σου, δεν θα τη ζήσεις ούτε ήρεμα, ούτε με αξιοπρέπεια. Απλά θα τη βλέπεις να εξευτιλίζεται καθημερινά, όλο και πιο πολύ, μέχρι που δεν θα μπορείς πλέον να κάνεις τίποτα. Και κάτι τελευταίο. Έχουμε δει Γάζες, Ιράν, Λίβανους, Τουρκίες, Ελλάδες, Κύπρους, όλες αυτές τις χώρες που την έχουν ήδη προς εκμετάλλευση. Που τις έχουν μάλλον προς εκμετάλλευση. Άμα το Ισραήλ νικήσει και σκοτώσει όλους αυτούς τους λαούς που θέλει και εδραιωθεί, μετά να ετοιμαστείτε να δείτε το αληθινό τους πρόσωπο. Αυτοί, όπως έχουν οι άλλοι τη μεγάλη πατρίδα, έχουν οι Τούρκοι. Γαλάζια πατρίδα, πώς τη λένε αυτοί, ναι. Οι άλλοι έχουν το μεγάλο Ισραήλ. Δεν έχουν ήδη τους χάρτες που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο. Τώρα μας το παίζουν καλοί, γιατί είμαστε και υπάκουγα εργαλεία. Και όταν θα χρειαστεί, θα μας στείλουν μέχρι να πεθάνουμε για αυτούς αντί για αυτούς. Γι' αυτό καλό είναι να ξυπνήσετε. Έτσι. Κανείς δεν θέλει πολέμους, ούτε χάος, ούτε ιστορίες. Αλλά δεν θέλει και ξεπουλήματα. Αλλά τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Έτσι. Είναι χρέος μας να το αντιμετωπίσουμε και όχι να σκύβουμε το κεφάλι. Έτσι. Θέλει γνώση και αντίσταση, ιδίως το δεύτερο. Κομψό, επιστρέφουμε.
3: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης τελερώνε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: goldmall.gr. Σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: baby, here I am. Λοιπόν, εδώ είμαστε, here I am, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού, Μετρόπολης 95,5 και ωραία γαμόρα, papaki@gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κάτω της γραφάς, που σημαίνει το 2310-90-90-90. Πάρουμε 2-3 γραμμούλες να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο στοίχημα. Στο μπάσκετ τα πράγματα είναι ευνοϊκά για τον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, 63-51, έφτασε μέχρι τους 15 πόντους. Αλλά δείχνει εδώ να πηγαίνει πολύ καλύτερα. Φυσικά το Λίπος παίζει μπάσκετ, το Λίπος, ρε φίλε. Δεν μπορώ να τον βλέπω, ρε φίλε. Καλά, ο Παναθηναϊκός είναι και σε θέση να χάσει και την διαφορά και να χάσει και το παιχνίδι κιόλας. Δεν είναι τίποτα. Τα 3 λεπτά για 12-13 πόντους για τον Ολυμπιακό είναι πρωινό, έτσι. Αλλά σε μεγάλη μέρα ο Φουρνιέ, από όπου και να ρίξει μέσα πάει μπάλα, 63-54, σας το είπα. Έτσι, ο Φουρνιέ σήμερα είναι σε μεγάλη μέρα και προφανώς έχουν γυρίσει τα άντερά του με τον το Αταμάν, με τον Εγκράντ, γιατί τον κοιτούσε. Τι ήθελες να τον μαρκάρει? Μη ζητάς και πολλά πράγματα. Έτσι, μη ζητάς και πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό. Καλησπέρα στον Γιώργο. Άσχετο θέμα, okay. 130 εκατομμύρια ευρώ έδωσε το κράτος από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Λεφτά που είναι του κράτους μας, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Βαρδινογιάννη, γιατί η εταιρεία του βγήκε πρώτη σε όλη την Ευρώπη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ίδια στιγμή ανακοινώνουν 30% αύξηση τον Ιούνιο στο ρεύμα. Γουστάρο. Πολύ γουστάρο, φίλε. 40-50 μπορεί να πάει. Κάποια στιγμή καταλάβετε. Καλησπέρα, Πασχάλη. Στο χωριό μου πουλάνε σπίτια. Ήρθε ένας καθαρός Γερμανός με την οικογένειά του και αγόρασε ένα σπίτι. Όταν μιλήσαμε αγγλικά, μου είπε ότι να περιμένουμε πολλούς ακόμα Γερμανούς. Νίγιαζαν τα σπίτια τους εκεί και ερχόνται, μου είπε, στην Ελλάδα γιατί το κλίμα είναι καλύτερο. Το χωριό μου απέχει από την Τούζλα 50 λεπτά και μου είπε ότι θεωρείται παραθαλάσσιο. Και ποιο είναι το χωριό σου, ρε φίλε? Εντάξει, Τούζλα, οκ. Okay. 50 λεπτά, πού είναι? Στα βάθη της Ξάνθης, της Δράμας, της Καβάλας? Πού είναι, ρε? Αλέξανδρε, για βοήθησέ μας. Καλησπέρα στον Πάνο. Συγχωρέσει ένα λέγεται μικρή μήνυμα, αλλά θα μιλήσω καθαρά από προσωπική εμπορία. Εργάζομαι σε Αμερικάνικη Πολυεθνική στην Ισπανία. Όλα τα μεγάλα κεφάλαια είναι Εβραίοι. Συνεργάζομαι μαζί τους χρόνια και έχω καθημερινή επαφή με το Ισραήλ. Επιβεβαιώνω 100% το θέμα της συμπεριφοράς τους, αλλά όχι προς όλους. Προσωπικά έχω λάβει απεριόριστη βοήθεια, αγάπη και σεβασμό, όχι μόνο λόγω της γνώσης μου και της θέσης μου, αλλά επειδή είμαι και Έλληνας. Χρειάζεται μεγάλη ανάλυση. Στο τόσο εγώ ανάλυση όσο θες για τους Έλληνες, θα σου στείλω και κάτι βιντεάκια για να καταλάβεις πώς βλέπουν τους Έλληνες. Το ότι σε έχουν ανάγκη σε κάτι δεν σημαίνει, εγώ μιλήσαμε γενικά για το λαό τους, ο τρόπος πώς αντιλαμβάνονται. Δεν είναι για όλους. Έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι δακτυλοδεικτούμενοι, είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί γιατί κοιτάζουν τα συμφέροντά τους, κοιτάζουν να βγάλουν από σένα, φίλε. Πες τι λέγανε, πώς το λένε, πες το. Μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά, λέει, αρκεί να μπει άνθρωπος. Η σκόνη κέρδος είναι. Έτσι λέγανε. Η σκόνη κέρδος είναι. Πασχάλη, καλησπέρα. Το δίλημα Biden ή Trump τα ίδια είναι. Και στο χωριό μου λένε μια παροιμία. Ή γάιδρος να σε απαυτώσει, ή το φίδι να σε τσιμπήσει. Άντε, πες μου τι να διαλέξεις. Αυτό είναι το διπολικό σύστημα που θέλουν να το φέρουν και στην Ελλάδα. Και πολύ σωστά. Καλά, σε εκλογές θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος, έτσι. Εκλογές, ξέρεις ποιος θα κάνει κυβέρνηση. Γιάννη, δεν θα κάνει Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας θα κάνει. Θυμίσου αυτό που σου γράψω. Ο Τσίπρας θα κάνει κυβέρνηση. Όχι μόνο στα απαραίτητα. Έτσι, βγήκε ο Φάμελος, ο οποίος δεν έχει τον ήλιο μοίρα, σαν κόμμα, το διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε: συντασσόμαθα από μόνοι μας με τον Τζίπρα. Έτσι, δεν χρειάζεται να μαρτυρήσουν αυτοί χωρίς ξύλο. Αρκεί να βολευτούν, να είναι βολεμένοι μέσα, φίλοι, να παίρνουν τα λεφτούδάκια τους. Δεν σε νοιάζει αν είναι ζωή τους. Πάτε, ψηφίστε τους, ρε. Αυτούς μην βγαίνετε μετά όμως να διαμαρτύρεστε για τίποτα. Έτσι, να μην διαμαρτύρεστε για τίποτα. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά. Πιο κατανοητά δεν γίνεται. Για να τα λέμε αυτά πράγματα, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο περιμένει και έχουμε μηνύματα, δόξα τω Θεώ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να σας μιλήσω για το τέρμα της διαδρομής του τρένου.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως ζούμε στους πονηρούς καιρούς.
0: Ναι.
1: Λέει στην Αγία Γραφή που κανείς δεν την αγγίζει, στο προφήτη Δανιήλ, κεφάλαιο 12, στίχο 4. Και εσύ, Δανιήλ, έφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως καιρού συντελείας. Έως διδαχθώσει πολύ και πληθυθεί η γνώση. Επληθύνθηκε η γνώση. Στο Καταλουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 21 μας λέει ο Κύριος, λέει στους μαθητές του, το ρωτάνε, ποια θα είναι τα σημεία του τέλους του κόσμου, και τους απαντά, όταν ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, τους ακούμε καθημερινά, όταν εγερθίσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Το βλέπουμε και αυτό στο Ιράν. Όταν θα γίνονται σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους και πείνα και επιδημίες. Συμβαίνουν παντού στη γη και όλο και με μεγαλύτερη ένταση. Πριν όμως από όλα αυτά, θα σας διώξουν για το όνομά μου. Στις 7 Μαρτίου του 2026, ο ΙΕ έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για διώξεις 400 εκατομμυρίων χριστιανών από τον κόσμο. Όχι επειδή αντιτάχθηκαν σε κάποια κυρίαρχη θρησκεία, αλλά επειδή φορούσαν σταυρό στο στήθος τους. Όλα αυτά που βιώνουμε στις μέρες μας έχουν ένα και μοναδικό σκοπό. Να μας κλέψουν το πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε στον κόσμο, την αιώνια ψυχή μας. Η ανώνυμη εταιρεία με τους μισθωτούς είναι μιλημένη και εξαγορασμένη. Απόδειξη η σημερινή είδηση.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει ο κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο μισθωτός ποιμένας δεν είναι δικός μου ποιμένας. Θυμηθείτε πώς πράξαμε τα εμβόλια. Μας έδωσε την αποκάλυψη για να μας προστατέψει από τη σφραγίδα του θηρίου. Αλλά ποιος από εσάς τη μελετά? Μας λέει ζητείτε και θα λάβετε. Αλλά ποιος από εσάς ζητά τη σωτηρία του? Είναι ρητή εντολή του Χριστού, ερευνάτε τα γραφάς και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Αλλά εσείς προτιμάτε να ζείτε στο ψέμα και στη φυλακή σας. Αυτή ίσως να είναι η τελευταία προειδοποίηση για πολλούς από εσάς που με ακούτε τώρα. Στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στίχη 14-18, μας λέει να μην πάρουμε το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Προσοχή! Διότι τρεις ισόκυρες είναι οι περιπτώσεις και όχι μία, όπως πολλοί λαϊκοί και ιερείς λαθεμένα πιστεύουν και πολύ εύκολα λένε ότι όταν θα έρθει το χάραγμα εγώ δεν θα το πάρω. Αριθμός γαρανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού 666. Το 1997 ο Λάμπρος Παπαδήμας δήλωσε σε εκπομπή του Ιωάννη Πρεδεντέρη ότι το 666 έχει προκύψει από το φάσμα το οποίο υπάρχει πάνω σε κάθε έντυπο που πρέπει να μπει μέσα σε ένα μηχανογραφικό σύστημα για να γίνει μία αναγνώριση. Όσοι λοιπόν θέλετε να σώσετε την αθάνατη ψυχή σας, θα πρέπει να πείτε όχι σε όλα τα μηχανογραφικά συστήματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώρισή σας, όπως αφημί, άμκα, πιστωτικές κάρτες, παγκόσμιο προσωπικό αριθμό, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ο Χριστός δεν πιέζει κανέναν. Όστις θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθείτο μη. Επιλογή σας είναι λοιπόν να είναι ο θάνατος λύτρωση, η φυλακή αιώνια. Ο δε υπομείνασης τέλος, ούτως σωθήσετε. Σας καληνυχτίζω. Αφιερώνοντάς σας το μουσικό κομμάτι του γνωστού Γιώργου Κινούση, ο οποίος μετανόησε, με τον τίτλο «Το χάραγμα δεν θα δεχθώ». Ακούστε το και ο Θεός μαζί σας. Και όλα αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας, περί ανθρωπισμού, άμυλας και όλα αυτά, όλα αυτά εμπεριέχονται στις δύο μεγάλες εντολές που έδωσε ο Θεός, ο Χριστός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά ήταν αρκετά πιστεύω, έτσι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, να δώσουμε κάποιες καλησπέρες πριν πάμε σε Νίκο Μιλτσακάκη κατά κόσμο, την καλησπέρα μας στον Φώτη τον Παμφώτη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στο Στέλιο τον Ραμπαβίλα, στο Θόφιλο τον Κουλακίδη, τον Κωνσταντίνο τον Άγκου στην Αυστραλία, στον Νίκο Τολιόζη, δολοφονία Χένρι Νόουακ, θα ψάξω αηδία νιώθω, στον Γιώργο τον Κοκάρι, Τσικίτα είναι Γιώργο. Τον Τζόρτζι το Φλάι, τα πρωτόκολλα του Σοφών Τσιών. Όλα έχουν γραφτεί πριν 120 χρόνια, λέει ο Γιάννης Ολιβαδιώτης. Πασχάλη, κοίτα θράση που έχει ο Δήμος Κασάνδρας. Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, έτσι. Ένα λεπτό. Η Κασάνδρα δεν είναι μόνο προορισμός, είναι ζωντανό οικοσύστημα. Σήμερα, Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, στρέφουμε το βλέμμα σε αυτό που έχουμε μπροστά μας κάθε μέρα και συχνά θεωρούμε δεδομένο. Η Κασάνδρα δεν είναι μόνο οι παραλίες της, είναι τα επευκοδάσεις της, οι θάλασσες, οι υγρότοποι, οι αμοθήνες, οι καλαμόνες, τα μονοπάτια, τα πουλιά και τα λαγκάδια, η θαλάσσια ζωή, τα μικρά οικοσυστήματα κτλ. Από τη Σάνη και τη Νέα Φώκια με τους σημαντικούς υγρότοπους και τη βιοπικιλότητα, μπλα μπλα, η Κασάνδρα μας θυμίζει ότι το περιβάλλον δεν είναι σύνθημα. Είναι η ταυτότητά μας, είναι η ποιότητα της ζωής μας, είναι το μέλλον του παιδιού μας. Η προστασία του φυσικού πλούτου δεν είναι υπόθεση μιας μέρας. Είναι καθημερινή με σεβασμό κτλ. Ο τόπος μας έχει ομορφιά, έχει αξία, έχει ζωή και αυτή τη ζωή έχουμε χρέος να την προστατεύσουμε. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναβγεί δήμαρχος αυτός, να ξέρεις. Γιάννη, δεν θα ξαναβγεί δήμαρχος αυτός. Αυτός που γράφει τέτοια πράγματα δεν θα ξαναβγεί δήμαρχος. Θα τον καθαρίσουν εν επί οφθαλμού. Αυτοί θέλουν να φάνε όλη την Κασάνδρα. Τώρα αυτό θα την κάνουν οικόπεδο και αυτός λέει να δούμε τα οικοσυστήματα και τέτοια. Βρε, άσε μας τώρα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, Νίκο. Μπονασέρα, κόμε στα.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ τι γίνεται.
2: Δεν μπορείς η ομάδα σου να το γυρίσει.
0: Ποιος?
2: Ολυμπιακός.
0: Ομάδα μου
2: είναι Ολυμπιακός. Θα βρω. Μάλιστα. Δεν θα βρω φυσικά. Πότε έχει βάλει ο Ολυμπιακός 58 πόντους. Δεν θα βρω. Ψάχνω, κατεβαίνω, δεν βρίσκει τίποτα. Πρέπει να είναι στο χειρότερο του ρεκόρ. Όχι, δεν πήξε καλά Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι πολύ δυνατό, συμφωνώ με αυτά που είπε για το Φουρνιέ και αυτά, αλλά τέλος πάντων, να στο μπάσκετ τώρα. Καλά τα είπε ο φίλος, καλά τα είπε και εσύ. Σήμερα άκουσα την Καρισιάνο πρώτη φορά δημόσια. Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι δεν έχει πρόγραμμα. Στη συνέντευξη τηλεόραση είπε ότι το πρόγραμμα μας δεν έχει βγει ακόμα. Εντάξει.
0: Τι παραδέχτηκε, φίλε. Αφού δεν έχει βγει, τι θα σα πει, ότι έχουμε βγει. Αφού δεν έχει
2: Όχι,
0: βγει.
2: Όχι, δεν έβγαινε, ρε παιδί μου, σε τηλεόραση συνέντευξη τέτοια. Σήμερα βγήκε.
0: Λέγα, να σε πω κάτι, την παλεύει καθόλου. Καταλαβαίνεις τι λες τώρα.
2: Ναι,
0: αφού δεν έχει πρόγραμμα, τι να βγει να πει ότι έχω πρόγραμμα.
2: Ναι.
0: Αυτονόητο, ρε φίλε, δεν μπορείτε ακόμα. Δεν ξέρετε από πού ξημερώνει, μου φαίνεται.
2: Ναι.
0: Μάλλον.
2: Δεν θα μην ξέρουμε.
0: Μάλλον δεν ξέρεις. Όταν κάποιος και λες παραδέχτηκε ότι δεν έχει, ότι δεν έχει πρόγραμμα.
2: Όχι. Εγώ θα συνδέσω με αυτό που είπα χτες.
0: Και θες να το ξαναπείς από την αρχή.
2: Ναι. Πώς βγαίνει 12
0: θες να το ξαναπείς.
2: Θες να. Δεν έχει πρόγραμμα.
0: Γιατί δεν μου λες αυτούς που ψηφίζεις που έχουν πρόγραμμα, ποια είναι η διαφορά. Εφαρμόζεται.
2: Δεν σου ψηφίζω εγώ.
0: Α, τώρα μην αρχίσεις κολοτούμπα. Λέω, αυτούς που ψηφίζεις εφαρμόζεται.
2: Όχι.
0: Εάν εγώ θέλω να τους σταματήσω, μπορώ.
2: Όχι.
0: Γιατί σε πειράζει η Καριστιανού τότε.
2: Δεν με πειράζει.
0: Μιλάς αποξιωτικά όμως. Λες ότι δεν είδες, παραδέχτηκε. Παραδέχτηκε, λες. Ή ο Τσίπρας ακόμα, ακόμα και ο Τσίπρας. Παραδέχτηκε ότι δεν έχει πρόγραμμα.
2: Ακόμα και αυτό που είπες για τον Τσίπρα, έτσι με τις σκέψεις που κάνω και αυτά που βλέπω. Στο τέλος βλέπω να γίνεται και αυτό το έργο. Αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στα πάνελ, έτσι, που κάθεται αυτός που είναι της Νέας Δημοκρατίας και χασκογελάει και δεν χρειάζεται να πει τίποτα, ξέρεις γιατί. Γιατί τρώγονται όλοι οι άλλοι μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Ναι. Δεν ασχολείται κανένας με την αντιπολίτευση, κανένας δεν μιλάει, δεν κάνει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Όλοι ασχολούνται με τα νούμερα, έτσι, εκεί έχουμε φτάσει. Τελειώνουν κόμματα, να αλλάζουν κόμματα, με ποιον θα συνεργαστούν μετά και κάθε αυτό στη γωνία και χασκογελάει. Οποιοδήποτε της Νέας Δημοκρατίας. Λες και δουλεύουν όλοι για αυτό αυτή τη στιγμή. Ναι. Και δεν κάνει κανένας αντιπολίτευση. Δηλαδή ξαφνικά ξεχάσαμε όλα τα σκάνδαλα, όλα τα προβλήματα, όλα τα πάντα ότι έχουν κάνει.
0: Εσύ τώρα ανακάλυψε ότι δεν κάνουν αντιπολίτευση.
2: Όχι, δεν κάνα ποτέ.
0: Αυτή τότε τι. Τώρα το ανακάλυψε αυτό.
2: Ειδικά αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι αστείο αυτό που γίνεται με τα πάνελ. Ασχολούνται όλη μέρα με αυτό, με τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
2: Λες και οι δημοσκοπήσεις είναι αληθινές, ήταν νόμενα πραγματικά. Αλλά και μέχρι και ο Γιαγκούλας το άλλαξε. Θυμάσαι κάποτε που είπε το ΚΚΕ να ψηφίσουν όλοι πάλι Νέα Δημοκρατία να βγει. Εκτός ναι. Το γύρισε όμως. Τι είπε, 41 θα πάρει Νέα Δημοκρατία.
0: 50 και...
2: Όχι, 60 θα πάρει.
0: Καλά, εντάξει, εγώ σου λέω ότι να ξέρεις ότι θα την χρειαστώ αυτή την ατάκα, την δανείζομαι από έναν φίλο. Μου λέει να ξέρεις, ο Τσίπρας θα κάνει τελικά κυβέρνηση. Όχι ο Τσίπρας σαν.
2: Όχι μόνο
0: αυτό. Δύναμη, μπράβο. Ναι, αυτό ναι. Θα φτιάξει η κυβέρνηση.
2: Εκεί
0: και θα γελάσει κάθε παρδαλό κατσίκι. Γιατί,
2: ναι.
0: Γιατί. Πιο εύκολα θα χρησιμοποιηθεί, το είπαμε εδώ πέρα, γάλιασε η γλώσσα μου.
2: Ναι.
0: Πιο εύκολα πουλάς το μακεδονικό με τον Τσίπρα παρά με τη δεξίλα. Η δεξίλα θα συμμετέχει όπως συμμετείχε ο Πανούλης, ο Καμένος, ο ακροδεξιός, ο πρακτοράκος των Αμερικάνων. Και πέρασε η Μακεδονία στα χέρια των Σκοπιανών. Έτσι, γιατί κανένας δεν τους λέει Βόρειο Μακεδόνες. Λοιπόν, έτσι θα γίνει και με το Αιγαίο. Θα βγάλουν τον Τσίπρα, θα κάνουν κυβέρνηση συνασπισμού για το καλό της Κόας και όλα αυτά εδώ. Και θα είσαι ξένος και επίσημα μετά στην ίδια σου τη χώρα.
2: Ναι.
0: Αυτά αφιερωμένα.
2: Όπως το είπες, τα δύσκολα κάνουν στην άκρη για να το χρεωθεί άλλος.
0: Μπράβο.
2: Και να το χρεωθεί και αυτό, και αυτό αυτός. Και μετά θα επανέλθουν οι Δημήτεροι. Να τους χαιρόμαστε. Όπως το είπες, κάπως έτσι θα γίνει. Και εγώ αυτά πιστεύω. Εδώ συμφωνούμε. Και μια φορά συμφωνούμε. Γιατί όλοι λένε ότι διαφωνούμε συνέχεια.
0: Άιντε.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά μας. Το πρωί είπαμε παίξει την Πουσάν μόνο. Όποιος παίζει μονά, 2-10 έδινε. 2 γκολ είχε βάλει σε 20 λεπτά. Η Κότκα μας έβαλε τα δύο γκολ. Η Νταϊκού έβαλε ένα γκολ και μετά με έξι βάρ την ακύρωσε τέσσερα γκολ. Για να μην πληρωθούμε, δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι.
2: Ναι, ανάξια, βλέπω τα βάρ. Βάρ, καλά και στην Νότια Κορέα, βάρ με το παραμικρό, έτσι.
0: Αφού είναι. Είναι
2: αγανάκτηση. Οπότε την αφήνουμε τη Νότια Κορέα, την ησυχία τη, γιατί πολύ βάρ δουλεύει εκεί. Και πάμε αύριο στα. Έχει ωραία μάτια φιλικά. 9:30 είπα Γερμανία, over 2:30.
0: Αυτά είναι φιλικά, έτσι.
2: 6:88, ναι. Είπα Γερμανία, over 2:30.
0: Over 2:30.
2: Ναι. Αργά το βράδυ, 1 η ώρα. 6:98. Βραζιλία, Αίγυπτος, over 2:30. Πάμε Κυριακή. Αυτό είναι Σάββατο βράδυ, έτσι. Πάμε Κυριακή. 7:14. Δανία, Ουκρανία. Goal, goal ή over 2:30. Πιστεύω οι Ουκρανοί θα το έχουν ένα goal, τους Δανούς. Αν θέλετε, παίξτε το και σχέτο goal, goal. 7:28, αυτό το φαβορισμό της Ελλάδας στο 2 ποσοστό, δεν μπορώ να το καταλάβω με την Ιταλία. Πάμε στο goal goal σκέτο. Ελλάδα-Ιταλία goal goal. 7:29 Μαρόκο.
0: Πού παίζουνε, Αγία Σοφιά.
2: Μου φαίνεται, ναι. Αν δεν κάνω λάθος κι εγώ. Γιατί δεν, Καρασκάκη, έχουν ξεκινήσει τα έργα.
0: Όχι.
2: Για τα δύο μάτς, τουλάχιστον θα δούμε δύο καλές εθνικές από τον Οκτώβριο, έτσι. Ολλανδία και. Και η Γερμανία, στην Τούμπα, στο National. Πιστεύω να το ξέρεις, σίγουρα το ξέρεις αυτό, έτσι.
0: Ναι.
2: Εννοείται θα πάμε να δούμε και την εθνική, αλλά και τις άλλες, και τους άλλους παίχτες, γιατί έχουν χταράδες. Και θα κλείσουμε με το Μαρόκο 7:29, goal goal over 2:30, με την Νορβηγία, και οι δύο έχουν εύκολο goal, επιθετικούς. 7:29, goal goal over 2:30. Απόδοση, σύνολο, να δούμε τη φωτό. 10,85. Ξανά γρήγορα. Γιατί θα το έλεγες και εσύ. 6,88 Αμερική, Γερμανία, over 2,5. 6,98 Βραζιλία, Αίγυπτος, over 2,5. 7,14 Δανία, Ουκρανία, goal goal ή over. 7,28 Ελλάδα, Ιταλία, goal goal. 7,29 Μαρόκο, Νορβηγία, goal goal ή over 2,5.
0: Μάλιστα.
2: Απόδοση 10,85. Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα βράδυ θα πούμε τα μακροχρόνια για τον κόσμο που την απέξει για το Μοντιάλ.
0: Έχω ένα ωραίο μήνυμα που έστειλε ο Ιερώνυμος.
2: Για πες μου.
0: Λέει, θα φυτέψουν και ένα Υπουργείο Εξωτερικών σαν τον Κοτζιά για να κάνει και τη δουλειά. Αυτό που λέμε για το Αιγαίο.
2: Ναι.
0: Αυτό που ενοχλεί πολύ κόσμο, και εγώ το περίμενα βέβαια, ήταν αναμενόμενο, είναι αυτό με την αύξηση στους Μητροπολίτες και στους Αρχιεπισκόπους και αυτά εδώ πέρα. Τα νούμερα είναι εξοργιστικά. Έτσι είναι εξοργιστικά τα νούμερα, αλλά προφανώς αγοράζουν σιωπές και εν ώψη της παγκοσμιοποίησης και των θρησκείων, πανθρησκεία που θα υπάρξει, σου λέει να είστε σωστά αμοιβόμενοι από εδώ, να μην βγαίνετε στις εκκλησίες και μας κυνηγάτε.
2: Τα άκουσε η γυναίκα μου και την ώρα και λιποθύμησε τα νούμερα που είπες.
0: Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει, λέει, από αυτή την αύξηση στου ανώτατου τιτλούχου τη Εκκλησία είναι για ποιο λόγο γίνεται η συγκεκριμένη στιγμή αυτή η εξαγορά τη σιωπή. Σιωπή προ το τι. Ποιος είναι ο φόβος των κυβερνώντων? Η πανθρησκεία προφανώς, αυτά που έρχονται, αυτά τους ετοιμάζουν. Κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ, μπορώ να κάνω λάθος. Δηλαδή ξαφνικά παίρνεις 2.200 και ξαφνικά πας στα 5.200. Φίλε τώρα, τι να πω.
2: Δεν είναι υπερβολικά τρελή αύξηση.
0: Ρε φίλε, 1 ευρώ την ημέρα έδωσε αύξηση. Και βγήκε στα μπαλκόνια και τσίριζε και έσκησε τα ρούχα του για αυξήσεις. Κλέβει τον κόσμο με τη βενζίνη. Κλέβουν τον κόσμο με τις αυξήσεις. Και βγαίνει και δίνει στο Παπαδαριό, ρε φίλε, 3 χιλιάρικα πάνω στο μισθό των άλλων.
2: Όχι, θα τα λες όπως πρέπει. Έδωσε 1 ευρώ την ημέρα και σου πήρε 15 ευρώ την ημέρα.
0: 50 σε πήρε.
2: Την ημέρα, για την ημέρα μιλάμε. Έτσι. Αυτό δεν έγινε. Και τους δίνεις τώρα αυτούς σε αυτά τα λεφτά. Για να τα έχεις καλά μαζί τους. Άσε, πάντα τα είχαν καλά.
0: Να, γιατί πότε δεν τα είχαν καλά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Θυμήσου να μπει όλος ο κόσμος, για να μην νομίζει ότι ο κόσμος τότε κοιτάζει αλλού, να ακούσει τις δηλώσεις ή να διαβάσει τις δηλώσεις της αδερφής του Πρωθυπουργού,
2: ναι,
0: όταν ήταν να ψηφίσουν τον Ιερώνυμο.
2: Δεν τον ήθελε.
0: Ίσα ίσα, δικός μας άνθρωπος.
2: Α, εντάξει.
0: Δικός μας άνθρωπος, αδερφούλη.
2: Τι θα πάθανε, Πασχαλή. Κάνα από τους πήγαινε κόντρα. Ένας πήγε κόντρα και δεν ξέρουν τι ακριβώς έγινε, έτσι.
0: Δύο καρκίνους.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δύο καρκίνους.
2: Ας προσθεθεί ένα ακόμα σε όλα αυτά, καταλαβαίνεις τι εννοώ, σε αυτούς που έχουν φύγει, τέλος πάντων. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα γι' αυτό. Σαν Αντώνιο Σπέρς στο Τέξας, δεν είναι αυτή. Σου ξέρεις.
0: Yes.
2: New York Knicks τελικό. Yeah. 1-0 το πρώτο μάτς, σήμερα το βράδυ το δεύτερο μάτς. Στο τρίτο μάτς στη Νέα Υόρκη παίζουν πόσο είναι το πιο φθηνό εισιτήριο. Εσύ θα το βρεις με τίποτα.
3: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.